πεις θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες, θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

μια παρέα που τους ξέρω από παιδιά και μ' αγαπάνε. Παιδιά. Θα με πάρουνε τηλέφωνο τις μέρες που νιώθουν ότι πονάνε. Περάσαμε μαζί, χωρισμούς, θρύνησαμε γονείς. Σαν εκείνη την παρέα πιο καλά ξέρω ήδη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ναι.
1: Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους. Θα σταματήσεις να μου λείπεις. Θα βγεις από το μυαλό μου. Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.
2: Τηλέφωνο σε παίρνω. Να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Μας θέλει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: σε αγώνη θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μη σε αγχώνει, θα το κάνω baby my ride. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη ha. Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα ό,τι θέλεις baby ό,τι θες.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μα εσύ έχεις μπει στο κουτί σου και με παίρνεις το λάκκο μαζί σου. Θέλα μόνο να είμαι μαζί σου, να κοιμάμαι τα βράδια μαζί σου. Μα εσύ έχεις μπει στο κουτί σου και με παίρνεις το λάκκο μαζί σου. Θέλα μόνο να είμαι μαζί σου.

θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κακές θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια, βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Βρήκα ένα γερό μια φορά σε ένα καφενείο. Κάθισα και με κέρασε, δυο ούζα και με ζε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Δυο πιτσιρίκια οικογένεια, πέντε πιτσιρίκια παρέα, δεκά πιτσιρίκια το γκρουπ ξεκινάει να γίνεται. Χάσει καινούργια σημαία.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που με στέλνεις ως φέρα, να σκοτώνεις αυτούς που σκοτώνουν τη μέρα, με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι.

0: Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι στον Φλας 99,4.
1: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεν λέω κρυγενάκι.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture.

0: κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
1: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι, άλλη μια πρωινή παρέμβαση ξεκινάει εδώ στον Flash 99 και 4, 18 Μαΐου σήμερα, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. Πολλά συνέβησαν και αυτό το Σαββατοκύριακο και θα τα σχολιάσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, με 17 βαθμούς να δείχνει το θερμόμετρο. Θα φτάσει μέχρι και τους 23 και θα είναι έτσι για όλη την ημέρα, έθριος με ελάχιστα σύννεφα. Είναι ό,τι πρέπει για να απολαύσετε μια βόλτα στην Θεσσαλονίκη, στην παραλιακή, όπου και αν είσαστε.

Για αύριο δείχνει λίγο να μας τα χαλάει ο καιρός, με βροχές από το μεσημέρι και μετά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Θα απολαύσουμε και τη βροχή, όπως απολαμβάνουμε σήμερα και τον ήλιο. Αφήνουμε λοιπόν τον καιρό και βαδίζουμε όπως έρχονται τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να συμβαίνει στην ζωή μας σαν πολιτικά όντα, να μην αφήνουμε να βαδίζουν τα πράγματα όπως έρχονται, να παίρνουμε στα χέρια μας τις εξελίξεις και το μέλλον και τις τύχες και ημών αλλά και των παιδιών μας, επιλέγοντας αυτούς οι οποίοι θα μας κυβερνήσουν, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και να μην αφήνουμε σε λίγα άτομα να καθορίζουν το μέλλον μας. Είχαμε αρκετές εξελίξεις, αρκετά γεγονότα μάλλον το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα τα δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα οποία θα σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των Νέων. Μας μιλάει στο πρωτοσέλιδό της για το συνέδριο της Δημοκρατίας και λέει ότι 4 μηνύματα έχουν προκύψει μετά από το συνέδριο. Ποια παγίδα έστησε το μαξί μου σε εχθρούς και φίλους, είναι το πρώτο μήνυμα. Δεύτερον, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ακούσαμε, θα σχολιάσουμε αργότερα και με την Κορίνα κάποιες από αυτές τις ατάκες. Τρίτον, ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμάρα Καραμαλή. Και τέταρτον, οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φαίνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει. Τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, τη συνεπιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, ένα άλλο θέμα στο οποίο αναφέρεται το πρωτοσέλιδο των Νέων. Μιλάει για την Καριστιανού, γιατί η Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Έχει μια φωτογραφία με την νικήτρια της Eurovision από την Βουλγαρία και μας μιλάει για τις 72 δόσεις τον Ιούνιο που θα είναι αφορούν την ρύθμιση των χρεών.

0: Η απογευματινή βλέπει ευημερή ασφάλεια και αναγέννηση. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τα πιστεύουν αυτά αυτοί που τα γράφουν. Σε άλλη είδηση μας λέει για αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες. Ειλικρινά δεν ξέρω αυτά τα νούμερα από πού προκύπτουν, από πού βγαίνουν, αλλά ο καθένας στην καθημερινότητά του και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες βιώνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Εφημερίδα των συντακτών έχει φωτογραφίες μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Δένδια, Πυρακάκη, Χατζηδάκη και Γεωργιάδη και λέει σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρία στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Καλά, τώρα τι να σχολιάσουμε για την έναρξη των εκλογών. Σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει κάτι διαφορετικό. Αν και εφόσον δει ότι οι συνθήκες τον συμφέρουν, θα τις κάνει πρόωρα. Αλλιώς δεν ξέρω τι θα προκύψει στη διάρκεια και αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Εφημερίδα Αστεία και αυτή ασχολείται με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός Δένδια. Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Δεν είμαστε συνασπισμός συμφερόντων και επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας. Είμαστε δίπλα στους παραγωνισμένους και τους ξεχασμένους. Αυτά τα δηλώνει ο κύριος Δένδιας. Μάλιστα. Δεν πιστεύουμε στους μισθοφόρους της εξουσίας, στο κράτος λάφυρο, στις ύβρις και στον εκχυδαϊσμό. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στον εγκλισμό και τον ιδρυματισμό. Άνοιξε και θέμα χρέους. Μάλιστα. Ο κύριος Δένδιας δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει και σε ποιο κόμμα ανήκει. Περνάμε και στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, όπου έχει μια φωτογραφία του Ζελένσκι και μας λέει ότι περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν σε ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Η άρνηση για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών είναι δεικτική της παράλυσης της ελληνικής διπλωματίας επί των ημερών του κύριου Γεραπετρίτη και της χαλαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το επίμαχο θέμα. Και ένα θέμα σχετικό, το είχαμε σχολιάσει και τις προηγούμενες ημέρες. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Πρόκειται για την διακλαδική διακρατική άσκηση ΕΦΕΣ 2026 και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μισό Αιγαίο. Η είδηση η οποία είχαμε σχολιάσει και θα την αναμένουμε τις εξελίξεις. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, σαν να μην την ενδιαφέρει όσα σχεδιάζει η Τουρκία εις βάρος της χώρας. Είχαμε μια χλιαρότατη ανακοίνωση του κυρίου Γεραπετρίτη σχετικά με το θέμα. Και αναφέρεται και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας η εφημερίδα Δημοκρατία, έχοντας φωτογραφίες του Δένδια και του κυρίου Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, βόμβες Δένδια κατά Μητσοτάκη, αρχική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με τις θέσεις του. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Εχμές Κυριάκου κατά Καρμαλή και Σαμαρά. Καμία αναφορά για σκάνδαλα, γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόουν. Τα βλέπει όλα καλά, ζει σε άλλη χώρα. Πραγματικά τι να πρωτοσχολιάσει κανείς από όλα αυτά. Θα τα σχολιάσουμε με την Κορίνα Τριανταφύλου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Κορίνα, Χριστός Ανέστη.
1: Καλησπέρα ο κύριος Γιάννη, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
0: Ηλιόλουστη είναι εδώ και η Θεσσαλονίκη και να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα, έτσι, με χαμόγελο.
1: Με χαρά, με υγεία και με υπομονή.
0: Με υπομονή, μπράβο, με χαμόγελο και με υπομονή να αντιμετωπίζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Δεν ξέρω τώρα, διάβαζατε σκάτως τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, στο οποίο πέρα από την περιφρόνηση που δείχνει ο Ζελένσκι στις οχλήσεις που είχε από τον Γεραπετρίτη για να του δώσει εξηγήσεις, τον κρέμασε, δεν απάντησε καν τέλος πάντων, μιλάει και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για τις βόμβες δένδια όπως γράφει η Δημοκρατία κατά Μητσοτάκη και την αρχηγική του εμφάνιση, και έχει και μια φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει, άφησε μάλλον αιχμές κατά Καραμαλή και Σαμαρά, και λέει καμία αναφορά για σκάνδαλα, γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόουν. Τα βλέπει όλα καλά. Ζει σε άλλη χώρα. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου, Κορίνα?
1: Η γνώμη μου, Γιάννη, είναι ότι, και θα απευθυνθώ στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μας ακούνε, ήθελα να ρωτήσω ειλικρινά κατά πόσο περήφανοι είναι για τον επικεφαλής, για τον αρχηγό τους. Αφενός, γιατί αν έριχνε κανείς μία ματιά στο συνέδριο, θα έβλεπε ότι πλαισιωνόταν αυτή η συνεδρίαση από στελέχη κυρίως του ΠΑΣΟΚ στις πρώτες και καλύτερες θέσεις. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, ότι για την ταμπακέρα ο Πρωθυπουργός δεν έκανε κανέναν μα κανένα λόγο για τα απολύτως σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Επικαλέστηκε κάποια στιγμή και έχει περάσει στα ψηλά, Γιάννη. Δεν το έχω δει δηλαδή να υποθεί, να σχολιαστεί από συναδέλφους δημοσιογράφους, το γεγονός ότι μιλώντας για το χρέος κάποια στιγμή επικαλέστηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου λέγοντας ότι στο παρελθόν είχε πει το χρέος θα μας φάει, θα φάμε εμείς το χρέος. Δηλαδή μήπως έχει μπερδευτεί και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και δεν ξέρει σε ποια παράταξη ανήκει, έχει πάθει σύγχυση. Και αντί να επικαλεστεί, αν ήθελε, έναν δικό του ηγετικό στέλεχος ενώ της παράταξής του, θέλει στο Ράλι, θέλει στον Αβέρο, θέλει στον Έβερτ, θέλει στον ίδιο του τον πατέρα, επικαλείται τον κεντρό αυτόν πολιτικό, που επίσης είναι, επίτρεψέ μου, ένα από τα πρόσωπα που έχει φέρει επίσης την Ελλάδα σε αυτή τη δεινή θέση που ζούμε σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Όποιος βλέπει λογικά, χωρίς κομματικές παραπίδες, και με απόλυτη ψυχραιμία αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες, βάζει τον καθένα στην θέση του και αποδίδει τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Αλλά μου έδωσε τώρα μια πάσα για το πόσο είναι εντός πραγματικότητας ή εκτός ο κύριος Μητσοτάκης. Σημείωσα κάτι που είπε, το οποίο πραγματικά το άκουσα, λέω αλήθεια τώρα. Είπε ότι θυμώνω με την ακρίβεια.
1: Ναι. Αυτό τουλάχιστον σχολιάστηκε από δημοσιογράφους. Και αν πούμε ότι θυμώνει με την ακρίβεια, ποιος είναι ο άμεσα υπαίτιος για αυτό το γεγονός?
0: Εγώ
1: ακριβώς χωρίς να... το επιτελικό,
0: ναι,
1: του κράτος.
0: Να του δώσουμε μια ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός, μήπως και κάνει κάτι για την ακρίβεια, αφού θυμώνει με την ακρίβεια. Πραγματικά δεν ξέρω εγώ, εγώ τα βλέπω έτσι. Ή νιώθω ότι μας κοροϊδεύει, ας πούμε, το νιώθω.
1: Ακριβώς. Στο παρελθόν είχαν μια άλλη τακτική τόσο ο ίδιος και όσο και τα στελέχη του, λέγοντας πως για ό,τι πρόβλημα προέκυπτε, που είναι πάρα πολλά, έλεγε αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, ξέρουμε την κρισιμότητα της κατάστασης, ναι, ξέρετε, αλλά τι κάνετε γι' αυτό? Και δεν φτάνει μόνο να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει, πρέπει να πράτετε και πάνω σε αυτό.
0: Πολύ σωστά, και πέραν των όσων λες, γενικά η πολιτική κοινοτροπία ήταν της ατομικής ευθύνης. Αν το ψάξουμε στο κάθε τι, πάει να πετάξει τις ευθύνες από πάνω του και να τις μεταφέρει αλλού. Από τα τραγικά,
1: ας πούμε,
0: από το τραγικό γεγονός, το τραγικό εγκληματικό γεγονός με τα Τέμπη, που πάνε να πετάξουν τις ευθύνες σε έναν εκεί υπάλληλο, μέχρι και για τον καθαρισμό, ας πούμε, των οικοπαίδων που μπαίνει πρόστιμο, ας πούμε, τώρα για την καλοκαιρινή περίοδο. Ποτέ το κράτος, ας πούμε, το επιτελικό κράτος δεν έχει ευθύνη. Πάντα την ευθύνη την έχει ο πολίτης. Αυτή είναι η λογική.
1: Ακριβώς. Έχουν βρει, επίτρεψέ μου, μία πιπίλα και την χρησιμοποιούν επαναλαμβανόμενα. Βέβαια, να μην παραβλέπουμε ότι σε πολλούς τομείς είναι και αλυσιδωτές οι ευθύνες. Δεν ήρθαν και αυτοί με μια δηλαδή και τα κατέστρεψαν. Όχι, η καταστροφή προϋπήρχε λίγο-λίγο, βέβαια. Απλά αυτοί συνειδητά ήρθαν και βάλαν το κερασάκι στην τούρτα, αδιαφορώντας για τους Έλληνες πολίτες, αδιαφορώντας για τα βασικά προβλήματα της χώρας, κοίταξαν κυρίως το ιδίον όφελος, καλός ή κακός, τα γεγονότα το αποκαλύπτουν αυτό, και έριχναν από πάνω τους οποιαδήποτε ευθύνη, όπως πολύ σωστά λες, αγαπητέ Γιάννη.
0: Βέβαια, και είπες πολύ σωστά ότι έχουν βάλει όλοι το λιθαράκι τους, δυστυχώς όχι στο χτίσιμο αλλά στην καταστροφή της πατρίδας μας στις τελευταίες δεκαετίες, και ξαναλέω, όλοι κάπου ανήκαμε κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι κακό να δούμε ότι μπορεί και εμείς να σφάλαμε σαν ψηφοφόροι και σαν πολίτες όταν στηρίζαμε κάποιες πολιτικές επιλογές, και να δούμε ότι αυτές ήταν λάθος. Δεν είναι κακό να ζητήσουμε λοιπόν το λόγο, να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας για τις επιλογές μας και να δούμε τι έφταξε και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς Γιάννη, έτσι όπως το λες, όλοι κάπου ανήκαμε, όλοι κάναμε το λάθος, θα πω εγώ, γιατί αφότου ψηφίζαμε κάπου στο παρελθόν, αποδεικνύεται πως κάναμε λάθος.
0: Το θέμα είναι να το παραδεχτείς.
1: Σε αυτό το τέλμα, ακριβώς, το θέμα είναι να μην υπάρχουν παροπίδες, να μην υπάρχουν ξεροκέφαλοι άνθρωποι, να μην υπάρχουν ξεροκέφαλες νοοτροπίες, να αντιληφθούν οι πολίτες ότι έχουν αλλοιωθεί τόσο οι ιδέες, όσο αυτά που πρεσβεύονταν στο παρελθόν ως μεγάλες ιδέες, δεν ισχύουν πια, οι σημασίες έχουν αλλοιωθεί και πρέπει να βλέπουμε μονάδες, πρέπει να βλέπουμε ανθρώπους που αγαπάνε πλέον την πατρίδα, και πλέον νομίζω έχουμε το φίλτρο οι Έλληνες πολίτες, με όλα αυτά τα δεινά που έχουμε υποστεί, να καταλαβαίνουμε τι μπορεί να φέρει μια ελπίδα έστω αισιοδοξία σε αυτόν τον τόπο, που δεν θέλω να πιστεύω ότι έχει πεθάνει η ελπίδα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Με την ελπίδα δεν πρέπει να πεθάνει η ελπίδα, αλλά και πρέπει και εμείς να την ενδυναμώνουμε την ελπίδα, όπως είπες, να στηρίζουμε άτομα τα οποία θέλουν να προσφέρουν και δεν θέλουν απλώς να βολέψουν εαυτούς και συγγενείς, φίλους και γνωστούς και κομματικά στελέχη, είτε για τη λόξα που έχουν με την εξουσία, είτε γιατί αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να βγάλουν πολλά λεφτά κλπ.
1: Έτσι. Αυτό που με τρομάζει κυρίως με αυτή την υπάρχουσα κυβερνώσα κατάσταση, Γιάννη, νομίζω το έχουμε ξαναπεί και μαζί, είναι το γεγονός ότι είναι οργανωμένο το πλαίσιο, είναι οργανωμένο που θα λέγαμε και απλά το έγκλημα. Δηλαδή ξέρουν πάρα πολύ συνειδητά τι κάνουν, είναι σαν να έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Αυτές οι οικογενειοκρατίες καλά κρατούν και ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι και το πλαίσιο, και είναι πλέον πολύ στοχευμένες οι κινήσεις. Δεν είναι ούτε επιπόλες, ούτε από λάθη, ούτε από τύχη. Είναι πολύ συνειδητό όλο αυτό το παιχνίδι που μας έχουν πλασάρει και στην δεινή κατάσταση που μας έχουν επιφέρει προς ιδίον όφελος κυρίως, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και οι Έλληνες πολίτες θα κουρεύονται, θα έρθουν κάποιοι άλλοι στο μέλλον να φτιάξουν την κατάσταση.
0: Πολύ σωστά. Θα ήταν κάποιος πάρα πολύ αφελής να νομίζω ότι αυτά γίνονται τυχαία. Θα ήταν τα προφανή, ας πούμε, νομίζω ότι ο καθένας, ξαναλέω, που θα πρέπει να πετάξει τα κομματικά του γυαλιά, γιατί τότε παλιότερα τουλάχιστον η πληροφόρηση ήταν και πολύ πιο περιορισμένη, καθώς δεν υπήρχε καταρχάς τότε και το ίντερνετ, ας πούμε δεκαετία 80-90, μετά άρχισε να έρχεται σιγά σιγά και να πληροφορούμαστε και να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία αλλιώς τα γνωρίζαμε, αλλιώς προέκυψαν τελικά.
1: Γιατί Και το λυπηρό, συγγνώμη μου, είναι ότι επιστρέφουν άνθρωποι στην πολιτική σκηνή οι οποίοι είχαν βάλει και το χεράκι τους σε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Πολύ
1: τώρα
0: σωστά.
1: Λέει το κόμμα Τσίπρα και αυτό ολοκληρώνεται, λέει στο 80% του έχει ετοιμάσει και το πρόγραμμά του. Θα έχει στελέχη τόσο από το πρώην ΣΥΡΙΖΑ όσο και από το ΠΑΣΟΚ, διαβάσαμε. Ο κύριος Σαμαράς θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει, άλλος πια και αυτός που έχει βάλει επίσης το χεράκι του σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω, επανερχόμαστε κιόλας στην δεινή αυτή ιστορία των προηγούμενων ανθρώπων που επέφεραν τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση.
0: Δεν ξέρω, Κορίνα, αλλά φαντάζομαι ο κάθε ένας που ο οποίος πάει να φτιάξει ένα φαγητό δεν παίρνει σάπια υλικά για να το φτιάξει. Θα πάρει κάτι φρέσκο, κάτι καινούργιο.
1: Ούτε δοκιμασμένα ακριβώς. Έτσι. Ναι.
0: Και δοκιμασμένα σάπια, ξαναλέω, γιατί αναφερθήκαμε τώρα και στον, και στον Σαμαρά και στον, και στον Τσίπρα, οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους σε, ναι, σε πράγματα τα οποία τα θυμόμαστε και κλαίμε.
1: Ακριβώς.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, από τη Συμφωνία των Πρεσπών, από την Κολοτούμπα, το όχι έγινε ναι στο δημοψήφισμα, από τα μνημόνια που ψήφισαν και οι δύο και ένας και ο άλλος, και τώρα έρχονται να μας κάνουν τι?
1: Ακριβώς, και εγώ δεν έχω καταλάβει, Γιάννη, και δεν ξέρω πού απευθύνονται.
0: Εν τω μεταξύ, μου κάνει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κορίνα, μου κάνει τρομερή εντύπωση που αυτές τις κινήσεις, παράδειγμα, ας πούμε, το διαφαινόμενο, ας πούμε, κόμμα Σαμαρά, το πλαισιώνουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι καθηγητές, επιστήμονες κλπ. Και λες, εγώ, ας πούμε, δεν αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος αυτός ήταν υπεύθυνος για τα μνημόνια τα οποία μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει, και ο ένας και ο άλλος.
1: Αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μας προβληματίζει ακόμη πιο πολύ, γιατί μπορεί να συμβαίνει, αλλά και ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να αντιληφθεί τη δύναμή του. Η δύναμή του είναι η ψήφος του, Γιάννη. Οπότε δεν πρέπει ούτε να τονεί, ούτε να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να πράξει μια άλλη πραγματικότητα, να διαμορφώσει μια άλλη πραγματικότητα. Είναι ο κύριος διαμορφωτής, ο Έλληνας πολίτης, αρκεί να συμμετέχει ενεργά στην εκλογική διαδικασία και να μην την απαξιώνει από λύπη του και από απογοήτευσή του, να μην την απαξιώνει. Να είναι παρόν την ώρα των εκλογών και με την ψήφο του να προσπαθήσει να δοκιμάσει νέους ανθρώπους, να δώσει ευκαιρίες σε ανθρώπους που προέρχονται κυρίως από την κοινωνία, που μπορεί να αντιλαμβάνονται τα προβλήματά του, να τους αγγίζει η καθημερινότητα, η δυσκολία, και όχι ανθρώπους που είναι μέσα σε μία γυάλα και πράττουν για το πόσα περισσότερα θα φάνε και θα πιούνε.
0: Σε μία γυάλα θυμόμαστε, εμείς τουλάχιστον θυμόμαστε, και θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε, και έχουμε πολλά να θυμηθούμε στην πορεία. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Θυμόμαστε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εγώ με 800 ευρώ, λέει, δεν μπορώ να ζήσω. Αλλά πώς έχεις απέτηση, λοιπόν, από τον πολίτη να ζήσει με πολύ λιγότερα λεφτά και με πολύ... Και όταν τα λέγει αυτά, τότε δεν είχαμε το θέμα που έχουμε τώρα, π.χ. με τα ενίκια και με την ακρίβεια.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μα θέλουν να μας παρουσιάσουν μια άλλη πραγματικότητα. Λέγαμε μαζί και τις προάλλες ότι κοιτάνε να εξοφλήσουν το δημόσιο χρέος, που δεν ξέρουμε για ποιους λόγους τρέχουν να το κάνουν, θέλουν να παρουσιάσουν καλή εικόνα στους οίκους αξιολόγησης ή γενικότερα από την Ευρώπη, σε τι άλλο, τι προσδοκίες έχουν μέσα από αυτή την αποπληρωμή. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Έλληνας πολίτης, όπως έλεγε και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Δημήτρης Νατσιός, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, εκεί βλέπει την οικονομία πώς είναι. Εκεί βλέπει που θέλουν να μας παρουσιάσουν όλα ωρεοποιημένα και εξωραϊσμένα, εννοώ. Και ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Ξέρει ο Έλληνας πολίτης, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, πόσο καλά είναι η οικονομία σήμερα και η τσέπη του? Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανείς.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θυμώνει όμως ο κύριος Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε τον ειδικό φόρο κατά ανάλυση να μειώσει, ούτε τα καρτέλ να χτυπήσει, που φεύγει ένα προϊόν από το χωράφι σε χ τιμή και φτάνει στο ράφι 15 και 20 φορές παραπάνω. Δεν μπορεί να τα ελέγξει αυτά. Δεν μπορεί να ελέγξει το χρηματιστήριο ενέργειας, που εκεί παίζουν και κερδοσκοπούν 5-6 εταιρείες εις βάρος ημών. Τίποτα δεν μπορεί να ελέγξει, αλλά θυμώνει. Θυμώνει, μας συμπαραστέκεται και βάζει και διλήμματα. Ποιος θα σηκώσει, ποιος θα πάρει, λέει, το τριψήφιο στις 3 ώρα το πρωί, το τηλέφωνο, όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο, δηλαδή θα είναι κάτι σημαντικό, ας πούμε, κάτι έκτακτο για την Ελλάδα? Θέτει και διλήμματα.
1: Έτσι, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ είναι άλλο, ο κύριος Τσουκαλάς, που του ασκεί έτσι κάπως αυστηρή αντιπολίτευση, χάρη αυτού που είπε και όχι μόνο, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Δηλαδή ότι η χώρα μετά από αυτόν δεν μπορεί να περιμένει τίποτα άλλο. Και πραγματικά τώρα, μετά την μεταπολίτευση, δεν έχουμε ακούσει παρόμοιες, δηλαδή, τοποθετήσεις πρωθυπουργού να θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο.
0: Τόση αλαζονία από έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι για μένα ο λίγιστος, είναι έτσι.
1: Είναι τρομερό και...
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερή, είναι αυτή τρομερό, η αλαζονία, Γιάννη, η οποία δείχνει.
1: Συμφέρει πάρα πολύ την κυβέρνηση όλη αυτή η ακρίβεια, γιατί το ΦΠΑ έτσι αποκτά τους έμεσους, έτσι μέσω των έμεσων φόρων έχει αποκτήσει και το πλεόνασμα η κυβέρνηση.
2: Κορίνα μου, προχθές άκουγα για το πρώτο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για το πρώτο τετράμινο του 26, κοντά στα 5 δις ήταν το πλεόνασμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια τακτική που την έχουν υιοθετήσει, τους συμφέρει και όλα τα άλλα είναι λόγια για να αγαπιόμαστε, Γιάννη. Όπως και στα φαντς από πίσω δεν έχουν τολμήσει κάτι δραστικό, γιατί όπως λέγεται και γράφεται και ακούγεται στην αγορά, είναι πίσω από τα φαντς πάρα πολλά στελέχη της υπάρχουσας κυβερνητικής και όχι μόνο κατάστασης.
2: Και δεν διαψεύδεται, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Να θυμίσουμε, δηλαδή αν καθίσουμε και απαριθμίσουμε το κάθε, ας πούμε, τομέα και το κάθε τμήμα το οποίο έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί από τις κυβερνητικές επιλογές και από την αβελτηρία τους, και όχι μόνο αβελτηρία, γιατί σε πολλά φαίνεται ότι ήταν και συνένοχοι. Να θυμηθούμε τι, το σκάνδαλο το ΠΚΠ, δεν έχει κλείσει το σκάνδαλο αυτό.
1: Όχι βέβαια, δεν έχει κλείσει. Και θέλω να πιστεύω ότι ίσως τουλάχιστον αυτό το σκάνδαλο, αφού άλλα δεν στάθηκαν ικανά να αλλοιώσουν την ταυτότητα και την... τη μορφή αυτής της κυβέρνησης, ελπίζω έστω το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιφέρει τις ρήξεις που χρειάζονται.
2: Ναι, γιατί βλέπουμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ποιούν την Nissan.
1: Ακριβώς.
2: Πραγματικά, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα αναλύουμε ένα-ένα, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος πραγματικά. Δεν ξέρω.
1: Είναι πολλά που να τα πιάσουμε. Διαπλώθηκαν σαν τα πόδια τα.
2: Είναι πολλά. Εδώ, ναι, θα κάνουμε μια λίστα. Θα έχουμε 15 κόλλες Α4 μόνο με τους τίτλους των θεμάτων αυτών. Τι να πω. Κορίνα, δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις, γιατί φτάσαμε κοντά στις 8.30, 8.29.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στους μαθητές του Λυκείου που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις τους, τις προαγωγικές τους. Και τις απολυτήριες, να πούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή φώτιση και σε αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει σε μια δύσκολη κοινωνία και ζουν σε δύσκολους καιρούς.
2: Καλή δύναμη και να πούμε και στους γονείς και στις οικογένειές τους καλή δύναμη και καλή υπομονή και να είναι πάντα μαζί τους, να μην τα πιέζουν. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά καλό είναι να το παραλαμβάνουμε.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Ναι, δεν είναι ο μόνος δρόμος το να περάσει το παιδί σε κάποια ανώτατη σχολή, σε κάποιο ΤΕΙ τέλος πάντων. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες οδοί επαγγελματικοί, τις οποίες θα πρέπει να δούνε. Και
1: μπορεί να έχουν και καλύτερη τύχη.
2: Βέβαια.
1: Και σε κάποιες άλλες διεξόδους επαγγελματικές.
2: Και να χαίρονται πολύ περισσότερο με αυτό που θα κάνουν. Ξαναλέω, να κοιτάνε που έχει ροπή το παιδί, τι του αρέσει να κάνει και να μην έχουν αυτά τα,
1: ας το πούμε,
2: τα κολλήματα.
1: Πρέπει να θέλουμε ευτυχισμένους ανθρώπους.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευτυχισμένους και χαμογελούς, σαν και σένα, αγαπητή Κορίνα.
1: και σαν και σένα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα από Αθήνα. Καλή δύναμη.
2: Και για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Κορίνα.
1: Γεια.
2: Και μετά την κουβέντα που είχαμε με την χαμογελαστή Κορίνα Τριανταφύλου, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Ανδρέα Κοτσόπουλο, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης και τομεάρχη της νεολαίας της Νίκης, με τον οποίο θα σχολιάσουμε θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως την νεολαία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Flash 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
13: Μπάζα.
12: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
14: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
15: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
16: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: πρωινή παρέμβαση επανήλθαμε στα μικρόφωνα ο Γιάννης Καραβίδας του Flash 99 και 4 και όπως σας είχαμε πει θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 και όπως είπαμε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κοτσόπουλο, μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης και τομεάρχη Νεοχλέας. Κύριε Κοτσόπουλε, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην πρωινή παρέμβαση.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Καραβίδα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι πάλι κοντά σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς νιώθουμε μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας ένα νέο άτομο και όπως είχα πει λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, θα σχολιάσουμε θέματα καυτά τα οποία απασχολούν την νεολαία κυρίως. Και ποιος άλλος πιο κατάλληλος, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τα βιώνει αυτά, για να τα σχολιάσουμε, να τα αναλύσουμε, να δούμε τι προτάσεις έχουμε, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και πηγαίνω αμέσως σε κάτι το οποίο απασχολεί κυρίως τα νεαρά ζευγάρια, το οποίο είναι το στεγαστικό, κύριε Κοτσόπουλε. Από τα βασικότερα προβλήματα των νέων, όσοι έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς κλπ. Έχουμε πολλές πικρές ιστορίες που ακούμε. Τι μας έχει οδηγήσει λοιπόν σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, όντως το έχετε εντοπίσει πολύ σωστά. Το στεγαστικό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και κυρίως οι Έλληνες νέοι. Οι στατιστικές που βγάζει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι αμήλικτα τα στοιχεία. Θυμάμαι συγκεκριμένα μια στατιστική, επιτρέψτε μου να πω, περίπου ένα στους δύο Έλληνες, 41%, έχουν οφειλές σχετικές με τη στέγαση. Είτε δηλαδή έχουν οφειλές ενίκεια, οφειλές στεγαστικά δάνεια σε ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς. Μάλιστα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 9%, η Ελλάδα όπως σας είπα έχει 41%, δηλαδή περίπου ένα στους δύο Έλληνες. Είναι η χειρότερη μακράν. Και η δεύτερη χειρότερη, για να καταλάβουμε σε πόσο άσχημη κατάσταση βρισκόμαστε, είναι η Ρουμανία με 18%.
0: Από 41-18, χαοτική διαφορά.
1: Από 41-18 και ο μέσος όρος 9.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε...
0: Και μιλάμε, συγγνώμη κύριε Κοτσόπουλο, μιλάμε για τη Ρουμανία, η οποία εσχάτως αναπτύσσεται πάρα πολύ, είχαν δηλαδή και αυτοί προφανώς προβλήματα, αλλά βλέπουμε ότι εμείς είμαστε πρωταθλητές.
1: Ακριβώς. Και αυτό το στοιχείο, ας πούμε, είναι πολύ πιο άσχημο όσον αφορά στους νέους, οι οποίοι περίπου το 50% των εισοδημάτων τους το διαθέτουν στη στέγαση. Και με ρωτήσατε ποια κατάσταση μας έχει οδηγήσει εδώ. Καταρχάς βλέπουμε ότι τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει καμία στεγαστική πολιτική. Υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές, επιτρέψτε μου τη λέξη, επικοινωνιακές φούσκες, γιατί δεν είναι λύση σε καμία περίπτωση, με τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι έχει μια έννοια για τη στέγαση των Ελλήνων και των νέων. Και σας λέω τα παραδείγματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2.
0: Τα θυμόμαστε, ειδικά το σπίτι μου 2 νομίζω έκλεισε απροειδοποίητα το πρόγραμμα.
1: Ναι, έκλεισε... Επίσπευσαν την... Μάλιστα κάποιοι είχαν δώσει κάποιες προκαταβολές για κάποια σπίτια και είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι θα γίνει. Το θέμα όμως είναι ότι ενώ βγήκαν αυτά τα προγράμματα για να βοηθήσουν, τελικά έκαναν χειρότερη την κατάσταση. Και ο λόγος είναι προφανής για κάποιον που στοιχειοδός έχει ασχοληθεί, έχει προσπαθήσει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα και πιστέψτε με, πολλοί νέοι προσπάθησαν. Σας θυμίζω τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενους που μπήκαν στη διαδικασία για το σπίτι μου 2, αλλά τελικά ελάχιστοι ήταν αυτοί που τους βοήθησε όντως το πρόγραμμα. Γιατί ενώ θα έπρεπε αυτό το πρόγραμμα να βγάλει περισσότερα ακίνητα στην αγορά, τελικά πίεσε μία αγορά η οποία ήταν ήδη πιεσμένη. Πώς το έκανε αυτό? Έβαλε συγκεκριμένα κριτήρια παλαιότητας, άρα έστρεψε όλο το ενδιαφέρον σε παλαιά σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε να κάνει με συγκεκριμένα, ας πούμε, με συγκεκριμένα ακίνητα, στις οποίες ήταν πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Οπότε ο κόσμος δεν μπορούσε, είχε μια πολύ περιορισμένη αγορά να απευθυνθεί.
0: Ναι, θυμάμαι τότε που διάβαζα τις προϋποθέσεις και, και για το σπίτι ένα, μου φαινόταν ότι απευθύνεται σε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή, ωραία είναι ότι τα παχιά τα λόγια που ανακοινώνουμε, θα βγάλουμε προγράμματα κλπ. Αλλά όταν οι προϋποθέσεις περιορίζουν τις επιλογές που έχεις, τότε είναι δώρον άδρον.
1: Ακριβώς.
0: Επικοινωνιακό περιτέχνημα, όπως είπατε. Ναι.
1: Επιτρέψτε μου, κύριε Καραβίδα, να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο, το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε. Από το 2018 μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν γίνει περισσότεροι από 100.000 πληστηριασμοί από τα αρπακτικά funds, τα οποία κινούνται ανεξέλεγκτα, και τα ακίνητα αυτά από τους πληστηριασμούς τα χειρίζονται πολύ με σκιώδη τρόπο τα funds. Δηλαδή, είτε υπάρχουν έτσι δημοσιεύματα ότι τα κρατούν κλειστά επίτηδες ώστε να αυξάνει η τιμή των ακινήτων και να υποφελούνται σε βάθος χρόνου, είτε τα δίνουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα γνωστά Airbnb, οπότε επιτείνεται έτσι περισσότερο η στεγαστική κρίση που έχουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί μιλάμε για πρώτες κατοικίες. Τα περισσότερα από αυτά είναι πρώτες κατοικίες ανθρώπων.
0: Που καταλαβαίνω τι σημαίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Εκεί που έκτισε τα όνειρά του για να στεγαστεί ένα νέο ζευγάρι, ξαφνικά βρίσκεται στο δρόμο.
1: Εμείς, κύριε Καραβίδα, μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά επειδή βγήκαν πρόσφατα και τα πόθεν έσχες, άνθρωποι με 20, 30 και 40 ακίνητα δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: 20,
1: δεν μπορούν
0: 30,
1: αυτοί οι πολιτικοί να καταλάβουν τα προβλήματα και να μπουν στη θέση των πολιτών. Ούτε φαίνεται ότι έχουν αυτή την ευαισθησία, την πολύ απλή ευαισθησία, τη στοιχειώδη ευαισθησία που θα έπρεπε να έχει ένας άνθρωπος. Και βλέπουμε ότι όλες οι πολιτικές τους, αντί να είναι με το λαό, είναι με τα funds.
0: Πριν λίγο, κύριε Κοτσόπουλε, σχολιάζαμε αυτό που πολύ εύστοχα μας λέτε, ότι δεν νιώθουν, δεν καταλαβαίνουν τον λαό. Θυμηθήκαμε με την Κορίνα Τριανταφύλου μία δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε πει: εγώ με 800 ευρώ δεν μπορώ να ζήσω. Ανερυθρίαστα.
1: Να. Τι να πει κανείς, δηλαδή μιλούν μόνοι τους.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Όμως, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και σιγά σιγά να το λύσουμε?
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπαμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξουν πολιτικές ώστε περισσότερα ακίνητα να βγουν στην αγορά. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αυτό μπορεί να γίνει όταν στεγαστικά προγράμματα δεν περιορίζονται μόνο στην αγορά κατοικίας, αλλά επιδοτούν και συμπεριλαμβάνουν και ανέγερση ακινήτου σε ήδη υπάρχον οικόπεδο, η αξιοποίηση του δικαιώματος υψούν, ή να ολοκληρωθεί μια κατοικία η οποία είναι ημιτελής. Οι γονείς μου, για παράδειγμα, μπορεί να έφτιαξαν ένα σπίτι, να μην κατάφεραν στην κρίση να το τελειώσουν. Ένα πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει και την αποπεράτωση αυτής της κατοικίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό θα άνοιγε πάρα πολύ τη βεντάλια των ακινήτων και θα έδινε μεγάλη ανάσα στο απόθεμα και στους ανθρώπους που απευθύνονται σε αυτή την αγορά. Κάτι άλλο, όπως αναφέραμε πάλι για τα κριτήρια παλαιότητας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια παλαιότητας και για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, όπως είδαμε, ανέβασαν πάρα πολύ τις τιμές σε παλαιά κτίρια. Το δεύτερο είναι γιατί χάνεται η αξιοπρέπεια της πρώτης κατοικίας. Για ποιο λόγο στρέφεις ένα νέο σε ένα σπίτι του 60, του 70 και του 80?
0: Σωστά.
1: Είναι η πρώτη του κατοικία.
0: Σωστά.
1: Κάτι άλλο το οποίο το είδαμε να γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η αξιοποίηση ανενεργών δημοσίων ακινήτων.
0: Μεγάλο
1: και
0: θέμα.
1: Η ένταξή τους, βέβαια, και η ένταξή τους σε μια στεγαστική πολιτική. Αυτό το έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αυτό το λέω σαν παράδειγμα ότι μπορεί να γίνει. Το έκανε βέβαια σε μικρή κλίμακα, γύρω στα 1.500 με 2.000 ακίνητα. Αλλά και αυτό είναι ένα σοβαρό νούμερο. Σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει ένα κράτος, όχι μόνο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το άλλο το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν κάποια όρια είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, όπως αναφέραμε και πριν, τα Airbnb. Εκεί πέρα υπάρχουν οι δήμονες που μπορούν να, θέσουν έτσι κάποια όρια, ώστε η βραχυχρόνια μίσθωση και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τα νησιά με αυξημένο τουρισμό, να μπορούν άνθρωποι εκπαιδευτικοί, άνθρωποι δημόσιοι υπάλληλοι, να ανταπεξέρχονται και να βρίσκουν, γιατί δεν βρίσκουν σπίτια, καν να νοικιάσουν.
0: Τώρα μιλάμε, κύριε Κοτσόπουλε, εκεί σε εκείνες τις περιοχές, όπως λέτε, δεν έχουν σκεφτεί το εξής απλό, ότι εδώ, ας πούμε, στο τάδε νησί θα έρθουν, ας πούμε, 15 εκπαιδευτικοί, να έχουν, ας πούμε, 15 οικίες, οι οποίες να είναι δεσμευμένες μόνο και μόνο για αυτούς, ή θα έχουμε τόσους πυροσβέστες, τόσους στρατιωτικούς κλπ. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι η κοινωνική μέρημνα. Είναι το δεύτερο που θα σας πήγαινα. Στο οποίο πρέπει η στεγαστική πολιτική να απευθύνεται και στους ευάλωτους. Για παράδειγμα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 σου έλεγε ότι μπορείς να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, αλλά το 10% θα το βάλεις εσύ με ίδια κεφάλαια. Σημαίνει 15 με 20.000, αν ήταν ένα δάνειο 150 με 200.000 ευρώ. Ξέρετε εσείς πολλούς νέους σήμερα
0: αυτό, ναι,
1: την κατάσταση που περιγράφουμε, που να έχουν στην άκρη 15-20.000 ευρώ?
0: Αυτό θυμάμαι το σχολίαζα τότε, όταν είχα δει τις προϋποθέσεις που σας έλεγα και πριν, το σχολίαζα. Γιατί να μην είναι 100%? Δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να μην είναι 100%?
1: Ή θα μπορούσε για ανθρώπους που υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία να υπάρχει μια κρατική εγγύηση για τα ίδια κεφάλαια. Είναι μια πρόταση που έχει ακουστεί και είναι πολύ σωστή.
0: Σωστά. Αλλού και αλλού βρίσκουν να δίνουν κρατικές εγγύησεις. Αλλά ας μην αναπτυχθούμε σε εκείνο το θέμα τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα μέτρα στους νέους που υπάρχει έτσι μεγάλη ανάγκη, και στις οικογένειες, να στηριχτεί η οικογένεια, η τρίτεκνη οικογένεια, η πολύτεκνη οικογένεια.
0: Γιατί βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε και ένα τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό. Η Νίκη το αναδεικνύει συνεχώς, είναι στην προμετωπίδα του προγράμματός της, το δημογραφικό, παιδιά και παιδεία, και τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση, σε λίγες δεκαετίες θα έχουμε συρρυκνωθεί τόσο πολύ που δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον. Ας έχουμε όμως αισιοδοξία και ελπίδα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Κοτσόπουλε, πριν σας πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα ήθελα να μου σχολιάσετε, και αφορά τις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν την προηγούμενη Τετάρτη. Μιλάμε για τις εκλογές στα πανεπιστήμια. Εσείς πώς αξιολογείτε λοιπόν το θεσμό των εκλογών, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θα έλεγα, αλλά και σχάτως?
1: Κοιτάξτε, επειδή έτσι περάσαμε από τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα ήθελα να πω ότι είχαμε την ευλογία, γιατί πραγματικά το ακαδημαϊκό επίπεδο στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ υψηλό. Υπάρχουν σχολές που είναι στις πρώτες 50 παγκοσμίως. Παρόλα αυτά όμως, όσον αφορά τις εκλογές, όσον αφορά την εμφάνιση, επιτρέψτε μου, του πανεπιστημίου, θα ήθελα να πω ότι έχει χαθεί αξιοπρέπεια που θα έπρεπε να υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και ξαναλέω ότι δεν αναφέρομαι στο ακαδημαϊκό επίπεδο. Αναφέρομαι στο ότι έχουν γίνει άλλο ένα πεδίο στο οποίο η κομματοκρατία, που συχνά λέμε στη Νίκη, η κομματοκρατία έχει εισβάλει και εκεί και έχει δηλητηριάσει μια πολύ ευαίσθητη πτυχή που είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι νέοι, με το που βγαίνουν από το σχολείο και θα πρέπει να μπουν σε ένα περιβάλλον πολιτισμού, αλληλοσεβασμού, μπαίνουν σε ένα περιβάλλον που κάθε άλλο από αυτά υπάρχει. Οι φοιτητικές εκλογές είναι μια ενδεικτική πτυχή των πανεπιστημίων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα από διαφορετικές παρατάξεις.
0: Πραγματικά αναπίστευτο το έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει αυτό άλλο σε σοβαρό κράτος?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Τι θα μπορούσε όμως να αλλάξει? Θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, να πάει προς άλλη κατεύθυνση?
1: Αυτό που λέμε εμείς και είμαστε κάθετοι είναι ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι λειτουργίες των κομματικών παρατάξεων και των οργανωμένων κομματικών μηχανισμών. Δεν θα πρέπει. Το Πανεπιστήμιο έχει καταλήξει να είναι ένα κομματικό φυτώριο. που μάλιστα επειδή στον νέον άνθρωπο υπάρχει αυτή η μεγάλη ειδωτικότητα και ο μεγάλος ενθουσιασμός, διοχετεύεται όλη αυτή, όλα αυτά τα ωραία της νέας γενιάς, διοχετεύονται τελείως στη λάθος κατεύθυνση. Σε φαινόμενα βίας, σε φαινόμενα υποτίμησης των ανθρώπων.
0: Είχαμε και πρόσφατα ένα τέτοιο περιστατικό εδώ πέρα, με φαινόμενα βίας που αναφέρατε, αλλά αναφέρατε και κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Είπατε κομματικά φυτώρια. Έχουμε νομίζω όλοι μας παραδείγματα υπουργών, των οποίων τα μόνα ένσημα που κόλλησαν στη ζωή τους ήταν ότι υπήρξαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων και έκτοτε ανελήφθησαν σε κυβερνητικές θέσεις.
1: Βέβαια, είναι τραγικό. Θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε στο Πανεπιστήμιο να έχουμε παρακολουθήσει σε πολύ βασικά μαθήματα και κάποιοι συμφοιτητές μας, του έτους μας, να είναι έξω στα τραπεζάκια τα λεγόμενα. Αυτό ήταν η απόλυτη ξεφτύλα, επιτρέψτε μου.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και είδαμε μετά και το μέλλον και την επαγγελματική αποκατάσταση πολλών από αυτών μέσα από τους κομματικούς μηχανισμούς. Και επειδή όμως μιλάμε για νεολαία, για φοιτητές, θα ήθελα να σας πάσω ένα άλλο θέμα. Στο brain drain, έτσι όπως το ονομάζουν, δεν μου αρέσει βέβαια ο αγγλικός όρος, ουσιαστικά πρόκειται για την φυγή των ατόμων που έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους στο εξωτερικό και δι νέων ως επιτοπλίστων. Επειδή είχαμε κάποιες αναφορές στο συγκεκριμένο το θέμα και κάποιους ισχυρισμούς από την κυβέρνηση ότι επιστρέφουν πολύ πίσω, ποια είναι η δική σας η άποψη γι' αυτό, κύριε Κοτσόπουλε?
1: Ναι, είχα διαβάσει πρόσφατα για 400.000 νέους ότι επέστρεφαν, ότι επιστρέφουν. Κοιτάξτε, δεν προκύπτει από κάπου αυτό και η καθημερινή μας εμπειρία, άνθρωποι, συμμαθητές μας, φίλοι μας, συγγενείς μας που είχαν φύγει, δεν βλέπουμε να επιστρέφουν. Δηλαδή αυτά δεν επιβεβαιώνονται από την εμπειρία που έχουμε από τους ανθρώπους μας. Ίσα ίσα θα έλεγα κάποιοι που δεν είχαν φύγει και που έκαναν υπομονή πολλά χρόνια τώρα αποφασίζουν και φεύγουν. Τώρα, αν κάποιοι επιστρέφουν για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά η χώρα μας έγινε ελκυστική επαγγελματικά στους νέους.
0: Μα νομίζω, ναι, συγγνώμη, συνεχίστε.
1: Και αυτό φαίνεται και από το ότι επιστρέφουν με χαμηλότερους μισθούς και χειρότερες συνθήκες εργασίας. Άρα αυτό δείχνει ότι ήθελαν απλά να είναι κοντά στην οικογένειά τους και στους φίλους τους και στον τόπο που γεννήθηκαν. Δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκε κάποια κατάσταση, έγιναν κάποια φορολογικά κριτήρια που τους βοήθησαν.
0: Έτσι, ας πούμε, οι γιατροί που φύγανε στο εξωτερικό, τι έγινε τώρα? Ανοίξανε θέσεις, κάνανε προσλήψεις, αυξήθηκαν οι μισθοί των γιατρών, ας πούμε, στα νοσοκομεία?
1: Ακριβώς, ίσα ίσα ένα διαλυμένο εσύ βλέπουμε που στέκεται μόνο και μόνο από το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων.
0: Ναι, οι μηχανικοί, ας πούμε, που φύγανε έξω, γιατί γυρνάνε πίσω? Ανοίξανε δουλειές, ας πούμε, κάπου και γυρίσανε πίσω? Δηλαδή, αυτά που ισχυρίζονται, δεν ξέρω σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά. Γιατί και εγώ ακριβώς την ίδια εικόνα που περιγράφετε και εσείς έχω για όσους είχαν φύγει στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, μαγικές εικόνες μας περιγράφουν οι κυβερνώντες. Εσείς πάντως, κύριε Κοτσόπουλε, γιατί είστε και νέος άνθρωπος, τι θα λέγατε εσείς στους συνομιλικούς σας, αλλά και στους μικρότερους, τι λέει η νεολαία της νύχης όλα αυτά τα παιδιά?
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε την τακτική που ακολουθεί ο κομματικός μηχανισμός, δηλαδή να πούμε εύκολα και ευάκουστα ψέματα στους νέους μας. Δεν θα κάτσουμε να τους πούμε ψεύτικα νούμερα, ούτε να δώσουμε ανεκπλήρωτες υποσχέσεις όπως γινόταν. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ελπίδα στους νέους. Θα μιλήσουμε ρεαλιστικά. Η Ελλάδα, για να επανέλθει στην κανονικότητα, την κανονική κανονικότητα, όχι αυτή που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την καταδυνάστευση που έχουμε υποστεί σαν χώρα από τα μνημόνια, από τις προδοτικές συμφωνίες, θα χρειαστούμε χρόνια. Οπότε, απευθυνόμενοι στους νέους, λέμε ότι κάποιες γενιές θα χρειαστεί να βάλουμε πλάτη για την πατρίδα. Θα πρέπει να βάλουμε πολύ κόπο και μόχθο, όπως λέμε πολλές φορές, και να την αναστήσουμε από τα συντρίμμια της. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ευλογημένο μέρος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οι δυνατότητες που μας δίνονται από τη γεωγραφική μας θέση, θέλετε, από το κλίμα μας, από τη βιοπικιλότητα, από το υπέδαφος, πραγματικά μπορούν να μας καταστήσουν υπερδύναμοι. Έχουμε όλο τον ορυκτό πλούτο για να δημιουργήσουμε βαριά βιομηχανία. Και γι' αυτό είχαμε βαριά βιομηχανία. Θέλω να θυμίσω ότι χρυσήκωσα ιδέα της Ελλάδας, 1952 με 1974 περίπου, στην οποία αναπτύχθηκε ένα ευρύτατο φάσμα βιομηχανιών. Έτσι. Την οποία βέβαια κατέστρεψε με ένα νόμο το 1980, τον 1083, η Νέα Δημοκρατία. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Περίπου 300 βιομηχανίες μόνο στην Αττική έκλεισαν από αυτό το νόμο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Είπατε κάτι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην τα ξεχνάμε. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Να βάλουν πλάτη οι νέοι, αλλά θεωρώ ότι και οι νέοι θα πρέπει να δούνε κάποια άτομα τα οποία πραγματικά νοιάζονται για την πατρίδα μας, ώστε και αυτοί να πούν ότι ναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια η οποία να αξίζει τον κόπο. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Και να ψηφίσουν σωστά και να ψηφίσουν.

0: Έτσι είναι. Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη πριν από λίγες μέρες στην Ηλιούπολη, με συγχωρείτε, που αφορά τις δύο 17χρονες οι οποίες κατέληξαν και οι δύο τελικά την απόπειρα, αυτοκτόνησαν, όχι την απόπειρα, αυτοκτόνησαν. Τραγικό γεγονός, τι μήνυμα όμως πιστεύετε ότι στέλνει στην κοινωνία αυτό που συνέβη?
1: Ναι. Κοιτάξτε, χθες μαζί με την κυρία Μαρία την Εσνεπίδου, την υπεύθυνη των γραμματείων της Νίκης, είχαμε πάει σε μια εκδήλωση στην Ηλιούπολη για τη γενοκτονία των ποντίων. Και εκεί είδαμε πραγματικά το πώς ένα μαύρο πέπλο έχει πέσει πάνω στην περιοχή και πώς όλοι μιλούσαν για τα παιδιά μας, έτσι τα έλεγαν. Και σκέφτηκα ότι πρέπει να έρχονται έτσι κάποιες, όχι πρέπει να έρχονται, ότι έρχονται κάποιες πολύ τραγικές στιγμές στην κοινωνία μας για να μας υπενθυμίσουν ότι τα παιδιά του γείτονα είναι και παιδιά μας. Άρα ο γείτονας είναι αδελφός μας. Άρα είμαστε αδέλφια. Άρα πρέπει να έχουμε ενότητα. Άρα δεν πρέπει να ακούσουμε αυτό το αφήγημα του διχασμού που ευκαίρος ακαίρος μας παρουσιάζεται σε πολλά θέματα. Σε όλα τα θέματα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διχασμός. Και γι' αυτό το λόγο είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν προοδεύουμε. Να υπάρχει ενότητα. Και τι σημαίνει ενότητα? Για να πάω και στο τραγικό το γεγονός. Σημαίνει το πρωί που θα πάω στη δουλειά μου να πω γεια σε όλους. Να τους κοιτάξω με το χαμόγελο. Σημαίνει αυτό να το μάθω και στο παιδί μου που θα πάει και στο σχολείο. Να κάνει παρέα και με το παιδάκι που δεν είναι και τόσο καλό στο ποδόσφαιρο, που δεν είναι και τόσο καλό στα μαθήματα, που είναι παραμελημένο.
0: Θίξατε ένα τεράστιο θέμα, κύριε Γκοτσόπουλε, με πολύ εύστοχο τρόπο. Πραγματικά, νομίζω ότι όμως έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε απολέσει περισσότερο τις αξίες. Δεν προβάλλονται οι αξίες, οδηγούμαστε όλοι να γίνουμε άνθρωποι ρομπότ και να χάσουμε την ανθρωπιά, η οποία ιδιαίτερα στους Έλληνες, στους Ορθόδοξους Έλληνες, ήταν το χαρακτηριστικό τους.
1: Έτσι, και μια αξία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και μια αξία που πρέπει έτσι να επαναπροσδιορίσουμε και να τη δώσουμε και στα νέα παιδιά κυρίως, είναι η αξία της φιλίας. Γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο ένας καλός φίλος και πόσο κακό μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο ένας κακός φίλος. Και η φιλία, ξέρετε, δεν είναι επιστήμη, θα έλεγα. Μόνο και μόνο να κάτσουν δυο παιδιά και να πούνε κοίτα, να βάλουμε έναν ωραίο στόχο, έναν καλό στόχο. Γυρίζει μετά όλη η κατεύθυνση της ζωής τους προς κάτι καλό. Από μία απλή κουβέντα. Αυτό είναι η φιλία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Από το τίποτα να σε βάζει στο σωστό δρόμο.
0: Έτσι. Κύριε Γκοτσόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ και είχαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να ευχηθώ καλή δύναμη στον αγώνα σας, καλή υπομονή. Ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σας και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να δώσαμε έστω και λίγο ελπίδα στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Έτσι, μακάρι, αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε.
1: Είναι
0: να περάσουμε.
1: Είναι στο χέρι μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γκοτσόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
0: Και με τον κύριο Ανδρέα Γκοτσόπουλο, μέλος του Βουλευτήριου της Νίκης και υπεύθυνο τομεάρχη της Νεολαίας Νίκης, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού πρώτα Θεός αύριο στις 8 ώρα το πρωί. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Όλγα Γιοβατζάκη, θα συνεχίσει εδώ να σχολιάζει με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο την επικαιρότητα. Από μένα καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κυλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
9: Πλαστικά.
0: Ναι.
9: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 18 του μηνός σήμερα και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση ξεκινάει. Παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο. Έθριος ο καιρός σήμερα, 16 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα, θα αγγίξει τους 24 από ό,τι μας έχουν πει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ωστόσο όμως θα έχουμε και κάποιες μικρές νεφώσεις από το μεσημέρι. Όσον αφορά την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα είναι αυξημένη στον περιφερειακό, συγκεκριμένα από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι το ύψος της Πηλαίας και από τις δυτικές συνοικίες, από το ύψος της Νέας Μαγνησίας μέχρι το ύψος της Ευκαρπίας. Στο κέντρο της πόλης δεν έχουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα, με εξαίρεση τη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου και με την Μιχαήλ Ψελού, εκεί στο ύψος περίπου του Βότσι, στο ύψος της Καλαμαριάς. Όσον αφορά τώρα στις δυτικές πάλι συνοικίες, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι που παρατηρείται στο ύψος των Μαλγάρων. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Σήμερα θα κλείσει το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών του flyover. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία λόγω εργασιών σε σύραγγες. Διακοπή ρεύματος θα έχουμε σήμερα στην περιοχή της Πολύχνης και στην περιοχή του Κορδελιού και του Ευόσμου. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νόμου Δανείων από σήμερα και συγκεκριμένα από το ύψος που είναι το Νέο Ρίσιο μέχρι το ύψος των Μουδανίων.

0: Υψώνονται μπαλόνια σήμερα στη μνήμη των 300.000 αδικοχαμένων ψυχών του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 ήταν βέβαια οι αδικοχαμένες ψυχές. Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαψούντα του Πόντου. Ήταν η αρχή της πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των ποντίων. Είχαμε μαζικές σφαγές, βασανιστήρια, εκτοπίσεις, κακουχίες και πορείες θανάτου στα βάθη της Ανατολίας. Για τη γενοκτονία των ποντίων έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Κοέντα Νικόλαο. Κύριε Κοέντα, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεκτήκατε. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την γενοκτονία των ποντίων και να μας πείτε και τις δράσεις τις οποίες πρόκειται να κάνετε.
1: Όπως είπατε, για μας η γενοκτονία είναι ένα ζήτημα βαθιά ηθικό και πολιτικό. Δεν είναι ζήτημα μίσους, είναι θέμα αρχής. Η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, όπως και κάθε χρόνο, διοργανώνει δράσεις με σκοπό και στόχο την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και γενικότερα των λαών της Ανατολής. Φέτος έχουν γίνει δράσεις ακόμη από τον μήνα Απρίλιο που έχουν ξεκινήσει, όπως έκθεση ζωγραφικής. Έχει γίνει ένα μέσα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει ένα εκπαιδευτικό βίντεο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει πάει με εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία. Ενημερωτικά περίπτερα σε 12 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας από την νεολαία της Ομοσπονδίας. Εχθές είχαμε την εκδήλωση, την κλειστή εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και σήμερα μέσα στην Βουλή των Ελλήνων, στην αίθουσα Γερουσίας, που η Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει εκδήλωση κλειστού τύπου επίσης, εννοώντας σε κλειστό χώρο, με ομιλητή τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Η κορύφωση όλων είναι στις 19 Μαΐου, όπου στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα στις 18:30 παράλληλες εκδηλώσεις. Στην μία είναι ομιλητής σε Θεσσαλονίκη ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, ενώ στην Αθήνα ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής.
0: Θα έχουμε και κάποιο μουσικό αφιέρωμα σήμερα.
1: Σήμερα υπάρχουν γενικά στα περίπτερα τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης όσο και του Πειραιά διαφορετικές δράσεις που περιλαμβάνουν και μουσικά αφιερώματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μνημονεύουμε με οδύνη τις ανίποτες αυτές δοκιμασίες, ενώ από τα πλέον δυναμικά κομμάτια του ελληνισμού δεν ξεχνάμε, κανένας πόντιος δεν ξεχνάει και περιμένουμε την ιστορική δικαίωση, κύριε Κοέντα, πραγματικά, γιατί είναι μια ανοιχτή πληγή για όλους μας.
1: Σωστά, ο στόχος είναι η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας, η ιστορική δικαίωση, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, όχι μόνο για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς, πάντα η διατήρηση του πολιτισμού των εθίμων είναι εξίσου σημαντική, καθώς όταν μαθαίνεις αυτό, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο θα πρέπει να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή ενημέρωση που είχαμε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και αύριο θα είμαστε μαζί σας στις δράσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Η αναγνώριση της γενοκτονίας δεν αφορά μόνο τον Πόντο, αλλά αφορά το παγκόσμιο καθήκον μνήμης απέναντι σε κάθε έγκλημα, κατά της ανθρωπότητας, απέναντι σε κάθε αδικία που επιχειρείται να σβηστεί.

Να περάσουμε στα πολιτικά νέα. Είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Καραχάλιου για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος δήλωσε ότι δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση. Είχαμε δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη για την κυρία Καριστιανού, ο οποίος είπε ο κύριος που κάνει αναμετάδοση έχει το όνομα του στα ρωσικά. Θυμάστε τις χιλιάδες bots στα Τέμπη. Τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα, ο οποίος δήλωσε ότι 26 Μαΐου θα ανακοινωθεί το ονομασίου του νέου κόμματός του με ανάρτησή του. Η δηλώση της κυρίας Ράπτη, η οποία είπε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε το κοινωνικό κράτος από σύνθημα σε πράξη. Και τις δηλώσεις του κύριου Κουτσούμπα, ο οποίος βροντοφώναξε με όλη του τη δύναμη ελευθεριά στην Παλαιστίνη κάτω τα χέρια από την Κούβα. We were

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει τα πρώτα ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου στη μεταλλευτική βιομηχανία της Ελλάδας. Είναι μια είδηση πολύ σημαντική για τη χώρα μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σήμερα έχουμε και τη συνάντηση του ΚΙΣΕΑ, ο οποίος συνεδριάζει σήμερα στις 11 η ώρα υπό την επιτήρηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Όσον αφορά τώρα την Θεσσαλονίκη, είχαμε χθες μια εκτροπή γιοταχή με δύο ελαφριά τραυματίες τα ξημερώματα. Καθώς επίσης είχαμε και 106 συλλήψεις από την Ελλάδα ανηλίκων στην παραλία για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Και να περάσουμε στα διεθνή νέα. Φουντώνει η ένταση ΗΠΑ Ιράν. Δεν θα απομείνει τίποτα, λέει ο Τραμπ, και δημοσιεύει χάρτη με τη Μέση Ανατολή σε αμερικανική σημαία. Έχουμε δηλώσει από την Κούβα προς την ΗΠΑ. Θα αμυνθούμε αν δεχθούμε επίθεση, δήλωσαν από πλευράς τους οι Κουβανοί. Καθώς επίσης και από την Χεσμπολάχ, η οποία εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματα στο Λίβανο.

Συζητήσεις όμως έχουμε και με τον, όσον αφορά τον Ισραήλ, με τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να συγκαλέσει κορυφαίους συνεργάτες και υπουργούς, ήδη ανακοινώθηκε από χθες το βράδυ για να συζητήσουν σχετικά με θέματα ασφαλείας, εν μέσω αναφορών ότι η ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Νετανιάχου έχει επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσει και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συζητήσεις αυτές έρχονται μετά την επίθεση με ντρόουν εναντίον ενός πυρηνικού σταθμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον των Ευρωπαίων για το τι ακριβώς θα συμβεί στο Ιράν.

Και να περάσουμε στα οικονομικά νέα. Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Όσον αφορά τις τράπεζες, έχουμε υψηλά τον πύχη της πιστωτικής επέκτασης. Στόχος για νέα δάνεια πάνω από 15 δις το 2026. Φθηνότερο το ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες έναντι των συμβατικών πηγών παραγωγής. Η ΑΔΕ κατάσχεσε πάνω από 30.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής. Και το χάρτη πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου. Yeah, them ladies, but you can't. You better.

Εξαλείφθηκαν τα προβλήματα όσον αφορά το περιφερειακό. Έχουμε μόνο ένα μικρό κόλλημα τώρα στο ύψος της Τριανδρίας με την Τούμπα. Όσον αφορά τώρα τα εσωτερικά της πόλης, να πούμε ότι στη Μιχαήλ Καλού αντιμετωπίζουμε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα. Στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου το ίδιο. Στην Παπάφη επίσης είναι κόκκινα τα σημεία. Αλεξάνδρου Σταύρου. Και στη Μιχαήλ Ψελού παραμένουν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τα μαύρα Airbnb στην αγορά δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο. Ωστόσο, χρόνο με το χρόνο αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μία σειρά από προβλήματα με μεγαλύτερα τον αθέμητο ανταγωνισμό. Όσον αφορά τώρα την περιοχή της Χαλκιδικής, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και οι τουριστικοί πράκτορες επίσης, καθώς και όλη η αγορά της Χαλκιδικής, γιατί διαπιστώνουν ότι ολοένα και περισσότερα μαύρα Airbnb μισθώνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα εκεί στο χώρο του τουρισμού. Για επιθετική αύξηση την τελευταία διετία μιλάνε οι στατιστικές. Ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Εκμετάλλευσης Ενοικιαζόμενων Δωματίων, ο κύριος Σίμος Παράσχος, κάνει έκκληση να σταματήσει η κατάσταση αυτή και δηλώνει ότι πολλοί Βούλγαροι που θέλουν να κάνουν αγορές υλικών για τη μετατροπή κατοικιών εκεί στις περιοχές της Χαλκιδικής, με την έκδοση αποδείξεων σε βουλγάρικο αφημί, μπήκαν στη διαδικασία να πλαισιώσουν κάποιους εκεί καταστηματάρχες, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι δυνατόν. Δυστυχώς δεν μπορούν να ξέρουν πόσο είναι τα παράνομα Airbnb, αλλά υπάρχει αίσθηση για προβλέψεις ότι τα επόμενα χρόνια ολοένα και περισσότερο θα αυξάνονται.

Οι κόντρες στο περιφερειακό είναι γεγονός. Τα τελευταία χρόνια είναι πιο έντονες από ό,τι διαπιστώνουμε σύμφωνα με την Τροχέα. Σήμερα τα ξημερώματα συνελήφθη ένας 30χρονος για επικίνδυνη οδήγηση στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα ο 30χρονος εντοπίστηκε στο ύψος του Ευόσμου να οδηγεί ένα γιοταχή αυτοκίνητο, κινούμενος με ταχύτητα 209 χιλιόμετρα αντί του νόμιμου ορίου των 80 χιλιόμετρων την ώρα. Όσον αφορά τώρα τον εν λόγω οδηγό, συνελήφθη από την αστυνομία, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο όμως, από ό,τι μας λένε, πολλές φορές νεαροί σε ηλικία καταφεύγουν κατά τις βραδινές ώρες σε κόντρες. Από το ύψος της εισόδου του περιφερειακού μέχρι το ύψος της εξόδου εκεί στο όριο του Μεντιτεράνια Κόσμος.

Και όπως προλογίσαμε, σήμερα θα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, η οποία διοργανώνεται και σήμερα, αλλά και αύριο, γιατί είναι η κορύφωση αύριο, στη Θεσσαλονίκη, από άκρη σε άκρη της πόλης. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες και μπαλόνια που θα υψωθούν στον ουρανό, άναμα φλόγας, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις διδρόμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, κακιστικό τουρνουά, αλλά και γεύσεις και μνήμες από την ποντιακή παράδοση. Αύριο λοιπόν, η 19 Μαΐου αποτελεί μια ημέρα μνήμης για όλους μας και τιμής για τα θύματα των γενοκτονιών των Ελλήνων του Πόντου. Αύριο λοιπόν η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, όπως μας είπε και ο κύριος Κοέντας, διοργανώνει την εκδήλωση στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου θα έχουμε την ομιλία του εκδότη και συγγραφέα του κύριου Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση του ψηφίσματος. Όλα αυτά θα συμβούν στις 6.30 ώρα το απόγευμα, αύριο στην Πλατεία της Αγίας Σοφίας. Σήμερα όμως, στις 11 η ώρα το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό, στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών. Θα έχουμε τη φλόγα μνήμης, η τέχνη του Περέκ και τουρνουά σκάκι στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκδηλώσεις θα γίνουν και στις 8 η ώρα στο Μνημείο Γυναικτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, θα μας μιλήσει για τα 107 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

0: Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Flash 99,4.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
10: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
11: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
12: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
13: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
16: Μπάζα.
15: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
17: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
18: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη στο μικρόφωνο. Μουσική ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Τα προβλήματα όσον αφορά τον κλάδο των κτηνοτρόφων είναι πάρα πολλά. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Κοντά μας όμως θα έχουμε σε εντός λίγων λεπτών τον κύριο Βάκη Τσομπανίδη, πρόεδρο του ΑΚΕΛ. Κύριε Τσομπανίδη, καλησημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλή βέβαια για εσάς, γιατί οι εξελίξεις έρχονται.
1: Είναι αυτό που λέει το λαϊκό άσμα, άντε να αρρωστήσει ο Άγιος Πέτρος, να τη βγάλουμε και φέτος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς το αποτυπώσατε πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ σημαντικά και να πάμε μετά στα εσωτερικά της κτηνοτροφίας. Να μας πείτε λίγο τι ακριβώς έγινε με τους αγρότες στον Προμαχώνα. Είδα ένα βιντεάκι το οποίο ανεβάσατε. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων είχαμε κάποιες αναταράξεις εκεί. Να μας πείτε για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν.
1: Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δημιουργήθηκαν χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πρόκληση, χωρίς να υπάρχει πρόθεση των αγροτών να κλείσουν το δρόμο. Οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς το σημείο της απολύμανσης για να δείξουν ότι παρότι όλο αυτό το διάστημα οι κτηνοτρόφοι πιέζονται και οικονομικά, αλλά πιέζονται και με άλλες μορφές βίας, όπως είναι οι συλλήψεις στα αυτόφορα σε περίπτωση που σπάσουν την καραντίνα, ότι δεν τηρούν τα μέτρα διασφάλειας και τα πρόστιμα είναι για κάθε κτηνοτρόφο 12.000 ευρώ, συν το αυτόφορο, συν τους δικηγόρους, ξεπερνάει δηλαδή η ποινή τα 15.000 ευρώ. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά στον κτηνοτροφικό κόσμο, στον Προμαχώνα, αλλά και στα άλλα τελωνιακά σημεία να πούμε της χώρας, δεν λειτουργούσε η απολύμανση. Με το που άρχισαν να φωνάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι ρίχνεται την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και εδώ δεν λειτουργεί
0: ακριβώς
1: η απολύμανση, άρχισε τότε τα χημικά, το ξύλο με τα γκλοπ, μια απρόκλητη επίθεση να πούμε που δεν έχουμε ξαναδεί. Τέτοιες επιθέσεις έχουμε να δούμε από το 1970 τόσο.
0: Να πούμε ότι όχι απλά δεν λειτουργεί η απολύμανση, είναι πολύ σημαντικό γιατί η υποδομή απολύμανσης οχημάτων στους δρόμους για τα οχήματα από και προς την Βουλγαρία είναι σημαντικό γιατί μεταφέρονται διάφοροι ιοί. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε όμως και στη Λέσβο, έτσι.
1: Και εκεί
0: δεν λειτουργούσε η απολύμανση.
1: Μα στη Λέσβο είδαμε τα ευτράπελα εκεί κτηνοτρόφοι να απλώνουν μοκέτες και χαλιά στους δρόμους και να βάζουν οι ίδιοι απολυμαντικό για να απολυμαίνουν τα οχήματα τα οποία περνούσαν. Δηλαδή είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση, μια πολιτεία η οποία μετακυλεί όλο το βάρος στους πολίτες. Πάντοτε αυτό είναι το σύστημα της κυβέρνησης. Μετακυλίουμε το βάρος των αποφάσεών μας στους πολίτες με αστυνομοκρατία και με δυσβάστακτα πρόστιμα.
0: Είναι η εύκολη λύση γι' αυτό.
1: Είναι η εύκολη λύση ακριβώς. Είναι η πολιτεία η οποία δεν έχει ικανότητες να πράξει απολύτως τίποτα και αφήνει τους πολίτες να πράττουν αυτοί έργο το οποίο θα έπρεπε να πράττει η πολιτεία, το κράτος.
0: Κύριε Τσομπανίδη, σας κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας για να καταθέσετε ως μάρτυρας.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι είχα πάει πριν από 1,5 χρόνο περίπου στις Βρυξέλλες και είχα συναντήσει τον Επίτροπο Γεωργίας, όπου του εξηγήσαμε το πώς γίνεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚ. Στην αρχή δεν θέλανε οι Ευρωπαίοι να το κατανοήσουν. Δεν μπορούσαν μάλλον να το κατανοήσουν. Γιατί όταν τους λέγαμε για την τεχνική λύση, για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, μου λέει δεν γίνεται αυτό το οποίο λες.
0: Γιατί δεν έχουν δει παρόμοια φαινόμενα. Μόνο στην Ελλάδα
1: δεν υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα, ναι. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ο βοσκότοπος θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Όταν λέμε καλή κατάσταση, θα πρέπει το χώρο του να μην υπερβαίνει τους 50 πόντους. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν βοσκηθεί, θα πρέπει κάποιος να πάει να το κουρέψει. Στην Ελλάδα όμως αυτά δεν μπορούσαν να ισχύσουν γιατί είχαμε τις τεχνικές λύσεις. Οι τεχνικές λύσεις μπορεί να μου δίνανε εμένα που είμαι στον Εύρο βοσκότοπο στη Σαντορίνη. Θα πίστευε κανείς ότι εγώ θα πάω και θα κρατήσω σε καλή κατάσταση τον βοσκότοπο που θα μου δίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή όπου ζω.
0: Γιατί αυτό, όχι, μια που παίρνετε και πάρα πολλά χρήματα θα κάνετε βόλτα με τα εγωπρόβατα στην...
1: Δώσαν τα ζώα τους 2024, είμαστε δεύτερο χρόνο απλήρωτοι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η ΑΔΕ, η οποία θα μας έσωζε από τον κακό ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορεί να αντλήσει δεδομένα, λέει, από την κτηνιατρική βάση δεδομένων, άρα δεν μας αναγνωρίζει ανωτέρα βία, δεν αναγνωρίζει ότι το κράτος μας σκότωσε τα ζώα και θεωρούν εκεί στην ΑΔΕ ότι εμείς τρελαθήκαμε, πήραμε τα πιστόλια και τα σκοτώσαμε όλα μόνοι μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι χάνουμε τις επιδοτήσεις, έχουμε και ποινές επειδή μειώσαμε το ζωικό κεφάλαιο πάνω από το επιτρεπτό. Αυτά είναι παραλογισμοί. Είναι παραλογισμοί.
0: Ο κύριος Χινάς είπε ότι θα προβεί σε νέα μέτρα. Είναι ευνοϊκά τα μέτρα αυτά εδώ πέρα ή είναι μέτρα ουσιαστικά τύπων και υποσχέσεων?
1: Καταρχάς, αυτά τα μέτρα βιοασφάλειας για τα οποία συζητάμε συνεχώς είναι μια ανοησία. Μια ανοησία που δεν ξέρω ποιοι επιστήμονες με ποια πτυχία να πούμε κάθονται και τα σκέφτονται όλα αυτά. Όλοι γνωρίζουν, ακόμα και τα μικρά παιδιά, ότι αυτή η ιή, ο ιός της πανόλης, της ευλογιάς, του αθώδους πυρετού, είναι η ιή που μεταφέρονται ως συνήθως από τον αέρα. Μεταφέρονται σε μικρές αποστάσεις με τη σκόνη, σε μεγαλύτερες με τα έντομα και σε ακόμα μεγαλύτερες με τα πουλιά. Εμείς όλα τα μέτρα που παίρνουμε, τα μέτρα βιοασφάλειας, τα υποτιθέμενα, τα οποία βλέπουμε ότι δεν αποδίδουν. Και αν αυτή τη στιγμή έχουμε μια μείωση των κρουσμάτων, θεωρώ ότι είναι από αυτό που μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής από τον παράνομο εμβολιασμό. Άρα ο εμβολιασμός πάει καλά και τα εμβόλια έκαναν πολύ καλή δουλειά. Αλλά πάμε παρακάτω. Τα μέτρα βιοασφάλειας που παίρνουμε είναι στη γη. Το πεδίο είναι η γη, είναι η τάφρη απολίμανσης, είναι να ψεκάζουμε τα λάστιχα, να απογορεύουμε τη βοσκή, περιφράξεις και όλα αυτά. Ενώ ξέρουμε ότι ο ιός μεταφέρεται από τον αέρα, εμείς παίρνουμε μέτρα από τη γη και μάλιστα έχουμε αμολύσει όλη την αστυνομία. Έχουμε βγάλει drones που δεν τα κάναμε για κανένα κακοποιό. Να ψάχνουμε να βρούμε αν κάποιος ξενοτρόφος, ο οποίος δεν το αποζημιώνουν τις ζωοτροφές, τον αναγκάζουν να κλείσει μέσα τα ζώα χωρίς να το αποζημιώνουν τις ζωοτροφές. Μιλάμε για τεράστιο κόστος. Οι ξενοτροφές στην Ελλάδα ήταν εκτατικοί και βασιζόταν στη βοσκή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βοσκή και το κόστος εκτοξεύεται. Και αν κάποιος δεν έχει να τα ταΐσει και δεν θέλει να βλέπει τα ζώα του να πεθαίνουν από ασιτία μέσα στους στάβλους και τα βγάλει έξω το βράδυ για να πάνε τα βοσκές 1-2 ώρες, εκεί έρχεται η αστυνομία.
0: Κινδυνεύει να φάει και πρόστιμο.
1: 12.000 το πρόστιμο, συν τους δικηγόρους, συν τα αυτόφορα, συν τη διαδικασία, συν όλα αυτά. Είναι παρανοϊκά πράγματα. Δεν ξέρω ποιοι τα σκέφτονται, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι παράφρονες οι οποίοι σκέφτονται τέτοιου είδους μέτρα.
0: Κύριε Σιωβανίδη, να αναφερθούμε λίγο στις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις, τις οποίες ακούμε συνεχώς εδώ και 2 χρόνια, ότι δίνονται. Ποιοι πραγματικά τις παίρνουν? Εξακολουθούν και τις παίρνουν αυτοί οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο σκάνδαλο?
1: Σχετικά με τις επιδοτήσεις, εδώ έφεραν και μια τροπολογία προχθές εν μέσω μέτρων για το... για τους βόλους, για τους ηλεκτρονικούς βόλους, εκεί φέραν και μια τροπολογία μέσα που λέει τι, λέει το εξής, ότι όποιος δήλωνε δημόσιες γέες και τις δήλωνε και στη δήλωση καλλιέργειας και έπαιρνε επιδοτήσεις για αυτές, νομιμοποιείται πλέον να συνεχίσει να τις παίρνει και στη συνέχεια. Δηλαδή, πάμε να νομιμοποιήσουμε. Αυτό το κάναν φυσικά, μας λένε ότι το κάναν για τους αγρότες που είχαν προβλήματα, για κάποιους που νίκαιζαν, να πούμε, δημόσιες και δημοτικές γιές, αλλά από την άλλη πλευρά, να πούμε, είναι δίκο που μαχαίρε, από την άλλη πλευρά νομιμοποιεί, γιατί δεν έχει πρόβλεψη για τους βοσκοτόπους χωρίς ζώα, όλους αυτούς τους οπεκεπέδες οι οποίοι λάμβαναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ζώα και δηλώνοντας ψευδός δημόσια γη ως ιδιωτική. Αυτοί, αφού τη δηλώσαν μια φορά ψευδός και οικειοποιηθήκαν τη δημόσια γη, έρχεται τώρα το Υπουργείο και ο κύριος Σκηνάς να τους νομιμοποιήσει και να παίρνουν πλέον παντελώς νόμιμα τις επιδοτήσεις τις οποίες παίρναν παράνομα.
0: Τώρα, με βάζετε σε δίλημα, θα το ρωτήσω όμως. Όταν ακούσατε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας παίρνει επιδότηση για τις αγροτοκτηματομεσητικές εκτάσεις τις οποίες έχει, πώς να το πω, εγκαταστάσεις να το πω, για τα βοσκοτόπια τα οποία έχει, να το πω, πώς να το πω, πώς νιώσατε?
1: Έχει βοσκοτόπια, έχει δεντροκαλλιέργειες, έχει και άλλες καλλιέργειες. Κοιτάξτε να δείτε, είναι νόμιμο. Είναι παντελώς νόμιμο ο Πρωθυπουργός της χώρας να λαμβάνει επιδοτήσεις. Είναι όμως ηθικό και μάλιστα το ανήθικο για μένα είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε, όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, βλέπαμε ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας δήλωναν βοσκοτόπους χωρίς ζώα. Το γιατί δεν το ξέρω. Βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες δηλώναν βοσκοτόπια. Τώρα που κάθομαι και βλέπω τα φετινά... Δεν υπάρχουν βοσκότοποι. Έχουν εξαφανιστεί αυτοί οι βοσκότοποι. Άρα κάπου πήραν την εντολή να εξαφανίσουν τους βοσκοτόπους χωρίς ζώα. Ο μοναδικός ο οποίος παραμένει να έχει βοσκοτόπους είναι ο Πρωθυπουργός, που από 3 αγροτεμάχια που είχε στο Θέρισο, να πούμε, την προηγούμενη χρονιά, φέτος δηλώνει 1. Έχει μειώσει δηλαδή και αυτός τους βοσκοτόπους του. Πάμε παρακάτω. Είπατε για τις αποζημιώσεις. Επειδή εμείς τώρα προσφεύγουμε ως Αγροτικό Ξενοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, να πούμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με προδικαστικό ερώτημα στο Διοικητικό Δικαστήριο, να σας πω τώρα τι αποζημιώσεις έπρεπε να πάρουμε, γιατί τα έχω μπροστά μου, να πούμε, αυτά τα οποία διεκδικούμε, έτσι. Για ένα πρόβατο, αυτή τη στιγμή αξίζει ένα πρόβατο 500 ευρώ. 450 με 550, το βάζουμε μέσο όρο 500. Άρα αυτοί μας δώσαν μέσο όρο 150. Άρα μας δώσαν 350 ευρώ λιγότερα από την πραγματική αξία του ζώου. Με στοιχεία όμως έχουμε και το διαφυγόν κέρδος, έχουμε το χαμένο εισόδημα. Έχουμε χαμένο γάλα και αρνί, έτσι. Με στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ, που για μένα δεν είναι αυτά τα στοιχεία, γιατί ο ΕΛΟΓΑΚ μας λέει ότι κάθε προβατίνα παράγει 130 κιλά, εγώ λέω ότι παράγει 250.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ περισσότερα.
1: Ναι, με τα δικά του στοιχεία χάσαμε, να πούμε, σε κάθε σεζόν 146,90 ευρώ γάλα. Βάσει του ΕΛΟΓΑΚ, με ένα 13 που λέει ο ΕΛΟΓΑΚ ότι κοστίζει το γάλα, εγώ λέω ότι κοστίζει πάνω από 1,50. Και έχουμε 91 ευρώ από χαμένα αρνιά. Με πολυδημία 1,3, αν τα βάλουμε μέσω όρο 10 κιλά το αρνί, άρα 7, με 7 ευρώ το κιλό που τα βάζει πάλι ο ΕΛΟΓΑΚ, δεν τα βάζω εγώ. Και έχουμε και περίπου 30 ευρώ αναζώ οι ζωοτροφές που έμειναν στις αποθήκες, χωρίς δικαίωμα χρήσης ή πώλησης, τις οποίες δεν μας τις καταμέτρησαν ποτέ και δεν τις αποζημιώθηκαν ποτέ. Αυτές οι ζωοτροφές δεν μπορείς να τις πουλήσεις, δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις και έχουν μείνει, να πούμε, στις αποθήκες. Αυτά θα έπρεπε να είχαν...
0: Και τώρα τι τις κάνουν αυτές οι ζωοτροφές?
1: Τίποτα, δεν μπορείς να τις κάνεις απολύτως τίποτα.
0: Αντί να τις διαθέσουν δηλαδή στους κτηνοτρόφους για να μην λιμοκτονούν τα ζώα τους, παραμένουν σε αποθήκες.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να τις μοιράσουν, να πούμε, σε άλλους κτηνοτρόφους, γιατί είναι από στάβλους οι οποίοι ήταν μολυσμένοι. Θα μπορούσαν
0: όμως... Συγγνώμη, δεν το γνώριζα.
1: Ναι, θα μπορούσαν όμως να τις μοιράσουν αποκλειστικά σε στάβλους με βοηδίες. Δεν παθαίνουν τίποτα τα βοηδία από την ευλογιά. Πάμε τώρα όμως, δεν έχουμε μόνο τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχασαν τα ζώα. Βγάλαμε ως τώρα το κοστολόγιο το οποίο θα διεκδικήσουμε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έχουμε και αυτούς που τους κλείσαν μέσα τα ζώα. Το κόστος του εγκλεισμού είναι 1,93 την ημέρα. Ξέρετε πώς αποζημιωθήκαμε εδώ στον Εύρο για τον εγκλεισμό? Είχαμε αποζημιωθεί για 16 μήνες, αν θυμάμαι καλά, 0,03 λεπτά ανά ημέρα. Ούτε το νερό δηλαδή δεν καλύψαν. 0,03 λεπτά. Ενώ το πραγματικό κόστος σε φύραμα, τριφύλια, άχυρο, βιταμίνες κτλ. Είναι 1,93 ευρώ.
0: Κύριε Σιωβανίδη, έχουμε εικόνα σε άλλες χώρες τι... Συγγνώμη. Σε άλλες χώρες τι ακριβώς γινότανε?
1: Ναι, έχουμε πλήρη εικόνα αυτή τη στιγμή από την γειτονική μας αδελφή Κύπρο, η οποία αποζημιώνουν 100% τα διαφυγόντα κέρδη, 100% τις ζωοτροφές που έμειναν μέσα στους στάβλους, δίνουν προκαταβολή από τις πρώτες ημέρες της θανάτωσης, μπορεί και από την ίδια ημέρα της θανάτωσης, δηλαδή με το που ξεκινάει η θανάτωση να πάρεις μια μικρή προκαταβολή ώστε να έχεις να ζήσεις. Εδώ σας είπα, δεν δίνουν απολύτως τίποτα. Μας έβγαλαν κουτούρου 70 ευρώ. Πώς είναι 70 ευρώ? Εδώ πέρα τα διαφυγόντα κέρδη αυτή τη στιγμή μαζί με την αξία του προβάτου ξεπερνάνε τα 800 ευρώ. Εσύ μου δίνεις 70. Δηλαδή δεν μου καλύπτεις ούτε το 10% αυτού που έχασα εγώ. Ενώ ο ευρωπαϊκός κανονισμός είναι σαφέστατος ότι η αποζημίωση θα πρέπει να γίνεται στο 100% της ζημίας που προκάλεσε το κράτος. Έτσι. Σκοτώνουν τα ζώα με ευρωπαϊκό κανονισμό. Έρχεται η ώρα να αποζημιώσουν. Δεν αποζημιώνουν με τον ίδιο ευρωπαϊκό κανονισμό, τον οποίο τον τήρησαν ευλαβικά για να πραγματοποιήσουν τη θανάτωση. Αγνοούν μετά στην αποζημίωση τον ίδιο κανονισμό και πάνε και αποζημιώνουν με χία τσιάρα. Όσο θέλουμε εμείς.
0: Οπότε αποσπασματικά παίρνουν κομμάτια από τον κανονισμό και λειτουργούν κατά πώς είναι η συνείδησή τους.
1: Ακριβώς. Και πάμε και στις θανατώσεις. Πάλι σκοτώνουν, να πούμε, υποτίθεται με τον κανονισμό, τον οποίο τηρούν κατά γράμμα, αλλά δεν τηρούν, να πούμε, κανένα πρωτόκολλο του κανονισμού. Για παράδειγμα, ο κανονισμός λέει ότι η θανάτωση θα πρέπει να γίνεται με ευθανασία. Ποια ευθανασία? Αυτοί για να γλιτώσουν, να πούμε, το κόστος της ένεσης, πήραν τα καρφωτικά πιστόλια για τον πετό και πάνε και σκοτώνουν με καρφωτικά πιστόλια τα ζώα. Δεύτερον, υγειονομική ταφή. Αυτό δεν είναι ούτε υγειονομική ούτε ταφή είναι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα μόλυνση του περιβάλλοντος. Στην κυριολεξία μολύνουν το περιβάλλον, να πούμε, και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν κινητοί κλίβανοι, να πηγαίνει ο κλίβανος στον τόπο της θανάτωσης, να πετάνε τα ζώα μέσα στον κλίβανο και να γίνονται στάχτη, να αποτεφρώνονται. Αυτοί ανοίγουν μια τρύπα, τα πετάνε μέσα άλλες φορές με νάιλον, άλλες φορές χωρίς νάιλον, αλλά και να έχει νάιλον. Τα ζώα έχουν οπλές και κέρατα. Όταν τα κάνεις ανατροπή με τα φορτηγά μέσα στο λάκκο, με τα κέρατα και με τις οπλές θα τρυπείς τον άλλον. Άρα όλα τα σωματικά υγρά που διαχέονται θα οδηγηθούν πού? Στον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα θα τα πιούμε σε κάποια στιγμή στις βρύσες μας. Άρα κάποιοι ηλίθιοι για μέτρα βιοασφάλειας των ζώων, γιατί η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, οι ηλίθιοι, οι βλάκες, για τα μέτρα βιοασφάλειας, να πούμε, των ζώων, βάζουν, θέτουν σε κίνδυνο τη βιοασφάλεια ανθρώπων. Μπορούμε να αναβιώσουμε ασθένειες οι οποίες είχαν χαθεί εδώ και αιώνες, όπως είναι η χολέρα, η πανόλια, ο τύφος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Είναι πολύ σημαντικά.
1: Αυτό δεν σκέφτεται κανείς, ότι αυτό το πράγμα, 600.000 ζώα οδηγηθήκαν στους λάκους, 600.000 ζώα, ξέρετε πόσες τόνοι σωματικά υγρά είναι αυτά, πού πήγαν όλα αυτά τα σωματικά υγρά?
0: Όταν ήρθατε σε επαφή με τους υπουργούς εκεί και με τα υποτίθετα επιτελεία και τους μεταφέρατε αυτές τις σκέψεις, τι ακριβώς σας είπανε?
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μέχρι σήμερα μας λένε ψέματα. Σήμερα βγήκε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Πρωτοψάλτης, και είπε ότι δεν υπάρχει καμιά οδηγία επιστημονική, να πούμε, για εμβολιασμό. Σοβαρά, ρε φίλε. Σοβαρά.
0: Μα εδώ σε γειτονικές χώρες εμβολιάζουν κανονικά.
1: Μα από το Μάιο του 25 ήρθε η Επιτροπή και έκανε αυτοψία για την ευλογιά και μας είπε άμεσο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, άμεσο εμβολιασμό. Τώρα πάλι ήρθαν, πάλι μας είπαν άμεσο εμβολιασμό. Βγάλανε χθες και μας είπαν πάλι για τη Λέσβο άμεσο εμβολιασμό. Αλλά έρχεται στη συνέχεια ο Επίτροπος Υγείας και Καλής Ευζωής των Ζώων, ο κύριος Βαρχελή, και μας πιέζει να εμβολιάσουμε. Πιέζει τον Τζιάρα, πιέζει τον Γκέλα. Έρχεται η ΕΦΣΑ, η οποία είναι η καθήλυντα αρμόδια, και λέει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε στην Ελλάδα να γίνει εμβολιασμός. Δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.
0: Και γιατί δεν εμβολιάζουμε, σας δίνουν μία απάντηση? Για ποιο λόγο? Ενώ έχουν από τους Ευρωπαίους το OK για να εμβολιάσουμε.
1: Το OK, επιτακτικά έχουν, να πούμε, στην ουσία να πούμε, μας πιέζουν ασφυκτικά για να εμβολιάζουμε. Γιατί δεν εμβολιάζουμε? Γιατί μας λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής, εμείς είμαστε πολιτισμένη χώρα. Λέει, οι πολιτισμένες χώρες δεν εμβολιάζουν. Εμείς μόνο σκοτώνουμε.
0: Η Κύπρος δεν ήταν πολιτισμένη?
1: Όχι, η Κύπρος δεν είναι. Η Γερμανία δεν ήταν που εμβολίασε. Η Σλοβακία δεν ήταν. Η Αυστρία δεν ήταν. Το Ισραήλ δεν είναι. Η Ρωσία δεν είναι. Εμείς είμαστε μόνο οι πολιτισμένοι, να πούμε.
0: Έχουν αναρωτηθεί πώς επιβιώνουν οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μας?
1: Όχι, και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μπήκαν με τα πιστόλες από τους γκάγκστερς, σκοτώσαν τα ζώα των κτηνοτρόφων, τους αφήσαν στο έλεος του Θεού, τους δώσαν 150, τη χαμηλότερη αποζημίωση σε όλη την Ευρώπη, 150 ευρώ μέσω όρο, να πούμε, για ζώα που τα οποία κάνουν αυτή τη στιγμή 500. Τους δώσαν και 70 ευρώ χαμένο εισόδημα, όταν το χαμένο εισόδημα είναι 800, τους δώσαν 70. Έχει περάσει 1,5 χρόνο, τι 1,5 παραπάνω, έχει περάσει πάνω από 1,5 χρόνο. Πώς θα ζήσει αυτός με το 70?
0: Τι καλύπτει η εθνική αποζημίωση, κύριε Τσιοβανίδη? Γιατί πολλές φορές αναφέρονται και λένε θα πάρουν την εθνική αποζημίωση. Τι καλύπτει επιτέλους αυτή η εθνική αποζημίωση?
1: Τίποτα απολύτως. 70 ευρώ αναπρόβατο. Το οποίο βγαίνει κουτούρου χωρίς κανέναν υπολογισμό. Δεν σου βγάζει να σου πει ότι είχες τόση ζημιά. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα που πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέμε τόση ζημιά από το αρνί, τόση από το γάλα, τόση τα διαφυγόντα κέρδη, τόση από τις σηκωταριές τις οποίες απορρίψατε και βγάζουμε οικονομοτεχνική μελέτη. Αυτοί δεν κάνουν μελέτη. Βγαίνουν και λένε πάρτε 70 ευρώ κουτούρου. Έτσι. Υπάρχει και μια επιτροπή εκεί πέρα, να πούμε, των Λάκων, η οποία επιτροπή συμβουλεύει, μην τους δίνετε λεφτά γιατί θα μπουν στον πειρασμό να πάνε να κολλάνε μόνοι τους ευλογιά. Αυτή είναι η οδηγία της Επιτροπής. Μην δίνετε αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους. Είναι πολύ ψηλές και χαμηλές αποζημιώσεις, να είναι κάτω του κόστους, για να μην μπουν στη λογική να πάνε κάποιοι να κολλήσουν τα κοπάδια τους. Δεν είναι αυτά. Μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμένα ζώα. Βλέπουμε τώρα ότι πράγματι τα εμβόλια κάνουν πολύ καλή δουλειά και μειώνεται, να πούμε.
0: Τα οποία όμως εμβολιασμένα ζώα δεν εμβολιάστηκαν με εντολή δική τους.
1: Παρανόμως εμβολιάστηκαν.
0: Παρανόμως από πρωτοβουλία των κτηνοτρόφων. Ακριβώς, και με το κόστος το οποίο επιβάρυνε τους κτηνοτρόφους. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ακριβώς, ένα κόστος που μπορεί να φτάνει τα 10 ευρώ, ενώ αν ήταν να ήταν εγκεκριμένο το εμβόλιο από την πολιτεία, το κόστος θα ήταν γύρω στα 40 λεπτά, αν το αναλάμβανε ο κτηνοτρόφος. Και τώρα δεν το αναλαμβάνει ο κτηνοτρόφος. Εμβολιάζει παράνομα στη λογική ο σώζον εαυτόν σωθεί του και πληρώνει 7, 8, 10 ευρώ, καταλάβατε. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε τελειώσει με αυτή την ιστορία. Όλοι μας λένε εμβολιάστε. Εμείς έχουμε 2-3 καθηγητές εδώ πέρα που λένε εμείς δεν θέλουμε εμβολιασμό.
0: Και τι παίρνει να πει, επειδή δεν θέλουν οι 2-3 καθηγητές δηλαδή, εμείς βάζουμε στην άκρη την εντολή από την Ευρώπη, οπότε θα κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς σαν χώρα, αυτόνομα.
1: Καθηγητές 3 και κάθε πατρίς.
0: Η εξάλληψη του κλάδου δεν μας ενδιαφέρει. Το ότι φτάσαμε στο σημείο να αυτοκτονούν άνθρωποι δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Το ότι αυτοκτονούν άνθρωποι, το ότι δεν έχουν να φάνε οικογένειες, το ότι είναι οικογένειες με κομμένα ρεύματα, αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Τόσο ενδιαφέρει όμως πλέον είναι στις συμφωνίες του Κυριάκου του Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι, πιστεύω ακράδαντα. Ήδη στην προενταξιακή συμφωνία της Ουκρανίας αναφέρεται ότι θα μπορούν να έρχονται γαλακτοκομικά και γάλα από την Ουκρανία, χωρίς κανένα δασμό και χωρίς κανέναν έλεγχο, έτσι. Θεωρούν πλέον ότι η Ουκρανία είναι ευρωπαϊκή χώρα και θα μπορεί να κουβαλάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γαλακτοκομικά και γάλα. Εδώ όμως να καθίσουμε να δούμε ποιοι είναι οι Ουκρανοί κτηνοτρόφοι, είναι ο Τσομπανίδης, ποιος είναι, ο Ιβάν, ο Ντραγκάν, όχι. Είναι τα φαντ, είναι οι πολυεθνικές, είναι οι BlackRock, είναι εταιρείες που δεν έχουν 100 και 200, δεν είναι οικογενειακές φάρμες που έχουν 100 και 200 και 300 ζώα. Είναι φαντ τα οποία έχουν 100.000 ζώα. Αυτοί θα έρθουν και αυτούς θα κληθούν και αυτοί που θα επιβιώσουν από τις ζωονόσους, οι οποίες ζωονόσους τις χειριστήκαμε κάκιστα και σκοτώνουμε όσο περισσότερα ζώα μπορούμε ως κυβέρνηση για να ξεκάνουμε στην κυριολεξία την ελληνική κτηνοτροφία, αυτοί που θα μείνουν οι Έλληνες, που δεν θα τους σκοτώσουν τα ζώα, γιατί κάποιοι δεν θα τους σκοτώσουν, θα παραμείνουν, έτσι. Αυτοί στη συνέχεια θα πεθάνουν και αυτοί θα σβήσουν, γιατί δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν το ουκρανικό φαντ. Όχι ουκρανικό, δεν είναι ουκρανικό, στην ουσία αμερικάνικο είναι.
0: Και στο οποίο εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα μέσα, πολύ πιθανό να είναι κάποιοι βουλευτές, κάποια κυβερνητικά πρόσωπα και πάει λέγοντας. Δεν το λέτε εσείς, θα το πω εγώ λοιπόν.
1: Όταν υπάρχουν δισεκατομμύρια από πίσω και υπάρχει έγκλημα αυτή τη στιγμή, γιατί να μην υποθέσουμε ότι το έγκλημα γίνεται για τα χρήματα.
0: Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Fed Pop.
1: Υπάρχει

0: για να μας πάρουν τη φέτα. Και λένε ότι καταρχάς λέτε ότι είναι ΠΟΠ, ότι είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης. Ποια είναι η προέλευση? Υπάρχει περιοχή της Ελλάδος που λέγεται φέτα? Ένα εύλογο ερώτημα, έτσι. Το δεύτερο είναι σας κλείσατε τα ζώα μέσα. Τα ζώα σας είναι ξενικών φυλών, είναι γαλλικά κατά το επιτοπλίστων αλλά και ισπανικά. Και τα ταΐζετε με εισαγόμενες ζωοτροφές από την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι η διαφορά που έχουν αυτά τα ζώα με το τυρί που παράγεται από αυτά τα ζώα με ένα οποιοδήποτε άλλο λευκό τυρί, να πούμε, ευρωπαϊκής χώρας?
1: Από τη στιγμή που παραμένουν έγκλειστα, ενώ θα έπρεπε να είναι έξω στην ελληνική γη και να παίρνουν αυτά τα βότανα τα οποία έχουν διακριθεί κιόλας για αυτά εδώ, έτσι.
0: Ενώ μας λέγανε ότι δεν εμβολιάζουν, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε πιθανότητα 1 στο 100.000.000 να χάσουμε και κάποια αγορά στην Αυστραλία. Δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε ολοσχερός τη φέτα, να τη χάσουμε μια για πάντα τη φέτα.
1: Κύριε Τσιομπανίδη, έχουμε 2 λεπτά ακριβώς. Θέλω μέσα σε 2 λεπτά να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα προϊόντα της Λέσβου και για ποιο λόγο δεν προτιμούνται. Το καταναλωτικό κοινό θέλει να τα αγοράσει. Έχει δημιουργηθεί όμως μια παραφιλολογία για τα προϊόντα αυτά. Και ένα δεύτερο να μου πείτε, πού μπορούν οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να ενωθούν μαζί σας για να υποβάλουν και αυτοί κάποια ερωτήματα που θα καταθέσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνετε κάποιες κινήσεις.
0: Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ευρωπαϊκό,
1: ναι, συγγνώμη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, συγγνώμη. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πού μπορούν, σε ποια πλατφόρμα μπορούν να ενταχθούν?
0: Καταρχάς να πω ότι η Λέσβος παράγει από τα καλύτερα τυριά παγκοσμίως. Έχουν το λαδοτήρι, έχουν φέτα, έχουν πάρα πολλά τυριά τα οποία είναι απίστευτα τυριά. Μιλάμε για ποιότητα από τις καλύτερες. Δεν πρέπει κανένας, ο αυθόδης πυρετός όπως και η Ευλογιά, δεν είναι άνθρωπος ζωονόσης. Δηλαδή και ομό γάλα να πιεις ή και ομό κρέας να καταναλώσεις, δεν πρόκειται να πάθεις ποτέ αυθόδη ή Ευλογιά. Άφοβα λοιπόν καταναλώνουμε τα προϊόντα της Λέσβου τα οποία τα προτιμούμε. Γιατί δημιουργήθηκε μια παραφιλολογία την ίδια την κυβέρνηση, η οποία απογόρευσε χωρίς κανένα λόγο, να πούμε, την εξαγωγή των τυριών από το νησί. Αυτό δημιούργησε ένα πλήγμα στην εικόνα. Δεν έχει πρόβλημα το τυρί. Το τυρί είναι περσινό καταρχάς. Το γάλα αυτό έχει συλλεχθεί πέρσι. Και δεύτερον, έχει περάσει υψηλή παστερίωση. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τα τυριά της Λέσβου. Άφοβα. Και τους καλώ ότι επειδή αυτή τη στιγμή η Λέσβος οικονομικά καταραίει με όλα αυτά τα οποία γίνονται, να προτιμούν τα προϊόντα και τα τυροκομικά της Λέσβου. Δεύτερον, για την αγωγή, καλό και πάλι όλους τους κτηνοτρόφους να πούμε, δεν είναι κομματική αγωγή, παρότι την υποβάλλει το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, δεν είναι μόνο για τα μέλη μας. Όποιος θέλει να μας ψάξει στο διαδίκτυο, akel.gr είναι η ιστοσελίδα μας, ή να βρει κατά τόπους, παντού έχουμε στελέχη και μέλη, είναι γνωστοί στις τοπικές κοινωνίες, να βρουν τα στελέχη μας και να βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν ώστε να κάνουν εγγραφή, να πούμε, και να συμμετέχουν στην προσφυγή που θα κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για δίκαιες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων.
1: Κύριε Τσιομπανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας ενημέρωση προς τους ακροατές μας. Έχετε το ελεύθερο όποτε θέλετε από εμάς να μπορείτε να βγαίνετε και να μιλάτε. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για τους κτηνοτρόφους της Ελλάδας και να μην σταματήσετε ποτέ να αγωνίζεστε.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο, ευχόμαστε να έχετε μια πολύ ωραία ημέρα. Καλή σας συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κιλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20-24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: κάτσε γιατί εδώ γίνονται τώρα μαγικά, έτσι. 1, 2, 3. Να καθαρίσουμε φωνή καταρχάς. Να πούμε καλημέρα. Πως οι editors κόπηκαν επειδή κατά λάθος άφησα τα ακουστικά πάνω στο mouse. Αυτό το mouse το οποίο ξέρεις για να το πατήσεις και να πιάσεις πρέπει να το να σπάσεις το δάχτυλο. Με ένα μαγικό τρόπο τσακ με το που έγινε μια μικρή επαφή, πως είναι κάτι light penalty που λέμε, πατήθηκε το κουμπί και έφυγε το τραγούδι, πήγε στο επόμενο, στο χαλί. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Είναι το πρωινό της 18ης Μάη. Θα πάμε παρά μέχρι και τις 12. Κάτσε να βάλω και το γκολ καν πως σώσει την κατάσταση. Άκουσες τι έπαθα?
1: Εγώ άκουσα τι έπαθες. Την καλή εβδομάδα που την είδε, δεν το καταλάβει ακόμα.
0: Κάπως πρέπει να ευχηθούμε. Μα είναι μυθικό αυτό. Αυτό το mouse τώρα πραγματικά για να πατηθεί πρέπει να το κάνεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, τάκ, τάκ, τάκ, με πολύ μεγάλη έτσι. Δηλαδή να το άφησα τα ακουστικά και έκανε ένα τσικ εκεί πώς το δίνει το πέναλτι κατευθείαν και πήγε στο μουσικό χαλί. Καλή εβδομάδα πάντως. Εμείς οφείλουμε να αισιοδοξούμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Τώρα πέρα από την πλάκα, έκανε και μια πολύ ωραία και πολύ ουσιαστική και σημαντική δήλωση και ο Ρώτα χθες για τα κορίτσια, τα οποία δύο στην Ηλιούπολη και ένα στον Πειραιά επιτυχώς αυτοκτόνησαν. Όσο άσχημα και να πηγαίνουν τα πράγματα, αυτό είπε εν ολίγη ο Ρώτα, μην τα παρατάτε, μην το βάζετε κάτω και μην κάνετε κάτι το οποίο θα είναι οριστικό, δηλαδή μην δώσετε τέλος στη ζωή σας. Αυτό και το μήνο περνάει εκπομπή σωστά, Σταύρο. Θα πάμε και τον καφέ.
1: Παρότι φτάσαμε πολύ κοντά χθες στο να πούμε το πείμα, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γι' αυτό έτσι πως το... Ναι. Εντάξει, τώρα για τις ομάδες δηλαδή, ναι, στεναχωριόμαστε. Είπε, και ο Μάκης Παδανασόπουλος είπε ένα ωραίο, θα το βάλω στη συνέχεια για το τι είναι η ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Είναι ο Μάκης Παδανασόπουλος.
0: Πώς τον είπα, λάθος τον είπα. Ο Μάκης, πώς τον λένε, μωρέ, αυτός που κάνει stand-up comedy που ήταν με ράπτη και τέτοια παλιά. Πώς λέγεται, μωρέ, μας κολλείς τον εγκέφαλο. Έβαλες τα μάτια σου και έβγαλες τα χέρια σου, έβαλες τα χέρια σου και έβγαλες. Πώς έβαλες, αυτό πρέπει να...
1: Το Γιώργο τι έπαθε. Δηλαδή, στην κλίμακα εγκεφαλικού εμείς ήμασταν... Δηλαδή, εκεί που νόμιζα ότι έχω φτάσει το απόλυτο, ήρθε ο Γιώργος να με ξεπεράσει, εντάξει.
0: Καλά, τα έχουν βάλει όλα τα βιντεάκια. Έχω και την λίγο πιο ολοκληρωμένη εκδοχή, θα το ακούσουμε και αυτό στην...
1: Υπάρχει και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή.
0: Λέει και άλλα μετά. Έχει και άλλα, ναι. Αυτό ξεκίνημα είναι. Αυτό που είδες είναι το κομμένο. Κατάλαβες. Με καλύτερο ήχο φυσικά το συγκεκριμένο. Κερδίζει πόντους παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη για τη νέα σεζόν.
1: Λέει... Δεν το είδα αυτό. Σας τα πάμε νωρίς.
0: Τα πες, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα πες νωρίς. Δεν σε πιστέψαμε. Είναι η αλήθεια, αλλά ξέρεις, καμιά φορά στη ζωή, ρε παιδί μου, τα πράγματα έρχονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Κάτσε να κλείσουμε να τα βάλουμε και στο αθόρυβο και τα λοιπά. Έγιναν πολλά και διάφορα εχθές. Ήταν ένα φινάλε το οποίο δεν το περίμενε νομίζω κανείς όσον αφορά την εξέλιξη των αγώνων. Έτσι, τον Αλέξο και τα δύο χι ήταν ένα σενάριο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτοφανές.
1: Όχι, να το ζήσουμε και αυτό εννοείται.
0: Αλλά, έτσι όπως έγινε, μάτς που ήταν 0-2, να πήγαινε για 0-4 του ΠΑΟΚ, να λύγει 2-2 και μετά να μην έχει σημασία τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, είτε ισοπαλία είτε ήττα στο φινάλε. Ναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν δύσκολο.
1: Φαντάζεσαι να παίζονταν πρωτάθλημα.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα, ξέρεις τι δεν κατάλαβα, γιατί. Όπως όλα τα πράγματα, γιατί θα φιλοσοφήσουμε σήμερα Σταύρο Κόλκα, έχουν 2 και 3 και 10 αναγνώσεις στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Μιλάω με ένα φίλο, Μαριανό. Τώρα ξέρεις, σε εμάς τους πειράζουν όλα, όλους, οτιδήποτε. Και λέει, οι δικοί μας κερδίζουν παιχνίδια στα οποία δεν κρίνεται τίποτα, δεν υπάρχει στόχος και πανηγυρίζουν τα γκολ έξαλα και κάνουν πανηγυρισμούς ειδικούς κτλ. Και ο Σντόεφ λέει βάζει γκολ σημαντικό και δεν το πανηγυρίζει. Και λέω, εγώ έτσι όπως το είδα, λέω, για να σου πω την αλήθεια, τον απάντησα, είχα το θάρρος. Λέω, μου φάνηκε λίγο περίεργος ο Σντόεφ να μην πανηγυρίσει έξαλα πετυχαίνοντας ένα τόσο σημαντικό γκολ. Και όχι λέω ότι οι δικοί μας χάρηκαν που σκόραν.
1: Δεν καταλάβαμε ότι μπήκε γκολ.
0: Πώς δεν καταλάβαμε την πικιού, λέμε εμείς πώς το καταλάβαμε.
1: Εγώ από την αντίδραση του Οσδόρα.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγα ότι κάτι έγινε.
0: Άρα λέω.
1: Ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι, ότι κάτι έκανε.
0: Ότι. Ναι, ότι. Ναι. Δεν, το βάλε πολύ εύκολα, το βάλε σκεφτό, το βάλε τέτοιο κτλ. Να πω ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι έτσι σε όλα τα παιχνίδια των playoff. Δηλαδή, κάποιο αν έχει δει τα δύο τελευταία παιχνίδια, θα νομίζουν ότι αυτή είναι και τίποτα περίεργη. Αλλά νομίζω αυτό είναι το επίπεδό τους, έτσι, να μην πηδάνε στα στημένα, το κάνανε και με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το επίπεδο ικανότητας και ποιότητας των στόπερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά εγώ θα είμαι ειλικρινής όπως είμαι πάντα, εγώ το γύρισα έτσι μετά το 0-2, έβλεπα μόνο το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Επειδή ξέρω τον ΠΑΟΚ, επειδή δεν το γύρισα,
0: ναι.
1: Είδα όλο το μαρτύριο.
0: Ναι, δηλαδή το παράτησε εντελώς το παιχνίδι. Ούτε στο 2-1, ούτε στο 1-2 το γύρισα. Στο λεπτό προς λεπτό. Μετά το 2-2, που λέω κάτσε να δω αν θα μετρήσει.
1: Δεν είδες δηλαδή την κόλλα κύρωση των ζώων αυτό από τη χειρουργία.
0: Κακός ορισμός είπαμε εξ αρχής. Γιατί τι είπε ο Κουτσιάρτης, ναι, για τον κόλ, δεν μπορούμε να τον δω.
1: Τι θα πει, ότι δεν υπάρχει λόγος να παρεύει ο ΒΑΡ.
0: Για το φάουλ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί το
1: δεν είναι ξεκάθαρη η ενέργεια. Ο ΒΑΡ παρεμβαίνει σε κάτι που είναι ξεκάθαρο. Ο άλλος τραβάει 25 μέτρα τον Κωνσταντέλια. Ωραία. Με το που τον ακουμπάει ο Κωνσταντέλιας, κάνει πίσω, σταματάει, αλλά δεν ζητάει φάουλ. Αλλάζει κατεύθυνση στο μαρκάρισμα.
0: Τον έριξε ο Κωνσταντέλιας όμως.
1: Τι τον έριξε, ρε. Πάει σε άλλο σημείο. Του κρατάει το χέρι στιγμιαία και πάει σε άλλο σημείο. Μα σου λέω και πάλι. Το τράβηγμα που κάνει ο.
0: Εγώ φάουλ βλέπω πάντως. Δεν ξέρω, δεν είναι ούτε με.
1: Εσύ βλέπεις φάουλ, εσύ κάνει καντήρι θα βάλω από το πρωί.
0: Ρίξε καντήρι, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και σαν το Μόσχου στο Under 19 που έδωσε πέναλτι κατευθείαν. Ευτυχώς υπήρχε βάρ στο παιχνίδι.
1: Είδες, υπήρχε βάρ. Ναι. Ούτε εκεί δεν πήραμε σφύριγμα.
0: Τι να παίρνει αυτό το πέναλτι τώρα που έδωσε ο Μόσχου.
1: Δεν ήθελα να το πάρω, όχι.
0: Τι να.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά θα μιλάμε τώρα περισσότερο Champions League. Δηλαδή. Κάτσε ρε βλάκα Γιωργιανέ, ζών. Κάτσε. Να μας γυρίσει στο μάτι, δηλαδή. Είναι δυνατόν να έχει ακυρωθεί αυτό το γκολ. Ο άλλος τραβάει 25 μέτρα τον Κωνσταντίνα, που άμα δεν τον τραβούσε θα του είχε φύγει 10 μέτρα. 10 μέτρα θα του είχε φύγει.
0: Εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως.
1: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει λόγος να παρεύει ο ΒΑΡ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Αφού πάει να γυρίσει την άμυνα ο Καλάμπρε και τον Ρίγκο.
1: Μα δεν ζητάει φάουλο ο Καλάμπρε, αλλάζει κατεύθυνση και πάει φάουλο μαρκάρισμα. Δεν τον ρίχνει. Δεν τον κάνει κάτι. Την ισορροπία του κρατάει ο Κωνσταντίνας μετά από 25 μέτρα που τον κρατούσε ο άλλος.
0: Δεν είναι στα καλά του Κωνσταντίνας πάντως γενικότερα πέρα από αυτήν την.
1: Δεν είναι στα καλά, το έβαλε όμως εκεί.
0: Εκεί το έβαλε, ναι.
1: Ναι, το έβαλε εκεί. Έχει μια ασίστ στον Μπέρκα που δεν γίνεται γκολ. Πώς το λένε, έχει τις τέσσερις φάσεις τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε.
1: Χάνει και δύο μεγάλες φάσεις.
0: Δεν τον αξιολογεί σαν έναν οποιοδήποτε χαφ του πρωταθλήματος. Λέμε ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά συνολικά στο
1: σπίτι. Το θέμα είναι ότι αυτό το παιχνίδι τώρα, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όταν το ακυρώνει στο 1-3, με τους τύπους που δεν πανηγυρίζουν, τα βάζουν γκολ.
0: Είναι το οποίο το βλέπεις τέτοιο, έτσι, και εσύ. Δηλαδή, από τα δύο, νομίζω ότι. Ο Καντεβέρε και ο Κοαμέ είχαν καλύτερη συμπεριφορά που πανηγύριζαν. Και ο Πέρεθ προφανώς. Έβαλε γκολ ο Πέρεθ. Μεγάλη στιγμή.
1: Έβαλε γκολ ο Πέρεθ και ασίστ ο Πέρεθ.
0: Και ασίστ ο Πέρεθ, βεβαίως. Στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μα όλοι κάνανε εμφάνιση τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων. Είναι πονεμένη ιστορία και ο Άρης. Γενικότερα. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος. Δηλαδή τώρα είναι μια δεύτερη θέση την οποία την κερδίζει. Τώρα ο καθένας πάλι όπως το.
1: Δεν την κερδίζει ο Ολυμπιακός, την χάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Την χάνει ο ΠΑΟΚ, αυτό εκεί ήθελα να πω πιο πολύ. Δηλαδή έτσι όπως έγινε και στο.
1: Δηλαδή και σε επίπεδο.
0: Στο
1: δηλαδή,
0: τέλος.
1: Πέντε φορές με παίξανε, δεν με κερδίσανε. Και αντί αυτό από μόνο του να είναι ένας λόγος για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ χθες να πάρει νομοτελειακά.
0: Να πει από τους δύο, ρε παιδί μου, αφού έφτασε η σύγκριση στους.
1: Ωραία.
0: Στους δύο,
1: εκεί
0: ναι.
1: Όμως καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το πράγμα. Και πραγματικά δηλαδή. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να ξεναχωρηθεί τόσο πολύ σε κάτι.
0: Εσύ, κάτι, δηλαδή, συγγνώμη. Με την εικόνα που είχε το παιχνίδι στο 0-2, έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα να στραβώσει αυτό το μάτς.
1: Όταν δεν γινόταν το 0-3 σε 3-4 φάσεις, ναι.
0: Ναι. Οκ, ναι, εκεί την. Ναι, σου λες, κάνε το 0-3.
1: Δηλαδή, του Πέλκα το τετατέτ. Δηλαδή τέτοια βιασύνη, ο Λαφόν πέφτει, αφού το ξέρει, κάτω μια προσποίηση. απέναντι γωνία ανοιχτή.
0: Έβαλε φοβερό γκολ ο Μύθου, πάντως. Ο τρόπος που υποδέχεται την μπάλα και τελειώνει στην κίνηση, το πώς βάζει το σώμα του είναι...
1: Τα έχει ο Μύθου αυτά τα τελειώματά του. Και έχει και το άλλο τελείωμα που εκεί, άμα βρει κλειστή γωνία, συρτά χαμηλά, θα βάλει δεύτερο. Ωραία. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι άλλο. Ότι όλη η γλώσσα του σώματος των παικτών του ΠΑΟΚ, ο τρόπος που πανηγυρίζανε, που δεν πανηγυρίζανε δηλαδή.
0: Ήταν σαν να λένε δεν εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή, εγώ αυτή η εικόνα, δηλαδή η συμπεριφορά.
1: Ήταν σφύρα το να φύγουμε, ρε φίλε. Ένα πράγμα τέτοιο. Δηλαδή, σαν να μισούσαν αυτό που κάνουν. Αυτό εμένα μου δείχνει αρρώστια.
0: Ενώ τα μπόρδα βάζει το γκολ, παίρνει την μπάλα από τα δίχτυα. Πάμε για το 3-2. Πάμε εντελώς άλλη συμπεριφορά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί όμως, ήταν μια κουραστική σεζόν, έτσι, μια κοπιαστική. Δεν δικαιολογείται, εντάξει, δεν το δικαιολογώ, αλλά είναι σίγουρα 100% περίεργο. Δηλαδή και εμένα μου κάνει εντύπωση. Και γι' αυτό, επειδή αυτό το κλίμα, για να σου πω την άλλη και πιο πολύ, το γύρισα, σου λέω, είχα μια εικόνα, ρε παιδί μου, ότι αυτό το μάτς δεν πρόκειται να γυρίσει. Ακόμα και στο 1-2, λέω, θα ήταν, λέω, μια μεμονωμένη φάση που έγινε.
1: Τέλος πάντων, δεν έχω λόγια. Πραγματικά είναι μια από τις στιγμές που πραγματικά δεν θέλω να αισθανθεί κανείς τόσο άσχημα όσο αισθάνθηκα χθες. Γιατί πραγματικά αισθάνθηκα άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.
0: Τι να πούμε και εμείς, Σταύρο, δηλαδή τι είναι. Δηλαδή,
1: τι να πεις και εσύ, Φώτη, τι να εσύ το ξεμπεδώσει εδώ και μήνες. Εγώ όλο κάτι περιμένω.
0: Ναι.
1: Και κάνω το όλα ανάποδα.
0: Την ακούω αυτή τη διαφοροποίηση. Ναι. Σαν νέο ελθόν στο τέτοιο. Εγώ πίστευα ότι θα γίνει και το 2-3, έτσι. Δηλαδή έπεσα. Ευτυχώς δεν. Ήμουνα.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί ο Ιβάνουσες που βρέθηκε ξαφνικά στη ζωή μας χθες. Αντί να κάνει κοντρόλ, να πλασάρει με την ησυχία του, μου το κάνει μόνο κόμματο.
0: Χάσαμε λίγα, ευτυχώς σου λέω, γιατί λέω ότι κάτσε. Μήπως δεν είναι η χρονιά τους φέτος.
1: Ναι, τώρα το κατάλαβε, δεν είναι η χρονιά μας.
0: Εγώ σε πόνταρα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, να ξέρεις πάντως. Λέω δεν θα το βάλουν. Δεν γίνεται δηλαδή να μην δεν πει.
1: Και όμως γίνεται.
0: Και όμως πήγαινε και το 3-2 πήγαινε να γίνει στο τέλος. Πλήρωσε φυσικά.
1: Ο Γερεμέγεφ 7 μέτρα εστία πήγε τη βάση πάνω στον άλλον. Και εδώ τώρα για το χέρι το συζητάμε. Εντάξει, φυσική θέση είναι.
0: Φυσική είναι, κοντινή απόσταση. Δεν παίζει ρόλο που πάει. Άμα είναι φυσική θέση, δεν.
1: Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι πραγματικά. Χρειάζεται δηλαδή. Αποφασιστικότητα στο πώς
0: θα το κάνει. Να μην έχεις δει το μάτς και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, αλλά το Λουτσέσκου μετά το παιχνίδι είναι κατατοπιστικός. Δηλαδή, σαν να γέρασε 20 χρόνια. Ενώ έλεγες, ρε παιδί μου, τώρα είναι δυνατόν αυτός να είναι, ξέρω εγώ, πόσο είναι ο Λουτσέσκου, 59, 58.
1: Από εκεί.
0: Πώς φαίνεται νέος κτλ. Πραγματικά φαίνεται σαν να γέρασε μέσα σε. Καλά, έχει περάσει και οικογενειακό θέμα, δεν μπορεί να υποτιμηθεί αυτό, αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και ότι όλα είναι δηλαδή σε μια άσχημη πορεία. Και ο Ολυμπιακός πάει στο Champions League χωρίς να το αξίζει επί της ουσίας, να δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Έτσι. Και η ΑΕΚ, νομίζω, αν και το αγωνιστικό είναι σοβαρό, τώρα χθες ξέφυγε σε κάθε επίπεδο υπερβολής. Όλο αυτό το. Η φιέστα την καταλαβαίνω. Προφανώς θα πρέπει, ξέρεις, δηλαδή να καλύψει πολλά γούστα. Γίνονται πολλές υπερβολές. Αλλά ο Ηλιόπουλος το πήρε χθες πολύ, πολύ πάνω του. Εντάξει. Okay, δεν ξέρω δηλαδή και αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει μελλοντικά. Και επαναλαμβάνω, βλέπω δηλαδή οι υπόλοιποι του αγωνιστικού, Ριμπάλτα, Νίκολιτς και οι παίκτες πανηγύρισαν, ρε παιδί μου, σε ένα νορμάλ επίπεδο. Αλλά πιστεύουμε ότι στο προεδροκεντρικό ελληνικό ποδόσφαιρο ότι οι πιο υπερβολές ήταν, ξέρεις, του Βαγγέλη Μαρινάκη, που σήκωνε σχεδόν πρώτος όλα τα κύπελα που έχει κατακτήσει Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
1: Μπήκε με το κύπελλο.
0: Μπήκε, δηλαδή μου θύμισε Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, κάτι τέτοιες ταινίες.
1: Όταν... Αυτό το σενάριο κάποιος το σκέφτηκε.
0: Κάποιος το... Και πιθανότατα αμύφθηκε κιόλας.
1: Πληρώθηκε.
0: Κάποιος αμύφθηκε κιόλας. Γι' αυτό το.
1: Πώς είμαι να βρέθηκε το παιδί του Μουκουντή, γιατί μέσα σε όλα.
0: Χάθηκε το παιδί του Μουκουντή. Βγήκε ανακοίνωση, έβγαλε τραγούδι η ΑΕΚ, το οποίο το τραγουδούσε σε playback ο κύριος Ηλιόπουλος κτλ. Αλλά το σκηνικό είναι ότι μπήκε στο Χλωτάμπινα με το αυτοκίνητο, το οποίο κάτι άκουσα πιο πριν, είχε κερδίσει κάτι αγώνες και πήρε ένα ελικόπτερο για να είναι on time στη Νέα Φιλαδέλφια, και αυτό ήρθε με ένα περίεργο τρόπο το αυτοκίνητο.
1: Καταλαβαίνεις, τραβάω. Δεν παλεύεται.
0: Το τραγούδι το άκουσες όλο? Το άκουσες όλο το τραγούδι ή όχι?
1: Δεν άκουσα τίποτα. Το μαρτύριό μου χθες όταν βγήκα στο Open, ήθελα πραγματικά, δηλαδή έβγαλα σε κάποια φάση το ακουστικό, γιατί δεν μπορούσα. Δηλαδή ήταν μαρτύριο. Πραγματικά αυτή η εκπομπή πρέπει να πληρωθεί πάρα πολλά.
0: Ζήτα.
1: Να μου δώσει κάποιος τουλάχιστον.
0: Ζήτα μπόνους.
1: 10-15 χιλιάρικα δηλαδή για αυτό που έζησα. Εντάξει, πιο κάτω δηλαδή. Δεν κοστολογείται αυτό.
0: Με τα παιδάκια εκεί. Εκεί δεν σε έπρεπε να σε κάνει ένα.
1: Δεν είναι τη χοντράδα, πώς δεν την. Θα γίνουμε viral, να πούμε να είμαστε παντού σήμερα.
0: Το είχε κάνει ωραία, έφερε τα παιδάκια εκεί. Συμπαθέστατα όλα με τις μπλούζες της ΣΑ κτλ.
1: Συμπαθέστατα. Τα μισά του τρώγανε το φαγάκι του. Δηλαδή.
0: Συμπαθέστατα.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται συμπαθέστατα. Πάω όλα τα παιδάκια είναι συμπαθέστατα.
0: Το μυθικό είναι ότι κάθηκε το παιδί του Μουκουντή, ένα μαυράκι μέσα σε 30.000 λευκούς ή και σε 5.000 παιδάκια.
1: Γιατί νομίζω ότι βγήκε και σύνθημα, μάλλον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Για το Μουκουντή.
1: Περίμενε. Είναι έτσι όπως το λέει.
0: Κάτσε, περίμενα. Γιατί μπορεί να με τα.
1: Βγάλε σύνθημα. Βοηθήστε να βρεθεί το παιδί του Μουκουντή.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, ναι.
1: Αμαντάξτε. Δηλαδή, πραγματικά, η φίλη μου που μου στείλε το βίντεο, ωραία, νόμιζα ότι στείλε από το Σύρκο καφενείο κάτι με τα μούτρα μου, γιατί ήταν η ώρα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και μπήκα πολύ υποψιασμένο στο μήνυμα. Αλλά ήταν το μόνο πράγμα που με έκανε να γελάσω χθες, δηλαδή, πραγματικά. Που δεν είναι σοβαρό να χάνετε ένα παιδί τώρα και υπάρχει.
0: Εντάξει, που τι χάθηκε, δεν ήταν και στο κέντρο του Λονδίνου. Εντάξει, στο γήπεδο ήταν κάποια στιγμή, θα πήγαινε σε έναν υπεύθυνο. Οκ, okay, είναι προφανώς εξαγωνία ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες. Για να το ακούσουμε λίγο με καλύτερο ήχο, για να το ακούσουν και οι φίλοι. Άμα κάνει εδώ, άμα ανοίξει.
2: Το παιδί του Μουκουντή έχει καρδία στιγμή στο πλήθος. Πάρα πολύ βοηθήστε να βρεθεί το παιδί του Μουκουντή. Έχει καρδία στιγμή στο πλήθος.
0: Από τις πιο περίεργες ανακοινώσεις που έχουν γίνει, τέλος καλό, όλα καλά, έτσι.
1: Βοηθήστε να βρεθεί το παιδί του Μουκουντή.
0: Ναι,
1: βοηθήστε να βρεθεί το παιδί του Μουκουντή.
0: Εντάξει, πέρασαν αγωνία οι άνθρωποι, έτσι. Ήταν. Ναι. Και εσύ, άμα χάσει το βαγγελάκι κάπου εκεί στο γήπεδο, θα.
1: Μια φορά μου το έκανε, φίλε, στην. Πόπο, που δεν το ξεχάσω, την Βλατάδων πάνω. Πόπο, μαλάκα. Ξαφάνισε.
0: Τι έκανε. Α, ναι, εκεί είναι πιο. Εντάξει, εκεί είναι. Ναι, άμα δεν είναι σε ελεγχόμενο χώρο.
1: Μέχρι να τον βρω που είναι, τι κάνει. Πω.
0: Ναι, ανησυχεί.
1: 50.000 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα άστο, φίλε.
0: Για να ακούσουμε και το πρώτο το κομμένο από τον Γιώργο Μίνο.
3: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
0: Και έβγαλε. Είναι μια ανάλυση.
1: Δεν θα το χαζέψετε και τον Γιώργο.
0: Ε?
1: Δεν θα το χαζέψετε.
0: Ναι. Κάτσε να το ακούσουμε και μια ολόκληρο για να το ολοκληρώσουμε αυτό, για να μιλήσουμε στα σοβαρά μετά στην. Στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν.
1: Όλα
0: είναι σοβαρά.
3: Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα.
0: Όχι, αυτό είναι το. Πού μου το στείλαμε, το άλλο, κάτσε να το.
3: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
0: Και έβγαλε. Και έβγαλε. Κάτσε να το. Α, εδώ λένε, και παλιά χάνανε στο. Παλιά ήταν συνηθισμένο αυτό στις ανακοινώσεις, έτσι, στα 80's και στα 90's. Μου στέλνει ένας φίλος, λέει, Ο μπαμπάς μου έχασε, λέει, τον μικρό του αδερφό στην Τούμπα, στη Θήρα 4 μια φορά το 1975.
1: Έχασε οριστικά το έχασε ή...
0: όχι, μετά βρέθηκαν, ναι. Βρέθηκαν, όχι. Δεν ήταν κάτι οριστικό και αμετάκλητο. Αλλά παλιά, ρε παιδί μου, λέγαμε, βρέθηκε μικρό στη θύρα 2. Παρακάτω, μπαμπάς του, ξέρω εγώ, άγνωστο. Ποιος είχε χάσει το παιδί του, δηλαδή.
1: Εκείνη την... εδώ μας παρατούσαν οι γονείς μας για να παίξουν και τη μανούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα γινόταν κανένα μπάχαλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω...
1: μας παρατούσαν, μας αφήνανε στον δίπλα. Κοίτα λίγο το παιδί και πήγαιναν κάγκελο. Δηλαδή, τα έχω δει αυτά.
0: Ναι. Ισχύουν. Έχουν γίνει όλα αυτά. Μανούρες και... σε περνάς λίγο τώρα δεν μπορώ να πω γιατί ήμουν και εγώ πρωταγωνιστής μια φορά σε ένα τέτοιο σκηνικό, αλλά ήταν, πώς το λένε, εγώ κράτησα το παιδί αυτού που ήθελε να μπει μέσα στη μανούρα και είχε και θεσμικό ρόλο κιόλας στην ομάδα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, γίνονται. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Εσπρέσιο νηστή πιες?
1: Δεν πρόλαβα, φίλε, προσπαθώ να πιω πολλούς καφέδες γιατί είμαι...
0: Σε πιάνει ταχυπαλμία, ταχυκαρδία.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εμείς πήγαμε πάντως στα εσπέρσιο, πήραμε τον καφέ. Όσοι είστε Λίουπολη, Νέαπολη, Εύοσμο, Κορδελιό, εδώ στην Δωδεκανήσου κτλ. Εσπρέσιονιστ, πάρτε και κάτι για να πνίξετε γενικότερα έτσι και την πείνα. Έχει πάρα πολύ ωραία σαντουιτσάκια. Είπαμε, εμείς προτιμούμε το μαύρο με την... με το μανούρα.
1: Θέλουμε να το αποτιμήσουμε.
0: Τη μαύρη μπακέτα, εννοείς, το μαύρο ψωμί, τέλος πάντων, με το μανουράκι μέσα, ντοματούλα κτλ. Πάμε στο break και σε λίγο θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε, μια μέσα στο δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή Πίπα Τσιρίνη στον Flash 99,4. Για βάλουμε και πάλι τον κόλκα να τα χαμηλώσουμε, να τα δυναμώσουμε εδώ τα κουμπιά όλα, να τον ανοίξουμε. Τι άλλα νέα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Σφίξα τα γάλατα. Καλά, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γινόταν εχθές, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Η ηγεσία του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Βατσαβίδης. Εγώ δεν το βλέπω σαν σκληρές αποφάσεις, γιατί είναι μια κλισέ ατάκα. Είναι οι σωστές αποφάσεις. Οι σωστές αποφάσεις αυτή τη στιγμή χρειάζονται ανάλυση. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι όταν μιλάμε για ποδοσφαιρικά πράγματα, είναι ποιος θα αναλύσει τι.
0: Εντός ομάδας λες ή δημοσιογραφικά?
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όχι,
0: εντός ομάδας. Εντός ΠΑΕ.
1: Ναι, εντός συλλόγου.
0: Ποιος, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής και ο επικεφάλης?
1: Ο προπονητής είναι υπάλληλος.
0: Αυτός
1: ο προπονητής αυτή τη στιγμή είναι ένας από αυτούς που έχει μερίδιο σοβαρό και όλες ευθύνες.
0: Για το κουτσάρισμα χθες, γιατί διαβάζω διάφορα τις σχόλια στα γενικά. Δηλαδή, ποιο ήταν το...
1: Κοίτα, δεν έβαλε τον Τάισον και έβαλε τον Ιβάνουσιτς. Ναι. Αυτό τον εγκλώβησε. Αυτή η απάντηση που δεν πήρα χθες είναι αν ήταν σε θέση όντως ο Τάισον να παίξει ή όχι. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει λογική το να πει ο Ιβάνουσιτς που φεύγει, τέλος πάντων, ξέρει ότι είναι παρελθόν, και να μην πει ο Τάισον.
0: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ήταν και οι δύο, ας πούμε, στο ίδιο επίπεδο και να προτίμησε τον Ιβάνουσιτς, γιατί μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι τον πήρε αποστολή.
0: Ναι.
1: Του Τάισον.
0: Ναι, αυτό είναι το γεγονός, το δεδομένο. Ναι, είναι περίεργο, δεν το είχα.
1: Και δεν υπήρχε και. Πώς το λένε. Και κάποια ενημέρωση δεν ήταν καλά και τα λοιπά πριν το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα. Για να πάρθουν σοβαρές ποδοσφαιρικές αποφάσεις, θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι πρέπει να συμβεί και είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη, εντάξει. Μ' ακούς φώτη, πέσαμε.
0: Πεντακάθαρα, δεν πέφτεις.
1: Αυτό το άτομο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορούσε να παίξει ο Τάισον.
1: Κάτσε λίγο.
0: Καθιστός είμαι εγώ. Κλινγκ λόγκ.
1: Ο Τσέσκου στη συνέντευξη είπε ότι δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέραμε από πριν. Αυτό είπαμε.
0: Ναι. Δεν υπήρχε ενημέρωση πιο πριν.
1: Ναι. Γι' αυτό έχετε και το μελέ. Επαναλαμβάνω όμως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κρυθούν όλοι. Από την ηγεσία και τον τρόπο λειτουργίας μέχρι και τον προπονητή, μέχρι και τους παίκτες. Εγώ αυτό που είδα από τη γλώσσα σώματος των παίκτων είναι σαν να μου λέγανε ότι κάποιον όνομα έχει κλείσει ο κύκλος. Δεν μπορείς στον Οσντουεφ να βάζεις γκολ και να παρηγυρίζεις.
0: Κι άλλος μας είπε μπράβο στον Οσντουεφ πρωί-πρωί.
1: Ε?
0: Κι άλλος λέω ο δικός μου είπε μπράβο στον Οσντουεφ. Σου λέω, όλους τους πειράζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Η ομάδα έπεσε σαν να μην ήξερε το διακύβευμα. Δηλαδή το πνευματικό της έλλειμμα πλέον είναι τεράστιο. Και αυτό βέβαια έχει ευθύνη ο προπονητής. Εγώ παραλαμβάνω, επιμένω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ελαφρυντικά. Για το χθεσινό δεν έχει όμως.
0: Ναι, το χθεσινό ήταν...
1: δεν έχει. Για το χθεσινό δεν έχει κανένα. Τώρα, το τι μέρα γενέστε. Νομίζω οι επόμενες μέρες θα είναι ενδεικτικές του αν ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να κάνει όλα αυτά που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να θωρακίσει το κλαμπ με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη των πράξεών τους. Γιατί σήμερα που μιλάμε, όλα τα βέλη πάνε στο Λουτσέσκο και στο Σαββίδη. Αν θέλει το διατηρήσει αυτό, οκ.
0: Και θα είναι λάθος όμως, λες, αν το διατηρήσει.
1: Τι θα είναι λάθος να διατηρήσει.
0: Άμα το διατηρήσει αυτό, άμα πάει και του χρόνου, έτσι.
1: Δεν μπορεί να πας με 1,5 στέλεχος. Δεν μπορεί να μην έχεις ξεκάθαρο άνθρωπο που παίρνει αποφάσεις για το αγωνιστικό τμήμα. Που παίρνει αποφάσεις, όχι που τον βάζουμε για να τον φάει, ξέρω εγώ, οποιοςδήποτε εκεί πέσα.
0: Ο Λουτσέσκο νομίζω και είναι προφανές αυτό επηρεάστηκε από το θάνατο του πατέρα του, έτσι, και την ασθένεια και το πώς...
1: Από όλα όσα βίωσε.
0: Πώς έγινε και τα λοιπά, ναι.
1: Προφανώς. Δεν είναι καλά ο Λουτσέσκο.
0: Μιλάμε για άλλον άνθρωπο. Μιλάμε,
1: θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα τώρα και να ηρεμήσουν όλοι και να κάνουν μια κουβέντα για το τι μένει γενέστε. Εγώ δεν αποκλείω κανένα σενάριο αυτή τη στιγμή.
0: Βάσει του πώς πιστεύεις ότι σκέφτεται, ότι τα σκέφτεται.
1: Βάση
0: όλα δηλαδή.
1: Βάσει των όσων κατανοώ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Για μένα το ορθολογικό παραμένει, το διατηρώ τον προπονητή, αλλά αλλάζω όλη τη δομή για να υποστηριχτεί όπως πρέπει και να προετοιμάσω τον χρόνο για την μετάβαση σε άλλο προπονητή.
0: Τι ξαναπες το λίγο.
1: Δεν συνέλθει. Και να προετοιμάσω το έδαφος για τη μετάβαση, εφόσον δεν συνέλθει. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Νομίζω ότι είναι πολλά τα μέτωπα που πρέπει να κλείσει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ για να φορτωθεί και το προπονητή. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Ναι, γιατί πας για μια ριζική, να ξερίζουμε δηλαδή ολκής, ολοκληρωτικό και από το μηδέν επί της ουσίας μου, ότι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, πάω να εξαφανίσω τις παθογένειές μου. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι μια διέξοδη κουβέντα, με την έννοια ότι τώρα θα πεις να βρει, να κάνει κτλ. Είναι πολύ εξειδικευμένα, έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, τα στελέχη μπορούν να ασχοληθούν με μια ΠΑΕ. Θα πρέπει να...
1: Τι να κάνουμε, φίλε, να ασχοληθούν με τις κατασκευές, άμα
0: θα
1: είναι.
0: Πρέπει να νιώθουν από την ομάδα, να νιώθουν από το
1: ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: έχουνε...
0: Όχι, όχι. Εγώ σου λέω τώρα ο Σάβιδης, λέει, παιδιά, πρέπει να πάρουμε 3 άτομα υψηλού επίπεδου στελέχη.
1: Δεν χρειάζεται 3 άτομα για το αγωνιστικό, ένα χρειάζεται. Αθλητικό διευθυντή χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αλλά αθλητικό διευθυντή με ρόλο.
0: Ναι, να είναι ικανός να νιώθει.
1: Όχι αθλητικό διευθυντή που να πρέπει να ρωτήσει 12 άτομα για το αν θα κάνει μια μεταγραφή. Έτσι όπως είναι δομημένος ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει.
0: Κάποιον Έλληνα λες δηλαδή. Γιατί άμα έρθει τώρα ξένος αθλητικός διευθυντής, θα πρέπει να κάτσει 6 μήνες, ας το πούμε έτσι, στον πάγκο, όπως έγινε με τον Ριμπάλτα, να δει, να κάνει, να δει τα εσωτερικά, τα εξωτερικά, τι χρειάζεται κτλ. Και να δουλέψει μετά από 6 μήνες. Αν είναι Έλληνας, ο οποίος ξέρει κτλ. Αλλά εγώ δεν βλέπω κάποιον Έλληνα ή γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας που να μου έρχεται έτσι πολύ γρήγορα στο μυαλό.
1: Εγώ ξέρω στο οργανόγραμμα που είναι το κενό. Mm. Αλλά δεν είναι μόνο το κενό σαν πρόσωπο, είναι και σαν νοοτροπία. Δεν θα φέρει ένα αθλητικό διευθυντή για
0: να. Εγώ νομίζω ότι οι πρόεδροι δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ο Καρυπίδης, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να αλλάξει. Σε επίπεδο καθένας οικονομικής επιφάνειας, επιχειρηματικής δράσης κτλ.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει κόστος σε αυτό. Mm-hmm. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή τον βρίζουν 9,5 στους 10 Αριανούς.
0: Βεβαίως, ισχύει.
1: Γι' αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, δεν θα αλλάξει. Yeah. Να πει όποτε θα πρέπει να τους. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν άλλαξε πέρσι, δεν άλλαξε πρόπερσι.
1: Αν θέλει να τον βρίζουν στο τέλος 9,5 στους 10 παοξίδες, ας διατηρήσει αυτό το πράγμα. Είναι η επιλογή του. Δεν είναι η επιλογή του Κόλκα ή του Πλιάκου.
0: Σωστό, ναι. Ισχύει.
1: Εγώ νομίζω ότι η κλειψίδα έχει αδειάσει.
0: Εγώ νομίζω όλα αυτά καλυπτόντουσαν λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας του Λουτσέσκου. Και κάποια στιγμή αυτό σκάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έρχονται και.
1: Η παρουσία του Λουτσέσκου αποδείχτηκε την τελευταία διετία ότι δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός.
0: Προφανώς, ναι, άμα είναι one man show.
1: Μα και αυτός άνθρωπος είναι. Θα χρειαστεί σε κάποια φάση υποστήριξη. Δεν θα χρειαστεί. Τι είναι ρομπότ.
0: Και αποδεικνύεται ακόμα και αυτοί που δεν ήταν. Άντε, ας τον βγάλω τον Καγκάτσο, δεν ήταν δημοφιλής. Αυτοί που ας πούμε, Δηλαδή, διώχνεις κάποιον, αλλά θα πρέπει να τον εγκαταστήσεις έτσι σε ένα οργανόγραμμα, όπως λες, σε μια διοίκηση. Δηλαδή, αυτό που λέω και εγώ για πλάκα, λύση συμβολέου. Ρε, ξέρω, χάνει ένα ευκαιρία, λύση συμβολέου. Εγώ το λέω, ξέρεις, για να κάνουμε χαβαλές εκπομπές και, και τα λοιπά. Για να κάνεις λύση συμβολέου, πράγμα, να έχεις το επόμενο συμβόλαιο να είναι minimum. Κάποιος, δηλαδή, να αντικαταστεί σαν φυσική παρουσία καταρχάς. Τώρα, εσείς διώξατε, κάνατε και τα λοιπά.
1: Ναι. Μας έφυγαν άτομα και όσοι ήταν μέσα κερδίζαν το χώρο που άφηναν. Δεν το λες και έξυπνο.
0: Και ο Ολυμπιακός, θα σου πει κάποιος που έχει 200 στελέχη, ας πούμε, τα βλέπεις τα χαέρια του που...
1: Ο Ολυμπιακός είναι πιο αποτυχημένο project από το δικό
0: μου. Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Ξέχωρα αν θα έχει την ευκαιρία να παίξει ο Μίλους, γιατί θα είναι ισχυρός.
0: Την κίνηση Ρεδόντο του Πίλιου στον Λουίς, αυτόν τον Ολυμπιακό, την είδατε?
1: Στο τέλος, στο πλασέ του...
0: Ναι, ναι, ναι. Το έχετε πάρει χαμπάρι, τι...
1: Για τον Πίλιο να δίνει και μια δυο ασίστ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στους άλλους, ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Ναι. Και ο Σάντσες, ο δικός σας, νομίζω, έκανε...
1: Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος να το φάμε. Ό,τι μπορούσε έκανε. Αλλά πάλι ο Μπάμπα είναι στη φάση, εννοείται. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Αλλά άντε κατηγόρησε τον Μπάμπα.
0: Όχι, ναι,
1: τον
0: εντάξει,
1: έχουν να παίξει 732 παιχνίδια.
0: Ναι, άκη.
1: Κατηγόρησε τον Μπάμπα εσύ. Φταίει ο Μπάμπα. Δεν είναι. Από όπου και αν το πιάσεις, δεν έχει λογική αυτό που γίνεται στον Μπάμπα.
0: Και η φάση είναι ότι όταν έκανε το 0-2, εγώ τώρα αυτό αξιολόγησα λάθος, ότι δεν έπαιξε καμιά διαστημική μπαλάρα. Είχε ευκαιρίες, αλλά και ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο πρώτο 15 λεπτό πιο ζωντανός, ας πούμε, μέσα. Αλλά έχει αυτά τα τελειώματα που τα στέλνουν την μπάλα τη μια πλευρά προς τη Γαδά και την άλλη τι έχει εκεί από πίσω. Εντελώς χάλια τελειώματα.
1: Χάλια τελειώματα. Ό,τι και να πούμε είναι ελάχιστο τώρα, δεν είναι ασόβαρο. Η ομάδα είναι άρρωστη. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις τέλος τώρα. Δηλαδή, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Να μπουν άτομα, να δημιουργηθεί όραμα, να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ ΠΑΕ και κόσμου. Εγώ μου άρεσε ότι ζήτησε συγγνώμη άμεσα. Δεν άλλαξε την ψυχολογία μου εκείνη την ώρα, πάλι πινελίκια έριχνα, αλλά έδιδα μια προσπάθεια.
0: Παπανημίκος είναι αυτό σίγουρα, πολιτικό κόνσεπτ, έτσι πιο, ξέρεις, για να...
1: Εντάξει, πολιτικό κόνσεπτ, δεν ξέρω ποια είναι, η επικοινωνία το έβγαλε, εντάξει. Αλλά ήταν μια σχέση, μια στάση αντίληψης ότι αποτύχαμε. Δηλαδή, συνήθως ο ΠΑΟΚ κρυβόντουσαν όλες οι στραβοί και περιμέναν να περάσει ο καιρός για να πέσει το πινελίκι και να ξεθυμάνει ο κόσμος, πάλι πινελίκι πέφτει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει. Άντε να το δούμε. Το αυτά που πρέπει, βέβαια, από στόμα σε στόμα έχουν και απόσταση, εντάξει. Αυτά που πρέπει, για μένα πρέπει να φρεσκαριστεί το μισό ρόστερ.
0: Και πώς τον διώχνεις τον Λουτσέσκου ρε, εσύ τώρα, δηλαδή τον διώχνεις τώρα, καταλαβαίνεις πώς
1: τον διώχνεις. Εγώ λέω, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε, φίλε, γιατί αυτή η εικόνα του Ράσβαν, αν θέλει ο ίδιος να συνεχίσει.
0: Αυτό είναι άλλο καπέλο, ναι.
1: Εκεί εγώ εστιάζω περισσότερο, ναι, ναι. Κουβέντα για τον προπονητή.
0: Εγώ νομίζω Σαββίδη το μόνο που δεν θέλει να χάσει τώρα αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια σεζόν με έναν νέο προπονητή για οποιοδήποτε λόγο.
1: Οκ, okay, το ακούω. Εγώ σου είπα ποια είναι η άποψή μου. Ότι πρώτα θα δημιουργούσα τις συνθήκες για να μπορώ να κρίνω σωστά τη δουλειά του προπονητή και όχι να αναλύσω, ρε φίλε, γιατί έγινε ό,τι έγινε.
0: Αλλά ότι μπήκατε τόσο πνευματικά προετοίμαστε είναι και δικιά του προφανώς. Τώρα έχει λέμε ευθύνη. Για ένα μεμονωμένο μάτς.
1: Ο Λουτσέσκο έχει πάρα πολλές συγκεκριμένες ευθύνες.
0: Φτάνεις στο τελευταίο μάτς της χρονιάς, πρέπει να μπεις μέσα, ξέρεις, με νίκη κάνει, γιατί ο Ολυμπιακός, εντάξει ρε παιδί μου, νομίζω ότι όλοι το ξέραμε ότι με διπλό πολύ δύσκολα θα φύγει από την Νέα Φιλαδέλφεια και εγώ το ξαναχάσει κιόλας, δηλαδή άμα ήταν λίγο πιο εύστοχος ο ζώο Μάριο και κανένα δυο σε κανένα δυο άλλες περιπτώσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο κατέρευσε.
1: Το πρώτο ημίχρονο για 0-3.
0: Ναι, και αυτό είναι μεγάλο θέμα του Ολυμπιακού. Ότι μπαίνει μέσα, δεν μπορεί να καθαρίσει ένα παιχνίδι και μετά είναι για τέσσερα.
1: Ναι, θα πρέπει να έδωσε περισσότερες assist από ότι.
0: Έκανε πολλά λάθη στο κέντρο χθες ο Πινέδα.
1: Ναι. Το θέμα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσει. Έχει αρκετές ανανεώσεις να κάνει. Θα τις κάνει. Ωραία, υπάρχει κάποιες αγορές επιβεβλημένες.
0: Η σωστή σειρά αυτή είναι. Ξεκαθαρίζεις ποιοι μένουν, δανεικοί που επιστρέφουν, ξέρω εγώ, κάπου διάβαζα γιατί λέει και καμιά 12 που είναι δεξιά και αριστερά. Πόσοι υπολογίζονται από αυτούς, αν υπολογίζεται κάποιος. Αυτή είναι η σειρά δηλαδή.
1: Ναι, αρχιερείς ο Τσάλοφ. Να το ζήσω και αυτό το χρόνο, λες.
0: Και θα γυρίσει ο Τσάλοφ.
1: Γυρνάει ο Τσάλοφ. Δεν νομίζω να το κρατήσουν οι Τούρκοι.
0: Χάνουν αυτήν την ευκαιρία.
1: Τους δίνουμε...
0: Φως και δεν το...
1: Δίνουμε το άλογο, το κοιτάνε και στα δόντια. Γυρνάει ο Τσάλοφ. Τελειώνει το συμβόλαιο του Μουρκ. Α, κάτι γλιτώνουμε. Πάει σε κάποια Τρίπολη, Αστέρας ΠΑΟΚ 1-0.
0: Μουρκ.
1: Το του Τόμας Μουρκ από που υπευθύνει σε φάουλ το 83, ναι. Ναι. Γενικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει πολλή δουλειά για να αλλάξει την άβρα, φίλε. Αυτό πρέπει να κάνει. Πολλή δουλειά. Δηλαδή, γιατί να ανανεώσει τον Αντιντόεφρα, αδερφέ. Γιατί, 33 χρονών. Γιατί.
0: Πότε έγινε αυτή η ανανέωση.
1: Είναι να γίνει.
0: Α, πέρσι ήταν πρώτος ο σκόρερ, εκτός από τους, δεν ξέρω αν τον πέρασε κάποιος επιθετικός.

0: παιδί χρειάζεται χρόνο, αλλά επειδή τον αγόρασα 2,5 εκατομμύρια το περασμένο Γενάρη, δεν νομίζω ότι μπορεί να φύγει.
1: Α, δεν είμαι με οψιόν κτλ.
0: Εκτός αν κάνει τίποτα παπάδες στο Μουντιάλ, εκεί αν βρεθεί κανείς δηλαδή κατευθείαν. Ωραία. Στα αριστερά δεν θα το συζητούσα και πολύ, θα ξεκινούσα ήδη διαπραγματεύσει με την Augsburg. Αυτοί θέλουν κατά 4, στα 2-2,5 θα έκλεινε η δουλειά πιστεύω.
1: Το Γιαννουλή.
0: Να πήγαινα να πάρω το Γιαννουλή να τελειώνουμε. Και θα ανέβαζα τον Ντούγκα. Ο οποίος είναι project. Και επειδή ο Γιαννουλής είναι και πιο αθλητικός, μπορεί να γίνει ομαλά αυτή η ένταξη. Ωραία. Και έτσι Γιώνα Μιχαηλίδης, 2 στόπερ, θα έπρεπε να πάρω και 2 top. Γιατί θέλουμε 4 οι οποίοι μπορούν να τα αποκριθούν. Ωραία. Μεϊτές Ζαφίρης. Ωραία. Ο Καμαράς στην ευχή της Παναγιάς. Εντάξει. Και 2 top. Top όμως. Half.
1: Α, μας έβγαλε Ζουλίτσα καμιά 15 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, τσακατσακ. Χωρίς να φτάσει στους μπροστά.
0: Περίμενε. Γιατί σου βγάλα 15 εκατομμύρια Ζουλίτσα.
1: Του Γιαννούρη όλο τον deal είναι κανένα εφτάρι με τα συμβόλαια και τα...
0: Εφτάρι σε 3 χρόνια.
1: Ναι, σε 3 χρόνια, ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Εφτάρι είναι 2 κάτι το χρόνο. Ωραία. Πήγε, δεν βρες καλύτερο εξτρέμες, καλύτερο μπακ.
1: Δεν είναι. Για σένα δείχνει μια λύση.
0: Εντάξει. Οπωσδήποτε θες εξτρέμ top, 2 μεσοεπιθετικούς θες μίνιμουμ. 2. Και μετά πρέπει να δεις, θα κάνεις με το Γιακουμάκι.
1: Κάτι γράψαν οι Μεξικάνοι προχθές, δεν το
0: καταλάβαμε. Α, παπαρικές γράψαν.
1: Ναι.
0: Ένα site που δεν το ήξερε ο Σάντζες, γιατί το ρωτήσαμε τι... Αν ήξερε, δεν το ήξερε καν το site. Ούτε το site δεν ήξερε. Γράφονται κάτι παπαρικές ώρες, δηλαδή...
1: Πόσο πρέπει... Είναι διαπραγματεύσιμο το ποσό για τον...
0: Η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια, αλλά το συμβόλαιο με αυτούς είναι 2,8. Ο Γιακουμάκης παίρνει κανένα 1,5. Εντάξει. Άρα αυτομάτως, από τη στιγμή που γλιτώνουν αυτοί 1,5-2 με το φόρο, η ρήτρα μπορεί να πέσει στα 3.
1: Πώληση βλέπεις?
0: Εγώ νομίζω ότι η πρόθεση του ΠΑΟΚ ήταν...
1: Ποιον?
0: Είναι να καλύψει το συμβόλαιο του παίκτη. Τα 2,8 δηλαδή.
1: Όχι, λέω κάποιος... γιατί...
0: Θέλω να πουλήσω τον Καμαρά. Εγώ με τις άποψεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πουληθεί ο Καμαρά. Βρείτε ομάδα να δώσει το συμβόλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τόσο βλάκες στην αγορά. Έχουμε μια διαφορά φιλοσοφίας πάνω σε αυτό. Εντάξει, ο Ντεσπότοφ πρέπει να πουληθεί. Για μένα.
1: Πώς τον είναι τον άλλον, δεν έχετε και έναν στη Σαουδική Αραβία ή με μεταγραφή τον είχατε... Ποιον έχετε ρε, πώς τον έναν εξτρέμ... Τον Ντισουντάλι, ναι.
0: Μεταγραφή.
1: Α, έχει φύγει με μεταγραφή, οκ. Okay, ναι. Πήγα να πω το άλλο που ακούστηκε και θα έλεγα χοντράδα, τέλος πάντων, για να τον περιγράψω. Οκ. Okay.
0: Ναι. Όχι, μην το πεις. Μην το πεις. Αυτό πάνω κάτω θα πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει άμεσα και το κομμάτι της τελέχωσης και το κομμάτι του προπονητή. Να ξέρω πάω ότι συνεχίζει με τον Λουτσέσκου ή ότι δεν συνεχίζει με τον Λουτσέσκου. Αυτή η κουβέντα θα πρέπει να γίνει μεθαύριο. Τόσο κοντά δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια για πολύ ακόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά πρέπει να δοθεί όραμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει κάθε 2-3 μέρες κάτι να κάνει για να πείσει το κοινό του ότι υπάρχει ζωή. Αν δεν πείσει το κοινό ότι υπάρχει ζωή, έχετε για βρυσούλες. Έχετε για βρυσούλες κανονικά. Αυτά από μένα, Φώτη μου.
1: Εντάξει, πάμε στο break και 3 είναι. Έχουμε... Σε κλείνω από εκεί, έτσι. Για πάμε.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κυλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, Flash ακούτε, 9,4. Είναι η πίπα της Ειρήνης. Κάτσε να βάλουμε τον Κόλκακους και ένα τέτοιο, περίμενε. Εδώ κλείσαμε τον Μόμπι, έλα.
1: Έλα, Μόμπι.
0: Έγραψε ο Δημάτος το άρθρο που όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο θα θέλαν το διαβάσουν για το ευρωπαϊκό καλοκαίρι των 5 που εξασφάλισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Καθαρίζουμε και τον λαιμό μας και καταθέτει μια σημαντική διαφοροποίηση για εσάς. Το διαβάζω έτσι όπως το έγραψε. Ο ΠΑΟΚ λέει με την απώλεια της δεύτερης θέσης μετά την αυτοκυρία στη Λεωφόρο δυσκόλεψε αρκετά το ευρωπαϊκό του καλοκαίρι. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγες νωρίτερα περί σημαντικών πολλών και δραστικών αποφάσεων και αλλαγών και αλλαγής κατεύθυνσης κτλ. Θα πρέπει να γίνουν χωρίς εύκολα προκριματικά και θα το καταλάβετε τώρα έτσι πως το γράφει ο Ανδρέας Δημάτος. Όχι λέει τόσο γιατί μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Όφη ξεκινάει από το δεύτερο προγραμματικό του Europa League και έχει μπροστά του τρεις προγραμματικούς, όσο γιατί μετά τα όσα συνέβησαν σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αναλύθηκαν πιο πάνω, θα τα πω στην συνέχεια, οι αντίπαλοι δεν είναι τόσο βατοί όσο ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια στη διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μεν ισχυρός και στους τρεις αυτούς προγραμματικούς και στο conference αν με ένα αποκλεισμό συνεχίσει εκεί, αλλά ειδικά στον τρίτο προγραμματικό του Europa, στον οποίο μετέχουν μόλις 14 ομάδες και κυρίως από μονοπάτι 7 seeded και 7 non-seeded ομάδες, δεν θα είναι όλοι υποψήφοι αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ με την έννοια αυτού που λέμε του χεριού του. Στους υποψήφιους αντιπάλους, επαναλαμβάνω τώρα λέει εδώ, αφού αν κάνετε την πρώτη πρόκληση
1: στο
0: Europa. Θα είναι ομάδες όπως η Maccabi Tel Aviv, η Anderlecht, η Sturm Graz, η Paphos, η Twente, η Jagiellonia, που ειδικά λέει στις αρχές Αυγούστου δεν είναι ό,τι καλύτερο να σου συμβεί να τις αντιμετωπίσεις. Αντίθετα, στα play-off το ταμπλό των υποψήφιων αντιπάλων μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γιατί ενώνεται το main path με τις αποκλεισμένες ομάδες από το Champions League και στις 12 non-seeded ομάδες που δεν είναι και τόσο καλές επιλογές. Αυτό σας είχε συμβεί και πέρσι, πρόπερσι, νομίζω, συμβαίνει γενικότερα σε ευρωπαϊκές κληρώσεις, δηλαδή στον τρίτο γύρο να σου κάτσει κάτι πολύ δύσκολο και μετά στα play-off να είναι κάτι εύκολο. Άρα στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο προκριματικό, σαν ισχυρός θα είναι ένας αντίπαλος βατός από το Europa League, από τις ομάδες δεύτερης και τρίτης ταχύτητας των πρωταθλημάτων, αλλά στον τρίτο προκριματικό που είναι ένα ειδικό, ας το πούμε έτσι, υπογκρουπ, θα είναι μόνο 14 ομάδες και θα είναι κάποιες προς αποφυγή. Αυτές που είπα νωρίτερα, δηλαδή η Maccabi, η Anderlecht, η Sturm, η Paphos, η Twente και η Jagiellonia, όλες τους για επίπεδο καλοκαιριού είναι, εκτός από την Twente δηλαδή που ξεκινάει κάπου εκεί το πρωτάθλημα, οι υπόλοιπες θα είναι.
1: Αλλά ο Ολλανδούς δεν έχω περάσει ποτέ.
0: Ναι. Θα είναι σε καλύτερο, σε πιο ικανοποιητικό.
1: Ο Κροάτι δεν έχει.
0: Κροάτι. Κάποιος θα υπάρχει, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι κάτι θα, ότι κάτι θα υπάρχει. Είναι. Ναι, δεδομένο, αλλά δεν τις αναφέρει τώρα εδώ. Σημαντικό λέει για τις ομάδες και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι που αντανακλά στην πολύ καλή.
1: Ο Δημάτος. Να πες στο conference, δεν με ενδιαφέρει.
0: Να ξεκινήσεις, δηλαδή λες να γίνουν όλα αυτά που έγινε, ξεκινήσεις με αποκλεισμό στο δεύτερο προγραμματικό να πας στο conference. Νομίζω κάτι που δεν θα το θέλεις να το διαχειριστείς.
1: Όχι, ας πάω στον επόμενο γύρο, ας αποκλειστώ.
0: Ναι.
1: Ή μάλλον ας αποκλειστώ στα play-off, να είμαστε σίγουροι ότι θα παίξουμε.
0: Ναι, αφού σου λέμε άμα περάσεις το τέτοιο μετά θα είναι πιο εύκολο. Θα κάτσεις να κάνεις διαχείριση με το πιο εύκολο αντίπαλο. Για τον Ολυμπιακό πολλά θα εξαρτηθούν αν θα πάρει το Europa League την Τετάρτη είναι ο τελικός Aston Villa Frankfurti, Freiburg, συγγνώμη, θέλει να το πάρει Aston Villa, αλλά και να παραμείνει τέταρτη στην Premier League για να γλιτώσει ένα γύρο.
1: Δύσκολο.
0: Και επίσης, ναι, είναι δύσκολο το σενάριο γιατί παίζει με τη Manchester City.
1: Νομίζω ότι κυνηγάει η Liverpool.
0: Και επίσης όλα αυτά που είπες, δηλαδή ξέρω εγώ, Λουτσέσκου σε καλά, δεν είσαι, συζητήσεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνουν τώρα γιατί σε ένα μήνα ξεκινά την προετοιμασία. Έτσι, δηλαδή.
1: Ένα μήνα.
0: Σε ένα μήνα, ναι, είναι 18 Μαΐου, είναι μέχρι 25 ταβάνι θα ξεκινήσει. Δεν σου λέω κατευθείαν στην Ολλανδία στο εξωτερικό, αλλά σίγουρα θα. Πώς το λένε, εργομετρικά και τα λοιπά, εκεί 25 θα ξεκινήσουν. Και για τους υπόλοιπους. Και για τον Παναθηναϊκό δηλαδή, εκεί θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει αυτό το story με την Aston Villa, αλλά δεν νομίζω. Θα το πιούν και αυτοί το πικρό ποτήρι της προετοιμασίας από νωρίς. σε ένα μήνα. Πώς το λένε, ραντεβού 22 με 25 Ιουνίου θα πείτε όλοι εσείς. Ενώ εμείς...
1: Δεν φτάνετε τα βόδια, ωραία. Έκαναν ό,τι έκαναν, μας κόψαν και τις διακοπές πάλι.
0: Τίποτα, τελείωσες. Δεν έχεις, δεν έχεις τέτοιο. Mm. Πας τώρα που είναι και πιο φθηνά.
1: Ναι ρε, τώρα πιο φθηνά είναι για να πεις πρέπει να είσαι χειμερινός κολυμβητής.
0: Νωρίς. Θα ξεκινήσουν τα, τα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Τώρα εδώ λέει και ο Δημάτσος ότι ευχή του είναι να γίνει το 5 στα 5, έτσι. Γιατί, πώς το λένε, οι δύο θα είναι σίγουρα, έτσι. Ο Όφη έχει σίγουρα παρουσία minimum στο Conference League και η ΑΕΚ στο minimum στο Europa League. Έτσι, αυτοί οι δύο θα είναι σίγουρα οι ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει. Άρα ξεκινάς με 2 στα 5 σαν Ελλάδα και να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, και ο Παναθηναϊκός θα είναι ανέτοιμος. Και ο Ολυμπιακός θέλει. Άντε, πες, εντάξει, τα προβληματικά του. Ναι, όχι. Champions League θα είναι και ο Ολυμπιακός. Ναι, τι να λέμε. Δηλαδή, με όποιον και να παίξει, σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο από αυτό που παρουσιάζει τώρα. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, δηλαδή. Για να μην σου βάλω τώρα και τις άλλες παραμέτρους, έτσι, ότι για όσους θέλω να κάνω μεταγραφές και τα λοιπά, κάτι Μουντιάλ και τα λοιπά, πολύ δύσκολα δηλαδή θα βρεθούν παίκτες, καλά πάντα υπάρχουν παίκτες, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι και αυτό και το Μουντιάλ που έχει καμιά 58 χώρες πλέον εμπλεκόμενες, εντάξει, δυσκολεύει και τη φάση στις μεταγραφές.
1: Δυσκολεύει γιατί πολλοί περιμένουν...
0: Περιμένουν αυτό που είπες για τον Σάντζες, να κάνει σε ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ μια μαγική ενέργεια και να τον πουλήσουν λίγο παραπάνω τέλος πάντων. Κατάλαβες, όλοι αυτό περιμένουν. Ναι, και όποιος ατζέντης έχει παίξει στο Μουντιάλ, σιγά μην διαπραγματευτεί πριν τελειώσει ολοκληρωτικά και αμετάκλητα την παρουσία του κάθε ποδοσφαιριστής εκεί. Άρα... ενώ εμείς απαλλαχτήκαμε από όλα αυτά, ανακοινώνει τον Γρηγορίου σήμερα και τα λοιπά και ραντεβού 25 Αυγούστου, οπότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έτσι, τα έχουμε...
1: Χωρίς προετοιμασία, δηλαδή.
0: Προετοιμασία, ναι, εντάξει, τι είναι, δεν
1: αφού... Δεν ζω πράγμα προετοιμασία, εδώ.
0: Αφού δεν, πώς το λένε, δεν έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, ό,τι προετοιμασία για να γίνει, μέχρι 25 Αυγούστου κάτι θα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, δηλαδή, δεν μπορεί, όποτε και να ξεκινήσουν. Πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ φυσικά δεν είναι, και αυτή θα πρέπει να ενισχύει. Έχει και αυτή, πώς το λένε, αγωνιστικές αστοχίες, ρε παιδί μου, ορθογραφίες στο ρόστερ της, και αυτή θα πρέπει να τις βελτιώσει. Έτσι. Οπότε αυτά είναι τα...
1: Ζήτω το conference.
0: Ε?
1: Ζήτω το conference.
0: Ψήθηκες για conference.
1: Άσε τώρα.
0: Με αντιεμπορικούς αντιπάλους όμως.
1: Αντιεμπορικούς, εκεί επιχείρημα στα χωριά. Τι ωραία περνούσαμε.
0: Ναι, το Europa είναι πολύ, πώς το λένε, πολύ επίπονο σε επίπεδο ομίλων. Δεν έχει καμία σχέση με το...
1: Θυμάσαι εκείνο εκεί το... Αγάπη μου, τα νέα μέτρα είναι επίπονα. Που λέει, και ποιον επίπονες, μωρί, που λέει ο άλλος.
0: Ναι, σωστά. Ωραίο ανεκδοτάκι.
1: Ναι.
0: Ποιον επίπονες. Τι άλλο έχεις, καμιά μεταγραφή να μας πεις τίποτα από αύριο?
1: Ξεκινήσουμε από αύριο.
0: Τις μεταγραφές κτλ.
1: Άλλωστε.
0: Άδεια θα πάρουν τώρα οι παίχτες, έτσι, όλοι.
1: Ναι, να ξεκουραστούν τα παιδιά μας.
0: Εντάξει, ήταν πολλά τα μάτσα.
1: Εννοείται.
0: Ήταν πολλά τα μάτια.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλες δουλειές, Φώτη, να ξέρεις.
0: Εννοείς.
1: Υποδομή, ωραία.
0: Καλά, αυτό το έχουμε πει.
1: Αδρακολύχη.
0: Υπάλλος στο σούπερ μάρκετ.
1: Υπάλλος στο σούπερ μάρκετ, ταξιτζής.
0: Σε πολυκατάστημα.
1: Να ακούς τον καθένα να σου λέει, μάμο σου του.
0: Όχι, μας έκανε ένα μπάσιμο ένας ταξιτζής σήμερα, τους έχω σήμερα, δεν μπορώ να πω καλά λόγια τους.
1: Περνάει σχέση η κρίση.
0: Πήγε να πατήσει τον μπροστά μου με το μηχανάκι, δηλαδή. Καλά, αυτός ήταν έτοιμος να κατέβει να τον. Δεν υιοθετούμε τέτοιες πράξεις κτλ. Που δεν πρέπει να γίνονται. Στο Under 19 ο ΠΑΟΚ έδειξε, ρε παιδί μου, ότι. Πώς το λένε, οι παίκτες είναι πιο. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν έπαιξε καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έχει πιο έτοιμους παίκτες.
1: Το 16 σας μου άρεσε.
0: Ο Άρης έβγαλε, ναι, έβγαλε δυναμισμό, έβγαλε αυτό το, το ξέρεις παιδί μου, δηλαδή το, το πάλεψαν τα, τα παιδιά όσο, όσο μπορούσαν.
1: Δεν μου άρεσε να τοποθετήσει του στο τέλος.
0: Ποιο?
1: Εντάξει.
0: Τι? Καλά τα πήγαν όλοι, γιατί σε επίπεδο συμπεριφοράς ήταν... Δηλαδή, θέλω να σου πω ρε παιδί μου τώρα...
1: Χαρτίς, το... Κάναμε πασίγιο, κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Ο προπονητής μας έδινε συγχαρητήρια στον Άρη.
0: Ποιος σε πείραξε από τον Άρη, τι έκανε?
1: Μια κουβέντα δεν είπατε εσείς για μας.
0: Τι να πούμε. Πήρατε τον double, τον double δεν πήρατε?
1: Ναι.
0: Και τα δύο. Έχει σημασία τώρα ο τίτλος αυτό. Το θέμα είναι να βγουν παίκτες να μπορούν να, να παίξουν. Πόσοι από αυτούς θα μπορούν να...
1: Δεν μπορούν μαζί σου. Αλλά λίγο έτσι να...
0: Είπανε ρε, μαζί αφού έγινε κοινή συνέντευξη τύπου και τα λοιπά. Τι έγινε, όλα, όλα μαζί γίνανε. Από κοινού. Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις από αυτούς να μπορούν να...
1: Ο Ντούγκα για μένα είναι top.
0: Ο Ντούγκα είναι top.
1: Ναι. Ο Ντούγκα δηλαδή πρέπει να είναι κομμάτι της αποστολής.
0: Ένας μόνο.
1: Αυτόν είδα πιο έτοιμο.
0: Ναι ρε παιδί, όχι από ένα μάτσα, αν, έχει, αν δουλεύετε κάτι,
1: όχι,
0: ξέρεις.
1: Θα είναι, λογικά θα είναι στην προετοιμασία και άλλοι θα είναι.
0: Πολλοί ήταν από αυτά τα, τα ονόματα που είχατε στην, στην Εντεκάδη, ήταν αρκετοί που τους ακούμε σε, σε αποστολές.
1: Για μένα είναι ο Μπαλτέ.
0: Ο Μπαλτέ, καλά για τους ευνοϊκούς λόγους, ναι.
1: Όχι, δεν είναι ευνοϊκούς λόγοι. Δεν είναι συγκεντρωμένος, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: 19 χρονών είναι, εντάξει, okay. Γι' αυτό λέμε.
1: 19 χρονών...
0: Ο Μέση έβαζε 50 γκολ.
1: 19 χρονών.
0: Στην ηλικία του. Βέβαια, ναι, υπάρχει πάντα, πάντα είπαμε, υπάρχει και η άλλη...
1: Εκτός του καλού ή του καλύτερου, φίλε.
0: Και οι άλλοι.
1: Όχι, πρέπει να σου βαρεστεί.
0: Και να σου πω κάτι τώρα. Σε ένα θεωρητικό σενάριο που λέει ο Λουτσέσκου, παιδιά, εγώ δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή με έχει πάρει από κάτω κτλ. Θέλω ένα χρόνο.
1: Ανθρώπινο να... είναι, φίλε.
0: Βεβαίως, το, το δέχομαι. Άλλη θα ήταν η, η ερώτηση. Πού, τι, πού απευθύνεσαι για, για προπονητή, δηλαδή?
1: Δεν έχει μικρό μπάτζετ προπονητή, θα πάω να απευθυνθεί για προπονητή.
0: Ναι. Το budget ξέρεις, δεν είναι πάντα το γιατριά για όλα τα...
1: Καλά, εννοείται, φίλε, αλλά σου λέω απλά ότι... πρέπει να βρεις ένα καλό προπονητή.
0: Το Βαλβέρδε. Τον αποχαιρέτησαν χθες στο, στον Μπιλμπάο.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Βαλβέρδε.
0: Στη ζωή του, ναι, λέμε.
1: Πιο πολύ για Ολυμπιακό μου πάει ο Βαλβέρδε.
0: Δεν νομίζω να τον διώξει τον, τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ούτε εγώ τώρα. Από αυτά που καταλαβαίνω και εγώ δεν βλέπω να το δει.
0: Γιατί και για αυτούς είναι πολύ, πολύ ρίσκο.
1: Εννοείται.
0: Άσε που πάντα οι, οι πρόεδροι θέλουν και, και καβατζωμένοι για ένα πιθανό στράβο ξεκίνημα, ξέρεις, κάνα ευρωπαϊκό αποκλεισμό.
1: Είναι, από κάποια φάση και μετά οι πρόεδροι την ακούν αυτοί, φίλε.
0: Ναι. Ναι, παιδί μου, ναι, λέμε.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει μπινελίκη.
0: Για τον Ολυμπιακό του το
1: είπα. Για τον Ολυμπιακό και για μας γενικά είναι τα πράγματα, είναι οριακά. Δεν έχει να κάνει... Πρέπει να πάρεις αποφάσεις, δηλαδή δεν, δεν πας πουθενά έτσι.
0: Ποια ήταν η σειρά των, ναι, των προπονητών, Τούντορ, τι, δηλαδή...
1: Δεν έχουμε κακές επιλογές στην εποχή Σαββίδη και προπονητές πάντως. Αν εξαιρέσεις τον τεράστιο λόγιο της προπονητικής Στανόγεβιτς.
0: Στανόγεβιτς, να ξέρεις, σε κάτι προλαθήματα που, πηγαίνει, που πήγε μετά από, από εσάς και τώρα κάπου είναι τώρα ο Στανόγεβιτς, δηλαδή στα, στα previews του, του στοιχήματος, τώρα επειδή διαβάζω και εγώ χίλια την, την ημέρα, δεν θυμάμαι, το διάβασα το πολύ καλός προπονητής Στανόγεβιτς που αναμόρφωσε την, την τάδε ομάδα. Πού είναι ο Στανόγεβιτς, κάτσε να σου πω, πού τον διάβαζα, κάτσε να το, να το δω. Θέλω να σου πω ότι είχε ένα... Κάτι θα είχε και... Πού σε διάβασε ρε Στανόγεβιτς εσένα προσφάτως. Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς. Κάποιον μοιάζει εντωμεταξύ. Πού είναι τώρα. Στανόγεβιτς είναι... Ναι, στη Βιντεότον. Εκεί στην... στην Ουγγαρία. Όχι, ψέματα, δεν εκεί. Είναι στην Τουρκία. Στην Φατίχ Καραμγιουρούκ. Μπορεί και να πέσει αυτή τίποτα.
1: Έτσι που την ακούω, για πέσιμο.
0: Αλλά να, να την αναμόρφωσε με κάποιο, με κάποιο τρόπο. Κοίτα, μετά από σας πήγε δύο φορές στην Παρτίζαν, μια στην Κόνιασπορ και μια στην Καραμγιουρούκ τώρα δηλαδή που, που είναι. Δεν είναι και... Δεν το λες δηλαδή και εντέλος πουθενά. 1,5 χρόνο. Τι έκανε.
1: 1,5 χρόνο στην Καραγκιουλούκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Δύσκολη και αυτή η επιλογή του, του προπονητή. Γενικά.
1: Έχουμε ζητήματα να λύσουμε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Θα πας να δεις Σταύρο, τον άλλον.
1: Ναι.
0: Δεύτερη παρτίδα πρωινή τώρα.
1: Ναι.
0: Όπου θα είναι και από τα, από τα μπουζούκια θα...
1: Θα είναι κατευθείαν. Ναι.
0: Θα είναι... στο μετέχνιο του, του hangover και τα λοιπά. Πού πήγανε, πού πήγανε, σε ποιο...
1: κάπου θα πήγανε.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Ηλιόπουλος τραγουδούσε, είναι και αυτό ένα, ένα θέμα δηλαδή.
1: Ο Ηλιόπουλος πληρώνει.
0: Ο Ηλιόπουλος μπαίνει με τα... Στον Αργυρό πήγανε, μάλιστα.
1: Στον Αργυρό, απλά.
0: Πού να πάνε.
1: Απλά πρόεδρος.
0: Πού να πάνε.
1: Ξέρω πού να πάνε. Δεν σου λέγατε πού να πάνε, αλλά ο, ο πολιτισμός μου δεν το επιτρέπει.
0: Δεν το επιτρέπει. Σταμάτησε και ο Γκρισμάν από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Με assist, όχι με, με γκολ. Και είπε ζητώ συγχώρεση γιατί δεν εκτίμησα την αγάπη τη δικιά σας όταν είχε φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης για να πάει στην, στην Μπαρτσελώνα. Και είδαμε και ένα... τώρα εδώ στη λίστα λέει του Παναθηναϊκού, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Εντάξει, ο... Και ο τέτοιο, και ο Ράφα Μπενίτεθ, σχεδιάζει τον Παναθηναϊκό τη επόμενη σεζόν.
1: Ναι, γενικά, όλοι σχεδιάζουν τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γενικά.
1: Είναι απίστευτο πράγμα.
0: Πρέπει καμιά 5-6 που τον σχεδιάζουν, τον επόμενο Παναθηναϊκό. Να δούμε ποιο θα τον σχεδιάσει.
1: Αυτή είναι το μοναδικό. Πώς το λένε. Αυτή είναι χειρότερα από εμάς.
0: Α, και ο Τσάλαφ, από ό,τι διαβάζω, έρχεται ανεβασμένο. Θα επιστρέψει γιατί σκόραρε στο τελευταίο του παιχνίδι. Φύγε, ξέφυγε. Γεια, καλό μεσημέρι. Φύγε. Δηλαδή, να μην πούμε ότι, όπως λέγεται εδώ, στο Last Dance, ότι σκόραρε ο, ο Τσάλαφ με την Kayserispor και επιστρέφει στον, στον ΠΑΟΚ. Ένας anytime score που δεν περνούσε από το, από το μυαλό μας. 14 συμμετοχές. 2 γκολ και 1 assist για τον Τσάλοφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε όλα τα υπόλοιπα όταν επανέλθουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Flash ακούτε, 99,4. Θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι.

Τώρα για σας που θέλετε να ανεβείτε επίπεδο και στο αυτοκίνητο, η Τζίλι ήρθε στην Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη από την Γιαννήρης Automobility. Η Τζίλι, η οποία κάνει πολύ δυναμικό μπάσιμο στα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα και στα ηλεκτρικά SUV, και η Τζίλι σας προσφέρει τα δύο φοβερά της μοντέλα, το Starry EMI και το EX5, με σημαντικά ωφέλη και τα καθιστά άκρος συμφέροντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μπορείτε να βρείτε σε μειωμένες τιμές με ευνοϊκά προγράμματα χρηματοδότησης αν πάτε τώρα στη Γιαννήρης Automobility, στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για να γνωρίσετε από κοντά, από πρώτο χέρι, το στυλ και την τεχνολογία της Geely. Break και σε λίγο επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εδώ είμαστε για την τελική ευθεία και για σήμερα. Στην Πίπα της Ειρήνης, στον Φλάσ 91,4. Τώρα διαβάζω μια είδηση: προειδοποίηση Ελλάς για απάτες με δίθεν κλίση τροχέας. Τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες. Μου ήρθε χθες στο χαμό που γινόταν γενικά εχθές. Μου ήρθε μήνυμα, κανονικά έτσι στα SMS. Όχι μάσας, έχει παράβαση, γράφει συγκεκριμένα. Πληρώστε άμεσα το πρόστιμο. Ο αποστολέας φαίνεται ότι είναι gov.gr, μία λέξη. Μην το απαντήσετε, μην πατήσετε το link αν σας έρθει τέτοιο μήνυμα. Και μου ήρθε επίσης εχθές, είχαμε σουξέ εχθές στο κινητό γενικότερα με αυτά τα μηνύματα. Μήνυμα από άγνωστο κινητό, 6999, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Παρακαλώ ενημερώστε τη διεύθυνση για το δέμα σας. Εγώ προφανώς δεν είχα να λάβω κάποιο δέμα, αλλά και αν έχετε δέμα, δεν επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες που κάνουν τη διανομή. Τουλάχιστον όσο φορές περιμένω εγώ ένα δέμα, ακόμα και αν δεν είμαι στο σπίτι εκείνη τη στιγμή λόγω κακού προγραμματισμού, γιατί σου δίνω και το περιθώριο να πας το πάρεις από αλλού, να γράψεις συγκεκριμένη ώρα που θες να το παραλάβεις, όλα αυτά. Πάντα παίρνουν τηλέφωνο. Οπότε γενικά ό,τι έρχεται στο SMS και σας παραπέμπει σε link, πατήστε εδώ δηλαδή για να πληρώσετε το πρόστιμό σας. Κατά πάσα πιθανότητα 99 στις 100 φορές θα πρόκειται για απάτη. Τώρα για τον Άρη τελείωσε η σεζόν ανεπιτυχώς, δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του, αυτά είναι γνωστά. Ολοκλήρωσε με καλό αγωνιστικό στυλ την σεζόν με 5 συνεχόμενες νίκες. Καλό ποδόσφαιρο τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή ότι πρόκειται για παιχνίδια τα οποία δεν είχαν υψηλή ένταση, δεν... δεν έκριναν κάποιο στόχο, αλλά και να κρίνουν στόχο αυτά στο 5-8, εγώ το θεωρώ εντελώς λάθος όλη τη δομή του πρωταθλήματος. Τώρα κάποιος θα τερματίσει 8ος, θα γίνει δια του 2 για να κερδίσει το εισιτήριο στο Conference League. Φέξε μου και γλύρισα, αλλά τέλος πάντων δεν το φταίνε τον Άρη. Προφανώς δεν τον φταίει το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος μόνο. Τα δικά του είναι πώς θα τα λύσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγορίου βελτίωσε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια. Εκπροσώπησε τον Άρη με έναν τρόπο σωστό σε αυτά τα μάτς. Είναι ο μεγάλος κερδισμένος από αυτές τις 5 συνεχόμενες νίκες. Καταρχάς γιατί ανέβασε με το χέρι στο ποδόσφαιρο. Στις δύο τελευταίες δουλειές είχε απολυθεί σαν χωρίς να έχει πετύχει, τέλος πάντων. Του έδωσε ο Καρυπίδης αυτή την ευκαιρία, σαν να είναι μεταβατικός προπονητής μέχρι να τελειώσει την σεζόν. Αλλά επειδή ποτέ δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο ακολουθείται πιστά στον Άρη, τώρα από ό,τι όλα δείχνουν, θα του δώσει την ευκαιρία να προπονήσει τον Άρη από το ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα εδώ υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Τώρα δηλαδή κάποιος λέει, δεν βγήκε ο Άρης στην Ευρώπη, ξέρω εγώ είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία ή ξέρω εγώ πώς θα ζήσουμε χωρίς Conference League. Νομίζω το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι το μικρότερο κακό που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης. Δηλαδή μακάρι να ήταν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, έτσι να λέγαμε, πόρε που δεν βγήκαμε στην Ευρώπη φέτος, τι θα κάνουμε. Αλλά έγινε να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα και κρισιμότερα ζητήματα και το πιο βασικό είναι πως θα ξανασυνδεθεί ο κόσμος με την ομάδα. Χθες το Χαριλάου ήταν άδειο κυριολεκτικά και την ίδια ώρα στο παλέ στο Άρισάκ μιλάμε για ένα γεμάτο γήπεδο το οποίο είχε και γιορτινή ατμόσφαιρα, φοβερή κερκίδα κτλ. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι.
την ίδια ώρα να παίζει τον μπάσκετ και τον ποδόσφαιρο. Εξάρτητα τώρα που υπεύθυνοι το βάλανε και τα λοιπά και δεν υπήρχε λόγος. Αλλά δείχνει και δεν είναι τυχαίο ότι το ένα γήπεδο ήταν γεμάτο και το άλλο ήταν εντελώς άδειο. Ο κόσμος έχει χάσει τη σύνδεση με την ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει να κάνει προφανώς και με τα αποτελέσματα και το γεγονός ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα στα περισσότερα παιχνίδια φέτος η ομάδα. Ήταν μια κουραστική ομάδα με πολλές εντός έδρας ισοπαλίες, δηλαδή σε διώχνει από το γήπεδο, αλλά είναι και βαθύτεροι οι λόγοι για τους οποίους άδειασε το Χαριλάου φέτος.

Οπότε αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει να κάνει. Οι περισσότεροι, το σύνολο των φίλων του Άρη, αυτό το, για να, πώς το λένε, υποστηρίζουν, πιστεύουν και αυτό θέλουν και το λένε ότι για να ξανασυνδεθούν με την ποδοσφαιρική ομάδα θέλουν να αλλάξει η διοίκηση. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει, είναι μια, θα ήταν κάτι το ιδεατό τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί παραλαμβάνω το θεωρώ ότι το πρωταρχικό ζήτημα του συλλόγου θα πρέπει να είναι αυτό, να συνδεθεί ο κόσμος με την ομάδα του ποδοσφαιρικού τμήματος εννοώ, γιατί στο μπάσκετ που υπάρχει όραμα και τα λοιπά είναι εντελώς άλλη κατάσταση. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται σαν και μπορεί να γίνει σαν μια επιθυμία. Έτσι. Είναι δηλαδή ένα συνδυασμός γεγονότων, να υπάρξει επενδυτής, να είναι καλός, να ενδιαφερθεί, να το πάρει κτλ. Δεν ξέρω, έχουμε σταματήσει να ακούμε και σενάρια πλέον από όσους διέδιδαν ότι είναι στανταρισμένη η αλλαγή. Σταματήσαμε να το ακούμε και αυτό. Και τώρα θα μπει στη μέση ο Γρηγορίου, ο οποίος είπαμε, αν ήταν να αξιολογηθεί από αυτά τα παιχνίδια, ο άνθρωπος τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάντα, δηλαδή και στις προηγούμενες ομάδες, ειδικά στην Λαμία και στην Λάρισα, στην ΑΕΛ σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν οι ομάδες του καλοδουλεμένες, έχουν μια τακτική, αλλά ο προπονητής στον Άρη πρέπει να έχει και ένα background, ένα υπόβαθρο, πώς το λένε, επικοινωνιακό, να πείθει και τα λοιπά. Καλός ή κακός, δεν το εξετάζω αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία ο Γρηγορίου σαν βιογραφικό, σαν προσωπικότητα. Πρέπει να ακροβατήσει και στο άλλο ότι ο άνθρωπος κλήθηκε εδώ για να κάνει μια δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή και πάλι, έτσι όπως περάστηκε στην αρχή ότι θα έρθει για να τελειώσει τη σεζόν και τα λοιπά, πάλι υπάρχει διαφοροποίηση στο πλάνο. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι επί της ουσίας. Σίγουρα ο περισσότερος κόσμος θέλει ένα καλύτερο όνομα σαν προπονητή. Αλλά αυτός θα είναι ο προπονητής, από ό,τι φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Γιατί πάντα εδώ τώρα μιλάμε για οριακές καταστάσεις και για αποφάσεις που κρίνονται στο νήμα και αναλόγως ξέρω αν θα γίνει λιακάδα έξω. Αλλά αυτό φαίνεται, ότι αυτή φαίνεται ότι είναι η απόφαση του Καρυπίδη. Το είπε και ο Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου ότι θα υπάρξει ένα ραντεβού σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η πρώτη κίνηση δεν οδηγεί σε αυτό το πράγμα, έτσι, στην επανασύνδεση. Καλώς, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κρίνω τον Γρηγορίου, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δεν είναι αυτό η ουσία. Αλλά δεν κάνεις βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Δηλαδή, πάμε πάλι σε μια κατάσταση, παραλαμβάνω, όσον αφορά το αγωνιστικό, το συζητάω όση ώρα θέλει ο καθένας. Προκειμένου να κάνει άλλη επιλογή, ξέρω εγώ, σαν τον Ενίνγκ, σαν τον Πάρντιου, σαν τον Μπούργος και τα λοιπά, εδώ τουλάχιστον έχει μια σταθερότητα. Όλα τα ακούω και δεν τον κρίνω βάσει των αγωνιστικών του δεδομένων. Και ενδεχομένως να είναι και άδικο αυτό και για τον Γρηγόριο. Αλλά δεν πείθει αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, άμα δεν λέμε την αλήθεια, δεν είναι αυτός που θα συσπυρώσει τον κόσμο, να αποτελέσει μια συνέχεια δηλαδή της τρέχουσας σεζόν. Αυτό δεν είναι καλό. Τώρα τι μπορεί να γίνει, άγνωστο, μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα και να... Αλλά ο καθένας νομίζω από τη δική του πλευρά θα πρέπει αυτό να έχει σαν ένα πρωταρχικό στόχο, είτε είναι ο πρόεδρος, είτε είναι ο τελευταίος, ξέρω εγώ, στην ΠΑΕ γενικότερα, που διαμορφώνουν κλίμα κτλ. Πόσο κόσμος θα συνδεθεί και πάλι με την ομάδα. Δύσκολο το βλέπω, χλωμό το βλέπω, νομίζω θα είναι ζόρικο το καλοκαίρι γενικότερα. Να δούμε και πόσες αλλαγές θα γίνουν στο ρόστερ. Η ομάδα έδειξε πάντως καλά στοιχεία σε αυτά τα παιχνίδια. Έδειξε ότι έχει μια τριάδα στα χαφ, Ράσιτς, Χόγκλα, Γκαρέ, που έχει ένα αλφα επίπεδο. Είδαμε ότι όταν έπαιζαν εξτρέμ που δίνουν assist και γκολ σαν τον Γιαννιώτα, ας πούμε, τσούλωσε καλύτερα η μπάλα. Χθες βρήκε δίχτυα ο Καντεβέρε με το που μπήκε σαν αλλαγή. Είχε φάσει ο Κουαμέ στο πρώτο ημίχρονο. Γενικότερα από τότε, εγώ εκεί το υιοθετώ, που έγιναν αυτές οι αλλαγές, που έγιναν ένας, άρχισε η ομάδα δηλαδή να δουλεύει κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο και αυτοματισμούς έβγαλε και 2 και 3 γκολ έβαζε. Αλλά παραλαμβάνω, πάντα όλα αυτά πρέπει να κρίνονται υπό το κρίσμα ότι ήταν παιχνίδια στο τέλος της σεζόν.
Δηλαδή και ο Σάκης Τσιόλης είχε κάνει 5 νίκες συνεχόμενες. 5 σερί, 5 στα 5 είχε κάνει και ο και 5 στα 5 απόλυτο μάλιστα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά και αυτός δεν είχε το background μετά να διαχειριστεί την κατάσταση. Οπότε θα είμαστε εν αναμονή να δούμε τι θα γίνει και στο... Καταρχάς να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή, έτσι, αν θα προκύψει άμεσα, το οποίο και αυτό θα πρέπει να γίνει, δηλαδή σύντομα, το όνομα του προπονητή, και από εκεί πέρα δεν ξέρω με τι κινήσεις μπορεί να ζεσταθεί και πάλι ο κόσμος, που δεν το βλέπω πάντως ρεαλιστικό, δεν το βλέπω, δηλαδή άμα δεν γίνει κάτι δραματικό, ρε παιδί μου, κάτι πολύ θεαματικό. Βασικά νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να το γυρίσει το κλίμα συγκεκριμένη διοίκηση. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, φυσικά, δεν μπορείς να μαντέψεις το μέλλον, αλλά είναι δύσκολη πάρα πολύ η κατάσταση. Τώρα χθες, για μια ακόμη φορά, ναι, μένει μπροστά, τα πήγαν πολύ ωραία, βάλαν ωραία γκολ κτλ. Στη μοναδική, μάλλον για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, ο Λεβαδιακός έκανε μία on target προσπάθεια, αλλά είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Είχε χάσει και ο Κωστή ένα τέτα τέτ που το έστειλε στην θύρα 3. Αλλά στην δεύτερη περίπτωση, στην κεφαλιά του Πεδρόζο, ο Αθανασιάδης έδειξε τα αντανακλαστικά του για μια ακόμη φορά. Είναι αυτός ο οποίος κράτησε το 0 παθητικό στην εστία του Άρη με μια εκπληκτική επέμβαση. Στη συνέχεια τραυματίστηκε. Βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, χειροκροτήθηκε εντόνως από τους λίγους φίλους του Άρη που μαζί με μας έδωσαν τον παρόν στο Χαριλάου εχθές.

Χαιρέτησε και αυτός χειροκροτήθηκε. Δεν έχει, ακόμα δεν υπάρχει. Δηλαδή το δεδομένο είναι ότι λύγει το συμβόλαιό τους σε λίγες ημέρες, στο τέλος του μήνα. Κάτι ανάλογο είναι και με τον Γιαννιώτα, και αυτός έγινε αναγκαστική αλλαγή περίπου στο 75 λόγω ενός τραβήγματος που ένιωσε, και αυτός κέρδισε το χειροκρότημα. Νομίζω ο Αθανασίας ήταν ο κορυφαίος της σεζόν για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας αυτός που το προσπάθησε πιο πολύ ενδεχομένως. Ο Ράσιτς ο πιο ποιοτικός για μένα. Ακόμα και στα παιχνίδια που δεν έπαιζε καλά στο ξεκίνημα και στη συνέχεια, κάποια στιγμή που δεν είχε καλό ρυθμό, φαίνεται η ποιότητά του, φαίνονται οι ηγετικές του ικανότητες. Και άρχισε και ο Γένσεν χθες σαν στόπερ. Χθες υπήρχαν αρκετές απουσίες στο κέντρο της άμυνας, και ο Φαμπιάνο και ο Σούντμπεργκ, για τον οποίο ο Άρης θα δώσει και 500.000 ευρώ έτσι, για να την κάνει την μεταγραφή του. Είναι υποχρεωτική ρήτρα, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον Σούντμπεργκ. Έπαιξε ο Γένσεν στα στόπερ. Εμένα νομίζω ότι έχει και το σώμα και την νοοτροπία και την πειθαρχία να ανταπεξέλθει στην θέση. Ξανακατεβάζει την μπάλα, ξέρει να μεταβιβάζει την μπάλα. Και επειδή να πω την αλήθεια, σαν χαφ, σαν δεκάρι, σαν οκτάρι κτλ., πάντα ήταν ο αγαπημένος των προπονητών του Άρη και των αντιπάλων προπονητών. Δηλαδή όλοι για τον Γένσεν, φοβερός, ξέρω εγώ κτλ. Επειδή είναι συνεπής, είναι πειθαρχημένος, ναι, δεν έχεις να πεις κάτι δηλαδή. Αλλά για μένα μου φάνηκε ότι σαν να του ταιριάζει αρκετά αυτή η θέση. Τώρα να πεις τι ψάχνεις τώρα, έτσι στο by the way, για να έχουμε να συζητάμε. Γιατί πραγματικά είναι άγνωστο πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι, το roster, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Βλέπω πάντως πάλι, θέλοντας και μη, να γίνονται πολλές αλλαγές και με τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται κτλ. Κτλ. Οπότε για μένα αυτό είναι το ζητούμενο.

να μπορέσει ο κόσμος να βρει την σύνδεσή του με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα έγιναν πολλά και διάφορα κατά τα άλλα το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τον οριστικό υποβασμό και για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία μπήκε στα play-out με συν 6 βαθμούς από τη θέση του υποβασμού και κατάφερε να πέσει μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Είχαμε τον υποβασμό του Πανσεραϊκού. Την παραμονή τελικά του Αστέρα Τρίπολης που τον είχαμε, να το λέει το ποίημα φέτος, παρέμεινε τελικά στην κατηγορία.

Και απομένει ακόμα μία αγωνιστική. Ναι, απομένει ακόμα μία αγωνιστική. Στα play out θα γίνει 21 του μηνός, θα γίνει δηλαδή την Πέμπτη. Από τα παιχνίδια που λέμε δεν τα βλέπεις ούτε

αποφασισμένοι στον Ολυμπιακό να διορθώσουν τα φετινά λάθη. Όλοι είναι αποφασισμένοι να διορθώσουν τα λάθη τους. Καλό είναι αυτό. Να δούμε πόσοι εξ αυτών θα τα διορθώσουν. Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ. Μαζεύω τα μπουγαλάκια μου σιγά σιγά. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά. Bye bye.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κυλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής

0: Τις δράσεις προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Σεπτέμβριος, ο μήνας της μουστιάς. Των μετακομίσεων. Των ερωτευμένων. Της μελαγχολίας. Και των εξετάσεων. Όλοι οι απορριφθέντες μαθητέ, μακριά από τις χαρές του καλοκαιριού, υδροκόπησαν και παραθέρισαν, διαβάζοντας κειμένοι πάνω στα γραφεία τους. Το ίδιο έκανε και ο μεγάλος μας μεταξεταστέως. Όλο το καλοκαίρι δεν σήκωσε κεφάλι. Και αν το σήκωσε,

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο, Λάβρος Οπαδής. Καθημερινά 12 με 1. Εδώ στην εκπομπή είναι στον αέρα του Flash 99,4. Μια συνεργασία του Flash με την εφημερίδα One Voice και το θέσουντε.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις σε δυνατή διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάει το αγώνα της νέας εβδομάδας, όπως λέμε στα χωριά μας. Υπομονή λοιπόν, καλή δύναμη και προσοχή σε όλους, ως ευχή και ως παρότρεση σε κάθε περίπτωση. Πάμε γρήγορα στους πυλώνες της εκπομπής μας, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, σήμερα στο πρώτο σχόλιο. Έχουμε να πούμε πραγματάκια σε ό,τι έχει να κάνει και στο δεύτερο μισό της ώρας. Μόλις επιστρέψουμε στο διάλειμμά μας, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο Δημητριάδη, εξαιρετικό συνάδελφο, δημοσιογράφο από την εφημερίδα Πέλα. Θα μας μιλήσει για το κομμάτι που έχει να κάνει με την κεντρική Μακεδονία, την κατάσταση, την οικονομική, την κοινωνική στον νομό Πέλλας, τι συμβαίνει με τα αγροτικά προϊόντα, τι συμβαίνει με την πολιτική γεωγραφία της περιοχής. Έγραψε και ένα εξαιρετικό άρθρο ο Χρήστος Δημητριάδης πριν μερικές ημέρες για το γαλάζιο κάστρο που ξεθοριάζει στην Πέλλα. Θα μας σχολιάσει όλα αυτά. Στο δεύτερο μισό της ώρας, μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμά μας, έχουμε πολλά να πούμε στο πρώτο μισάωρο σήμερα. Αρκετά. Έχουμε να σχολιάσουμε μια σειρά πραγμάτων. Θα πάμε οπότε γρήγορα στους πυλώνες μας, γιατί ο Μάιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σεπτέμβριος, ρε παιδιά. Ο μήνας της μουστιάς. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε στους πυλώνες μας. Ξεκινάμε με την κίνηση, αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Εγνατία, αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Υπάρχει εμποδιάρισμα στο παραλιακό μέτωπο προς Λευκό Πύργο. Τεράστια προσοχή στην εσωτερική περιφερειακή με μέτωπο προς Καλαμαριά. Καιρός για σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Καθαρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα έχουμε κάποια έντονη βροχόπτωση, οτιδήποτε, κάποια σκιά. 3-4 αποφόρια άνεμη, θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 25 βαθμούς το μεσημέρι. Για αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, θα έχουμε αύριο και μια σχετική αναφορά. Θα κάνουμε και την κουβέντα μας αύριο, νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται αυτή η αναφορά. Άλλωστε, η Βόρεια Ελλάδα έχει, θεωρώ, όλη η Ελλάδα έχει μια ευαισθησία στο κομμάτι αυτό. Εντάξει, απλά θεωρώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι πιο έντονο το ποντιακό στοιχείο, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο σημαντική αναφορά αύριο στην εκπομπή. Αύριο, λοιπόν, Τρίτη 19 Μαΐου 2026, αρκετά τα σύννεφα το μεσημέρι. Ασθενής βροχή από το μεσημέρι και μετά, πιθανότατα. 24 βαθμούς θερμοκρασία, 2-3 μποφόρ η άνεμη, βροχή προς το βράδυ. Λοιπόν, και από Τετάρτη και μετά, παιδιά, θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα τα αναφέρουμε όλα. Πάμε σε εφημερίδες μας. Τίτλοι εφημερίδων σήμερα: One Voice Business and Politics. Πολύ δυνατό πρώτο σέλιδο και της One Voice στο επιχειρηματικό, οικονομικό, πολιτικό κομμάτι. Alpha Bank άφησε προστάτευτο τον Άδωνη. Πιστικές εξηγήσεις του Γεωργιάδη στην One Voice. Κρύφτηκε για ακόμα μία φορά ο Βασίλης Ψάλτης. Για σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, το πρωτοσέλιδο αυτό. Γίναν πραγματάκια, ενδιαφέροντα πραγματάκια το Σαββατοκύριακο και την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα κυκλοφορεί έτσι η One Voice. Νίκος Μανασιώτης, ο Μιστακίδης, ζητά από τους χορηγούς να μην καταθέτουν χρήματα στους κατασχημένους λογαριασμούς της ΚΑΕΠΑΟΚ. Για την κυριακάτικη αποκάλυψή μας που έκανε πάντα στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο εκδότης του One Voice, Νίκος Μανασιώτης. Eurovision, 665.000 υπογραφές μέσω Άβας για τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Πολιτική μας κοροϊδεύει. Εμείς λυπόμαστε γιατί πονάει η τσέπη μας. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα τα αναφέρουμε και αυτά σε λίγο. Χρηματιστήριο. Ισχυρής διεθνή ζήτηση για την αύξηση με το χειρικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που ξεκινά σήμερα. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια δείχνουν οι προεγγραφές άντληση πρόσθετων κεφαλαίων, εξετάζει η εταιρεία. Άρθρο παρέμβαση. Δεν είχαμε υποδομές, δεν αγκαλιάσαμε τα πατίνια. Ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης προσεγγίζει διαφορετικά το θέμα μέσω της One Voice. Αυτό είναι το προσημένο πρωτοσέλιδο της One Voice, πάρα πολύ δυνατό για σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό το πρώτο μισάωρο, λίγο στο πολιτικό σχόλιο της επικαιρότητας. Για ένα πολλά το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε από την Παρασκευή και μετά, από το μεσημέρι και μετά. Έτρεξαν πάρα πολλά. Αρχικά είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, την ομιλία του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών.
Εκεί που σταθήκαμε και είναι και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια τη στήλη σήμερα, την πολιτική της One Voice, το πρωτοσέλιδό μας, το «Μας κοροϊδεύει, εμείς λυπόμαστε, κάτι πονάει τσέπη μας, εσείς κύριε Μητσοτάκη θα έπρεπε να ντρέπεστε». Ένα editorial το οποίο επιμελήθηκα εγώ και για τη σαββατιάτικη σελίδα της First Today, αλλά και για το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice σήμερα Δευτέρα. Άξονας του editorial και της επιχειρηματολογίας, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ότι λυπάται που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ξέρετε, είχε μια τόσο λουδοβίκια και μια τόσο, ξέρετε, αριστοκρατική σε επίπεδο ύφους εκπομπή αυτή η δήλωση. Πραγματικά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Λυπάται που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Τύπου, ρε παιδί μου, ξέρετε, okay, λυπάμαι, αλλά τι να κάνω κι εγώ, ένας απλός πρωθυπουργός είμαι. Μπορώ να κάνω κάτι? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λυπάμαι, παρόλα αυτά λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι. Μια πρώτη τέτοια έκφραση. Και δεύτερο, για το κομμάτι που έχει να κάνει, ξέρετε, επειδή πολλές φορές επικοινωνώ με σκηνές από ελληνικές ταινίες, μου θύμισε εκείνη την ταινία με τον Ίμιστο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το «Αν έχεις τύχη», από τις πρώτες ταινίες στην καριέρα του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που ήταν ένας φτωχός δάσκαλος, φιλόλογος, είχε μείνει χωρίς δουλειά και είχε πάει στο σπίτι ενός σε φοιτητή του από τα πανεπιστημιακά χρόνια, ο οποίος ήταν πάρα πολύ εύπορος, έμενε σε μια σπιταρόνα στη Φιλοθέη. Είχαν σπουδάσει μαζί στη φιλοσοφική, ο ίδιος όμως έγραφε κάτι ποίηματα, ήταν σε άλλο κόσμο, είχε λυμμένα τα προβλήματα του, δεν είχε κανένα θέμα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, και είχε πάει να του ζητήσει δανεικά. Τέλος πάντων, η σκηνή εξελίσσεται με έναν τρόπο που είναι κάπως αστείος ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να του ζητήσει δανεικά. Και κάποια στιγμή του λέει ο Παπαμιχαήλ εκείνο το αμίμητο, ξέρεις, θα πήγαινε στο βιβλιοπωλείο να πάρω την ποιητική σου συλλογή, απλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ οικονομικά τελευταία. Δυσκολεύομαι ακόμα, λέει, και από φαγητό. Και ήταν ο τρόπος εκείνο που το απάντησε. Α, μα αυτό είναι τρομερό, δηλαδή. Είναι τρομερό, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω αυτό το πράγμα. Ξέρετε, πραγματικά θα μπορούσα να ζήσω σαν φτωχός. Θα ήθελα να ζήσω σαν φτωχός. Νομίζω θα ήταν πολύ διασκεδαστικό, του λέει. Όντως το Παταγίνο θα ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό. Ξέρεις, όταν δεν στερείσαι, του λέει, Κίμων, όταν δεν στερείσαι, χάνεις έτσι και την αίσθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Για τέτοια κατάσταση, παιδιά, μιλάμε. Τώρα σας φαίνεται κάπως διονγκωμένο και υπερβολικό αυτό το οποίο σας λέω. Άμα κάτσεις όμως και το φιλτάρεις στον κοινό νου, λυπάμαι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα. Ξεχάσαμε το στοιχειώδες. Και πρέπει να σου πω ότι το ξεχάσανε μία σειρά κυβερνήσεων σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω κομματικό ή ιδεολογικό πρόσημο. Ότι η πολιτική οφείλει να καθορίζει την οικονομία. Και όχι η οικονομία την πολιτική. Ή τουλάχιστον να υπάρχει ένα balance στο κομμάτι αυτό. Εδώ πέρα απλά έχουμε αφήσει τα πάντα να αυτορυθμίζονται. Τα μόνα που δεν αυτορυθμίζονται και ρυθμίζονται με επιμέλεια είναι οι απευθείας αναθέσεις. 15 δις. Θα μπορούσε, παιδιά, να έχει κάθε πόλη ένα δικό της πανεπιστήμιο. Τα αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτά. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις που έτρεξαν το Σαββατοκύριακο. Αρχικά, να σχολιάσουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Για 26 Μαΐου θα πάει το κομμάτι που έχει να κάνει με την παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση του πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα στην Αθήνα. Στο Θησείο, μαθαίνουμε, θα γίνει η σχετική εκδήλωση. Μαθαίνω κάτι για κάποιο βίντεο το οποίο θα γυριστεί στα πλαίσια διαγγέλματος μπροστά από την Ακρόπολη ουσιαστικά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν βίντεο για το διάγγελμα και την αναγγελία του νέου κόμματος, και θα γίνει σχετική εκδήλωση στο Θησείο για την 3η 26 Μαΐου, για την άλλη εβδομάδα.
Είχαμε απανωτά post στα social media από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτά κινητοποίησαν και τις εξελίξεις. Έδειξε δηλαδή ότι οι μηχανές ανεβήκαν στο full. Το περιβόητο βίντεο το οποίο είδαμε το Σάββατο, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, με τα διάφορα σχόλια των φίλων της σελίδας του Αλέξη Τσίπρα. Γρήγορα πρόεδρε, έλα Αλέξη, περιμένουμε, ήρθε η ώρα σου, γίνα πίσω γρήγορα, όλα αυτά τα σχετικά. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, οπότε τρέξαν οι μηχανές και το σημερινό πρωινό βίντεο μέσω AI που είδαμε στο social media, τα δύο παιδιά να αγκαλιάζονται με ποδοσφαιρικές φανέλες με θέα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, 26 και 5 αριθμοί των φανελών. Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, 26 Μαΐου. Η αναγγελία επίσημα της ημερομηνίας ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, την 3η 26 Μαΐου. Νομίζω ότι θα μιλάμε για μια ημερομηνία ορόσημο. Αλλάζει τελείως ο πολιτικός χάρτης και πλέον μετρούμε διαφορετικά τα πολιτικά δεδομένα. Τα πολιτικά δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι πλέον των δημοσκοπήσεων, πλέον θα υπάρχει κόμμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει κόμμα πλέον, θα υπάρχει πολιτικός φορέας. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, οι εξελίξεις οι οποίες έτρεξαν πριν τις αναγγελίες αυτές, 24 ώρα πριν, μερικές ώρες πριν, σε σχέση με την διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σάββατο. Σε μία ημέρα και ώρα, ξέρετε, που για εμάς που έχουμε τη διαστροφή της ροής και του πολιτικού ρεπορτάζ, δεν περιμέναμε κάτι. Ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα προκύψει το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το θέμα του κύριου Πολάκη, ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορες ισοκομματικές αναταραχές. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα αυτό το πράγμα να τρέξει Σαββατοκύριακο. Σάββατο δηλαδή, σε κάποια νεκρή δημοσιογραφική ώρα. Και όμως το απόγευμα του Σαββάτου, σαν κεραυνό στην εθρία, έσκασε η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Παύλου Πολάκη από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Έγινε μια σχετική ανακοίνωση, ακολούθησαν σειρά από post σε ένα από αυτά, εξηγώντας την απόφαση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος μίλησε για ό,τι έχει να κάνει με παρεμβάσεις του κύριου Πολάκη, οι οποίες έφυγαν την προσωπική του πολιτική και ηθική αξιοπρέπεια. Ο κύριος Πολάκης εδώ και μέρες καλούσε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ, ξέρετε, είναι και πολλά πράγματα τα οποία έχουμε πει. Θα σας παραθέσω λίγο τα γεγονότα τώρα που εξελίχθησαν και θα κάνω λίγο και το σχόλιο μου. Ο κύριος Πολάκης καλούσε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η προηγούμενη πολιτική γραμματεία είχε συμφωνήσει στην λεγόμενη πολιτική απόφαση περί συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Ήταν μια απόφαση. Δεν σε αναλύσω τώρα τα δεδομένα. Μια απόφαση ουσιαστικά που έβλεπε ως άμεσο πολιτικό σύμμαχο τον Αλέξη Τσίπρα. Και ήταν η περιβόητη απόφαση πολιτικής γραμματείας, την οποία έσαναν και περιέφεραν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι φωτογραφίζονται και θέλουν να πάνε και στο Θησείο την ερχόμενη εβδομάδα. Πηγαίνανε όλο αυτό το διάστημα σε εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Ιθάκη, ήταν πάροντες. Ερωτώντουσαν για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, αν θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θα ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απαντούσαν με το χαρτί της πολιτικής γραμματείας ως απόφαση. Και αν θέλετε, κατ' εμέ, που για όσοι με ξέρουν. Δεν συμφωνώ σε αρκετά πράγματα με τον κύριο Πολάκη. Κατ' εμέ ορθότατο, ο κύριος Πολάκης έφερε το ζήτημα το οποίο είχε να κάνει με τη συνεδρία εκ νέου της πολιτικής γραμματείας. Και αν ισχύει αυτό το οποίο έχω μάθει από σήμερα το πρωί, ότι μέχρι 26 Μαΐου τουλάχιστον δεν θα έχουμε συνεδρία σε κανένας οργάνου στο ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε δηλαδή τι θα γίνει, πώς θα τρέξει το όλο έργο, ποιες αποφάσεις θα βγουν και ίσως και μέχρι και 15 Ιουνίου να μην έχουμε κάποια συνεδρίαση κάποιου κομματικού οργάνου, εσωκομματικού του ΣΥΡΙΖΑ, για να κλειδώσουν και οι θέσεις με ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι των βουλευτών, οι οποίοι θα αποχωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και κάπου δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να συνεδριάσουν στοιχειοδός τα κομματικά όργανα. Αυτό είναι ένα θέμα, αρχικά. Απάντησε ο κ. Πολάκης μετά τη διαγραφή του το Σάββατο με ένα post ότι υπηρέτησε τρεις πρόεδρους στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απαντήσεις ότι
χθεσινή απάντηση νεότερη του κ. Πολάκη ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία, ότι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τι θα τρέξει από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Πολάκης είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, ένας τέλεχος και μια ιδιοσυγκρασία ανθρώπου που παραδίδει εύκολα τα όπλα. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τόσο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα το κομμάτι που έχει να κάνει με την επίσημη ίδρυση του πολιτικού φορέα, τον Αλέξη Τσίπρα. Αν αυτό τώρα, η επόμενη μέρα, και αναφέρομαι για την επόμενη μέρα, όχι ξέρετε σχηματικά, η επόμενη μέρα ημερολογιακά και βιολογικά, δηλαδή αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη, μέσα στην εβδομάδα, θα σημάνει μια κινητοποίηση των μελών που διαφωνούν με την προσχώρηση στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα ή που διαφωνούν με το κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τεθεί υπό την πολιτική σκέπη του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και να μην γίνει αυτό, να μην κατέβει σε επόμενες εκλογές. Υπάρχει μια μερίδα στελεχών που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει πολιτικά ενεργός, ακόμα και να κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι μια μερίδα την οποία εκφράζει σε ένα μεγάλο βαθμό και ο κύριος Παύλος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς, δεδομένου ότι στην τελευταία του ανάρτηση ο κύριος Πολάκης social media, εξηγώντας κάποια πράγματα, μίλησε και για την ιστορικότητα του κόμματος. Δεν πρόκειται δηλαδή για τον ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και τον παλαιό συνασπισμό, για ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε χθες. Έχει μια πορεία 20 και πλέον ετών στην πολιτική σκηνή της χώρας. Δεν είναι ένα τόσο ιστορικό κόμμα όσο είναι το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, ή η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι ένα από τα ιστορικότερα κόμματα της ελληνικής αριστεράς. Δεν υπ' αυτή την έννοια δηλαδή, εγώ κατανοώ και καταλαβαίνω ότι δεν κατεβάζουμε ρόλα έτσι εύκολα. Ναι, υπάρχουν κάποια θέματα εδώ. Η υπομονή η οποία έγινε όσο μπορούσε να γίνει εκ μέρους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου, με δηλώσεις τύπου σε ελεύθερη μετάφραση προς βουλευτές για το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσχώρηση των πολιτικών φορέων του Αλέξη Τσίπρα, ότι παιδιά εντάξει, απλά κάντε λίγο υπομονή, λίγο να συνεδριάσει άλλη μια φορά η πολιτική γραμματεία, λίγο να γίνει και κάνα συνέδριο για να πάρθουν κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Περιέφεραν την περιβόητη απόφαση της προηγούμενης πολιτικής γραμματείας, όπως σας την ανέφερα, πέρα της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Μια νεότερη πολιτική γραμματεία, όπως θέλει όχι μόνο ο κ. Πολάκης, πλειάδα στελεχών στον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να αναιρέσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Και δεδομένου ότι σε ένα πολιτικό χρόνο τώρα κινούμαστε σε κάποια πλαίσια ότι δεν θα έχουμε και μεθαύριο εκλογές. Ενδεχομένως θα έχουμε το φθινόπωρο. Ενδεχομένως. Αν απορρέει κάτι, είναι ενδεχόμενες εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά δεν είναι εκλογές οι οποίες θα γίνουν σε ένα μήνα. Μεσολαβεί ακόμα ένα πολιτικό καλοκαίρι το οποίο θα είναι καυτό και μακρύ. Πρώτον. Δεύτερο και σημαντικό, η προϋπόθεση την οποία έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας για την υποδοχή βουλευτικών στελεχών και κορυφαίων στελεχών της πρώτης γραμμής στο νέο πολιτικό φορέα είναι η παραίτησή τους από τα βουλευτικά αξιώματα και προνόμια. Αυτό ξέρετε, ο οποίος ελπίζω να είναι ένας όρος ο οποίος θα τηρηθεί, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω, θέτει και ένα ζήτημα για όσους θα παραιτηθούν. Δεν παραιτήσει εύκολα από βουλευτής. Εντάξει. Κοιτάς και το χρόνο. Να μην σε πονέσει πολύ ο χρόνος να παραιτηθείς. Οικονομικά και πολιτικά. Είναι και αυτό θεμητό από μια άποψη. Από την άλλη βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έδιωξαν τον κόσμο από τη συμμετοχή στην πολιτική. Είναι πράγματα τα οποία έκαναν ζημιά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της αξιοπιστίας του προοδευτικού κόσμου και της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Δημιούργησαν ένα ζήτημα αποδοχής και αξιοπιστίας. Για να μην τα μπερδεύουμε. Και μην μιλήσω τώρα, παιδιά, για γυρολόγους. Οι οποίοι έκαναν τη γύρα τους. Από την Νέα Αριστερά, από το κόμμα Κασελάκη και ξαφνικά ήταν το φως του αληθινό με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξαφνικά, ξανά. Και έρχονται και παίρνουν και θέσεις και προχωράνε και μεταβαίνουν και κλάδων και άνθρωποι οι οποίοι, επαναλαμβάνω το λέω και κλείνω πάλι με αυτό, 3 χρόνια δεν πήγαν πουθενά, παρέμειναν σε πολιτική αναμονή για το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα,
δεν έχουν τη θέση που θα έπρεπε να έχουν. Να είμαστε εξηγημένοι. Τα σίκα σίκα και η σκάφη σκάφη. Αυτό γίνεται με ευθύνη κάποιον. Οκ, το κλείνω εδώ. Τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι όντως ο κ. Πολάκης θα κινητοποιήσει εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν. Γιατί γράφτηκαν πολλά σε διάφορες παραπολιτικές στήλες περί δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και. Δεν το ξέρω αυτό. Και νομίζω ότι, όπως και καθάρισε και ο κ. Πολάκης, είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά τον νοιάζει πολύ. Τον νοιάζει πολύ η επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τον νοιάζει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας. Αν θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να κινητοποιήσει διαδικασίες πιο γρήγορα σε σχέση με το συνέδριο, το οποίο προσδιοριζόταν για τις αρχές Ιουνίου ή για τις αρχές Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα, θα το δούμε. Πάντως προεξόφλησε ότι η πολιτική γραμματεία θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον πότε θα γίνει, έχει ενδιαφέρον πώς θα γίνει, έχει ενδιαφέρον το πολιτικό αποτύπωμα και η πολιτική απόφαση που θα βγει από αυτή. Έχει ενδιαφέρον φυσικά τι θα υποθεί την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη 26 του μήνα, στην εκδήλωση στο Θησείο για την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Γράφω και ένα άρθρο το οποίο είναι στη σελίδα του thesoundaily.gr, στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε δική μου προσωπική γνώμη σε σχέση με τις αναγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού για τις 26 Μαΐου. Τίτλος «Βαριά βαριά της αλλαγής φανέλα». Σημαίνει πολλά. Να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μια και το βίντεο AI το οποίο βγήκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού είχε έτσι μια ποδοσφαιρική οπτική και διάσταση. Χρειάζεται οπότε νομίζω. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Κλείνω με το θέμα της εγγραφής του κυρίου Πολάκη, λέγοντας το εξής, γιατί παιδιά πρέπει να σας πω ότι κάπου ήθελα να κοπανίσω το κεφάλι μου το Σάββατο. Με πιο σκεπτικό. Καθόμαστε και λέμε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση μακάρι να ήταν μαχητική και να κάνει θόρυβο και σαματά και να παλεύει και να κάνει, και άμα υπήρχε μαζική αντιπολίτευση θα είχε πάρει το καράβι ο Μητσοτάκης τώρα για τη Νέα Ζηλανδία. Και από την άλλη πυροβολούμε, κάποιοι πυροβολούν τα πόδια τους, να μην χρησιμοποιήσω το πρώτο πληθυντικό. Κάποιοι πυροβολούν τα πόδια τους. Δηλαδή, διαγράφεις από την κοινοβουλευτική ομάδα έναν άνθρωπο ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο Λαζαρίδη περί του ανύπαρκτου πτυχίου και τις θέσεις που είχε στο ελληνικό δημόσιο, του Southgate College, πώς το λέγανε εκείνο και αυτά, έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε, σηκώνοντας αυτή την υπόθεση, να αφαιρέσει φαρέτρα υπουργική από τη Νέα Δημοκρατία, να της πετύχει ένα κέραιο κυβερνητικό πλήγμα, τον διαγράφεις περί τοξικότητας, περί και έθιξε την ηθική μου και πολιτική μου αξιοπρέπεια και αυτά. Και αυτό, παιδιά, το κουφό, το επιχείρημα το οποίο το υιοθετεί και η αντιπολίτευση και το Πασόκ και η νύνη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, πει τοξικότητα, τοξικότητα, τοξικότητα και δεν θέλω τοξικότητα και αυτά. Παιδιά, πρόκειται για βλακίες. Δηλαδή, και το λέω ευθέως, πρόκειται για βλακίες. Βαφτίζουμε κάτι επειδή βολεύει κάπως το σύστημα. Ή βολεύει τη δική μας ανεπάρκεια. Η οποία είναι και διαχρονική κάπως. Αφήστε τώρα τις θεωρίες και τα παραμύθια περί τοξικότητας. Αυτά τώρα είναι παραμύθια. Κλείνει αυτό. Διαγράφεις ένα στέλεχος σαν τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει πετύχει πρόσφατα ένα κέριο πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία. Ασκεί μια αντιπολίτευση η οποία είναι, όλοι τα αναγνωρίζουν, μαχητική. Είναι ενεργητικότατος. Έχει επιτελέσει έργο στον τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και από την εποχή του Άλεξη Τσίπρα. Την ώρα, πρόσεξε, θα μπορούσα, ρε παιδί, να το δεχτώ. Σχηματικά να το δεχτώ. Με τους σκύψη τρόπο, το δεχτώ, ναι. Την ώρα, και δεν θα πω ονόματα, σήμερα τουλάχιστον, που δέχεσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα την ύπαρξη βουλευτών για τους οποίους έχεις βαρέσει βαρύ σιωπητήριο, οι οποίοι με τη βουλευτική έδρα παραμάσχαλα μπαινοβγαίνουν στα γραφεία άλλων κομμάτων. Κάποιοι συζητούν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Για εκεί υπάρχει αφωνία. Γιατί εκεί υπάρχει αφωνία? Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι διαπραγματεύονται
με την έδρα την οποία εκλεγήκαν αλλού το πολιτικό τους μέλλον, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πνέει τα λίσθια και διαγράφει τον άνθρωπο ο οποίος κάνει αντιπολίτευση και πετυχαίνει στη φάση ακόμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά, δημοσκοπικά και εκλογικά, πετυχαίνει ένα κέριο κυβερνητικό πλήγμα. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή, πού να το κοπανίσω το ρημάδι. Πού να το κοπανίσω το ρημάδι. Πού να το κοπανίσω το ρημάδι. Λοιπόν, θα φύγουμε για διάλειμμα. Αυτά είχα να πω εγώ για το πρώτο ημίωρο. Φεύγουμε για διάλειμμα εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάπρος Παδής, μια συνεργασία του Flash με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις ελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι είχε να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Δεν μπαίνετε μόνο στο onevoice.gr και στο θέσιο.gr. Παίρνετε και την εφημερίδα μας, η οποία κυκλοφορεί σε όλα τα περίπατα της χώρας καθημερινά, μόλις με 1,5 ευρώ, μόνο με 1,5 ευρώ. Δευτέρα ως Παρασκευή, Σάββατο δεν βγαίνουμε, και την Κυριακή που είναι το κορυφαίο κυριακάτικο φίλο μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με Χρήστο Δημητριάδη για τα νέα της Πέλλας.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
5: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε Flash 99,4 εκπομπή άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Θα μπούμε σε διαδικασία αξιολόγηση τόσο του πολιτικού περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία, όσο και των τοπικών ειδήσεων που τρέχουν στην Πέλα, στην Χαλκιδική, στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα. Ένα εκ των ειδικών, ο οποίο θα μα φωτίσει το κομμάτι που έχει να κάνει με την τοπική πολιτική γεωγραφία στην Πέλα και στην Χαλκιδική, είναι ο εξαιρετικός συνάδελφος, δημοσιογράφος και εκδότης, ο Χρήστος Δημητριάδης, τον οποίο και καλημερίζω. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα με υγεία, ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι θα άκουσες αρκετά, βασικά θα άκουσες πολλές ερωτήσεις στην Αθήνα που βρέθηκε αυτές τις μέρες για να καλύψει δημοσιογραφικά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Σαββατοκύριακο, σε σχέση με το γαλάζιο κάστρο στην Πέλα που ξεδρογιάζει.
1: Ναι, βέβαια, έτυχε το timing μάλλον, ήταν τέτοιο αναφορικά με ένα άρθρο. Αναφέρεστε μάλλον στο άρθρο το οποίο έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Και λίγο πριν το συνέδριο.
0: Ναι, ναι.
1: Αναφορικά με την κατάσταση, η Πέλα είναι μια φωτογραφία της στιγμής αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και άλλες περιοχές στο ίδιο μοτίβο, όπως είναι η Μαθία, η γειτονική Μαθία, αλλά και η Χαλκιδική. Απλώς σε κάποιους νομούς ίσως η κυβέρνηση έχει επιλέξει να έχει υπουργούς, υφυπουργούς, οι οποίοι έτσι χρυσώνουν το χάπι λίγο κάπως με κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνουν. Αναφορικά με την Πέλα, είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι πιέζεται πολύ στο αγροτικό κομμάτι, το οποίο έχει δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το ότι ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι. Ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πριν από λίγες ημέρες στο χωριό Πρόμαχη που κάνει μια επίσκεψη και υποσχέθηκε ότι θα πάρουν αρκετά λεφτά για πολλά κιλά που χάθηκαν. Ούτε τα λεφτά έχουμε δει, ούτε και τα κιλά έχουν αντικατασταθεί. Το αποτέλεσμα είναι οι αγρότες αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στα κάγκελα και να περιμένουν πώς και πώς να βγουν οι εκτιμήσεις και να πούμε ότι τις πληρωμές θα τις κάνει για πρώτη φορά η ΑΔΕ και όχι ο ΕΛΓΑ ή κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Γιατί έχει ενταχθεί πλέον επίσημα στην ΑΔΕ.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χρέη τα οποία μπορεί να βγουν σε κάποιον αγρότη και να μπλοκάρουν τα λεφτά του ή να τα χάσει ο άνθρωπος.
0: Οι αγροτικοί σύλλογοι σε τι κατάσταση βρίσκονται στο νομό αυτό? Προαναγγείλουν κινητοποιήσεις, περιμένουν ακόμα, εξαντλείται υπομονή τους, τι μαθαίνεις?
1: Επειδή η υπόσχεση είναι για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, περιμένουν να δουν την εξέλιξη. Οπότε είναι σε αναμονή. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πιάσουμε βαθύ Ιούνιο.
0: Λες να τίποτα στην έκθεση, να έχουμε καμία επίσκεψη, τίποτα έτσι, κανένα ωραίο?
1: Εννοείς για την έκθεση του Σεπτεμβρίου?
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα ανακοινωθούν αρκετά μέτρα εκεί, τα οποία θα είναι προς όφελος των πολιτών κάποια. Θεωρώ ότι και στο αγροτικό κομμάτι θα ρίξει η κυβέρνηση τα φώτα των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα διαθέσει, υπό την έννοια ότι έχει μια κρίση και σε ποσοστά, στην Κεντρική Μακεδονία και στο αγροτικό κόσμο, ο οποίος περιμένει πάρα πολλά από τους κυβερνώντες και έχει πάρει πάρα πολύ λίγα. Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, σήμερα, μάλλον τις τελευταίες μέρες, στα δελτία ειδήσεων σε κεντρικό επίπεδο, παίζει το θέμα με το κεράσι. Πόσο έχει το κεράσι εδώ, πόσο έχει το κεράσι εκεί. Το κεράσι σήμερα που μιλάμε έχει φεύγει από το χωράφι της Πέλας με 1,60. Στη Θεσσαλονίκη, αν πας τώρα μόλις τελειώσουμε σε ένα μανάβικο, μπορεί να το βρεις 8 ευρώ.
0: Πήγα χθες. Είναι
1: πάρα πολύ μεγάλη. Πού πάνε αυτά τα λεφτά?
0: Έλατε, αναρωτιέται κανείς. Και το ζήτημα δηλαδή, που έχει να κάνει, για ολοκλήρωση, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα ο αγρότης να κάνει όλη τη δουλειά, να ρίχνει τον υδρότα και να μην παίρνει ούτε τα μισά λεφτά από όσα πρέπει να πάρει. Δηλαδή πρέπει να φεύγει με 4 ευρώ για να το βρεις εσύ στα 8. Όταν φεύγει με 1,60, εσύ πρέπει να το βρεις στα 3,5 ευρώ στα 4.
0: Είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα αγροτικά και έχει να κάνει με το περιβόητο ροδάκινο της Πέλας και της Μαθίας, που είναι από τα πιο ξακουστά στην Ελλάδα και ξακουστή Κομπόστα και τα υπόλοιπα. Υπήρχε μια δραστηριότητα εξαγωγική σε ό,τι είχε να κάνει με τη Ρωσία τα προηγούμενα χρόνια, πριν σκάσει η μεγάλη κρίση με το ρωσοκρανικό, λίγο νωρίτερα. Υπήρχε μια δραστηριότητα και μια αγορά μεγάλη την οποία έφευγε το ροδάκινο της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό τώρα πλέον έχει ανασταλεί. Σε τι φάση είναι η ροδάκινο παραγωγή?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει εμπάργκο στη Ρωσία από το 2014. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Είχαν δοθεί κάποιες επιδοτήσεις Το 2015 ήταν το περιβόητο πακέτο λίγο πριν το Δεκέμβρη του 2014, αρχές Ιανουαρίου 2015 είχαν δοθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η ροδοκινοπαραγωγή να καλύψουν τη ζημιά που πάθαν από την Ρωσία. Σήμερα το πρόβλημα είναι ότι δίναν στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια και έκλεισε και εκείνη η αγορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Το ροδάκινο διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτό που λέμε που πάει το βιομηχανικό για την κομπόστα, που έχει πολύ μεγάλη άνοδο, χωρίς βέβαια οι αγρότες παίρνουν λεφτά, και είναι αυτό που λέμε το επιτραπέζιο, αυτό δηλαδή που το τρώμε. Έχουν ανοίξει κάποιες αγορές σε Αίγυπτο, έχουν ανοίξει αγορές, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με το Ιράν, εκεί ίσως επηρεάσουν κάπως τα πράγματα. Έχουν ανοίξει αγορές στις βόρειες χώρες, Σουηδία κλπ. Που ήταν κλειστές. Κάπως έχει μετριάσει, αλλά δεν είναι θέμα το ποιος θα προφήσει τις παραγωγές. Είναι θέμα ότι και εκεί οι τιμές είναι εξευτελιστικές, θα έλεγα. Έτσι. Το λέω ξεκάθαρα για το ροδάκινο ειδικά. Το κεράσι κρατάει λίγο ακόμα τις τιμές, αλλά το ροδάκινο είναι εξευτελιστικό.
0: Ένα θέμα το οποίο ακόμα τρέχει, Χρήστο μου, για την Κεντρική Μακεδονία και για την Μπέλα γενικότερα, γιατί εγώ σου λέω το ζω στα πλαίσια ότι έχω επισκεφθεί τον νομό, ο οποίος είναι πανέμορφος και για τα Πόζαρ και για ό,τι έχει να κάνει με το χειμερινό τουρισμό, να το πω έτσι. Ένα θέμα το οποίο προκύπτει και πρέπει να σου πω ότι είναι λίγο καταλυτική η απάντηση των ανθρώπων οι οποίοι είναι πολίτες της Μπέλας και συναλλάσσονται με Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατάγονται από την Μπέλα, είναι το περιβόητο οδικό δίκτυο. Το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο δρόμος για την Μπέλα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και άκουσα και από κάποιους αγρότες, πολίτες οι οποίοι ασχολούνται με την αγροκτηνοτροφία και συναλλάσσονται με Θεσσαλονίκη. Λέω, ρε παιδιά, τι θα γίνει, πιέζεται να γίνει ο δρόμος και αυτά. Και μου λέει, να σου πω, λέει κιόλας, άμα γίνει, θα βάλουν και διόδια. Οπότε, μη σου πω, μη γίνει καθόλου. Τι συμβαίνει με αυτή την τρέλα, ρε Χρήστο?
1: Μιλάμε για εκατοντάδες ζωές, πάνω από 120 άνθρωποι. Από το 1990 μέχρι και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα μικρό χωριό δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένας δρόμος ο οποίος πλέον είναι επικίνδυνος, κοστοβόρος και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Κεντρική Μακεδονία ο μόνος νομός ο οποίος δεν έχει σωστή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη οδική είναι η Πέλα.
0: Ακριβώς.
1: Η Κυλκής, Πολύγυρος, η Μαθία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και τα Σέρες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Πέλα είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος έχει τεράστιο θέμα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος μετράει από την εποχή πρώτης Χούντας ακόμη. Είναι δηλαδή σχεδιασμένος με τις λογικές του 1960. Εκτός από ένα μικρό κομμάτι το οποίο είχε φτιάξει ο Γιώργος Πασχαλίδης ως υφυπουργός της περίοδου του Σιμίτη, έχει σταματήσει. Η υπόθεση τώρα μου για αυτό το δρόμο είναι γνωστή. Είχαν βγει τα λεφτά το 2009. Αλλά τότε η κυβέρνηση του Πασόκ σε συνεργασία με τη νέα περιφερειακή διοίκηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη μετέφεραν τα χρήματα στον εσωτερικό περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα της Πέλας πήγαν το 2010 που ήταν να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος στον εσωτερικό περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν όριμες οι μελέτες. Από τότε μέχρι σήμερα μιλάμε για ένα γεωφύρι της Σάρτας. Ο κάθε πρωθυπουργός και κάθε κυβέρνηση το εξαγγέλει διαρκώς. Ο Αλέξης Τσίπρας, συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι θα γίνει. Έχουν περάσει από τότε που μιλάμε για αυτή την πρώτη 16 χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τώρα μαθαίνουμε ότι είναι στη διαδικασία, έχει βγει ένας εργολάβος, εάν δεν του κάνουν προσφυγές, να δούμε αν μπορεί να το πάρει και να το ολοκληρώσει. Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος από αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί η Πέλα, η οποία προσφέρει τόσα πολλά στην αγροτική οικονομία, τόσα πολλά σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας, να είναι ένας φτωχός συγγενής. Δεν μπορεί να προσφέρουμε να είναι ένας πλούσιος τόπος σε υλικά αγαθά και σε προσφορά στον τόπο και να έχει φτωχούς πολίτες.
0: Αυτό είναι δικαιολόγητο. Αυτό είναι πραγματικά δικαιολόγητο και έχει, νομίζω, ευθύνη, όπως είπες, όλη η πολιτική τάξη διαχρονικά για το κομμάτι αυτό. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες για το οδικό δίκτυο που έχει μείνει απομονωμένη όσο έχει μείνει η Πέλα. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική γεωγραφία. Υπάρχουν εξέχοντα πρόσωπα και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κάποιες μάλλον πολιτευόμενες θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Κατάγονται από την Πέλα, δραστηριοποιούνται πολιτικά στην Πέλα. Βλέπεις να αναδύονται νέα πρόσωπα, βλέπεις η μεταγραφολογία σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά πρόσωπα στην Πέλα να ανοίγει ξανά, θα έχουμε νέα πρόσωπα, θα έχουμε παλιά ψηφοδέλτια, τι βλέπεις να γίνεται?
1: Η Πέλα είναι ένας τετραεδρικός νομός, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ποσοστώσεις στα ψηφοδέλτια αναφορικά με την παρουσία των γυναικών, οπότε από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχει ήδη 3 εν ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για τον Λάκη Βασιλιάδη, ο οποίος είχε εκλεγεί πρώτος σε Σταυρούς, για τον Διονύση Σταμινίτη, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και για τον Γιώργο Καρασμάνη, ο οποίος ήταν και αυτός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Ψαμαρά. Mm-hmm. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μιλάμε για τη συμμετοχή ενός νέου άνδρα και οι υπόλοιπες 2 θέσεις πρέπει να πάνε σε γυναίκες. Mm-hmm. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον υγειονομικό τομέα. Και το όνομα το οποίο ακούγεται είναι του κυρίου Γιάννη Ανδρίτσου, mm-hmm. ο οποίος είναι στην ΙΠΕ, υποδιοικητής αν δεν κάνω λάθος, την τέταρτη ΙΠΕ, mm-hmm. Ο οποίος έχει καταγωγή από την Πέλα και είχε κατέβει στο παρελθόν ως υποψήφιος δήμαρχος και περιφερειακός σύμβουλος. Έχει μια εμπειρία που μπορώ να πω ότι μπορεί να βοηθήσει και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το γυναικείο πληθυσμό. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τώρα στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία επειδή οι τετραεδρικές είναι και λίγο περίεργες στο πώς θα κάτσουν οι έδρες, δηλαδή μπορεί να δούμε η Νέα Δημοκρατία να παίρνει από 3 έδρες έως και καμία, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να είναι μια ρώσικη ρουλέτα οι επόμενες εκλογές και δεν ξέρουν πού μπορεί να κάτσουν οι έδρες.
0: Απειλείται, πιστεύεις, να σε ρωτήσω αυτό το κλείσιμο και να πάμε στα κόμματα τα υπόλοιπα, να αναφέρεις, να σε ολοκληρώσει δηλαδή. Απειλείται, πιστεύεις, η Νέα Δημοκρατία στην Πέλα από δυνάμεις όπως τον κύριο Βελόπουλο?
1: Απειλείται από το κακό της εαυτό.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Από την βουλημία των βουλευτών να κυνηγήσουν το Σταυρό και να κυνηγήσουν τη μικρή εικόνα και να χάσουν τη μεγάλη. Mm-hmm. Να προσβλέπουν στο δέντρο και να έχουν χάσει το δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι το άγχος τους για επανεκλογή τους οδηγεί σε πάρα πολλά λάθη. Άλλωστε και το άρθρο μου αυτό τους έλεγε, mm-hmm. ότι πρέπει να δούνε τα πραγματικά προβλήματα και να εστιάσουν και να αφήσουν όλα τα υπόλοιπα στην άκρη. Τώρα, σίγουρα ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι μια πολύ ισχυρή παρουσία στο νομό Πέλας. Μην ξεχνάμε ότι έχει και καταγωγή από τον νομό Πέλας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι από τον Αξιό Γενιτσών. Mm-hmm. Παλιά είχε κατέβει νομάρχης Πέλας, ήταν να κατέβει κάποια στιγμή και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Πέλα. Άρα με την Πέλα τα έχει καλά.
0: Να.
1: Η Πέλα του είχε δώσει αρκετά ποσοστά στις ευρωεκλογές, τον είχε αναδείξει δεύτερο κόμμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την κυρία Καρισιανού και πόσο θα τον επηρεάσει με βάση τα ποσοστά στην Πέλα. Παρ' όλα αυτά κρατάει τη δύναμή του και φαίνεται ότι δεδομένα θα εκλέξει έναν βουλευτή. Από πλευράς Πασόκ το θέμα της Θεοδόρας Τζάκρη φαίνεται ότι πηγαίνει στη δεύτερη μοίρα, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που βγάλαν τον Καστανίδη το χάρη από την Άλφα Θεσσαλονίκης, είναι unfair να βάλουν τη Θεοδόρα Τζάκρη, γιατί έχει και αυτή 22 χρόνια βουλευτικής παρουσίας. Βέβαια οι κύκλοι της το ερμηνεύουν ότι, ρε παιδιά, εγώ τα έχω σε διαφορετικά κόμματα και ότι υπάρχει ένα θέμα με το καταστατικό. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, mm-hmm. των 20 ετών, γιατί το έχει ψηφίσει ο συνέδριος, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον είναι ότι υπάρχει και αντίδραση από το τοπικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος, εάν επιλέξουν την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, να μείνει το ψηφοδέλτιο κολοβό, να φύγουν όλοι οι υποψήφοι.
0: Πάντως για το κομμάτι, υποθετικά τώρα μιλάμε σε επίπεδο εικασίας, γιατί η κυρία Τζάκρη, κακά τα ψέματα, έχει ένα μπετόν αρμέ πολιτικό ακροτήριο στην Πέλα. Τουλάχιστον αυτό το ξέρω εγώ. Διέψευσε, μα κάνω λάθος. Γι' αυτό και εκλέγεται όλα αυτά τα χρόνια. Τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ τα περισσότερα χρόνια που ήταν βουλεύτρια μετά την μεταγραφή της από το ΠΑΣΟΚ το 2014, τέλη 2014 νομίζω, ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το κομμάτι που έχει να κάνει. Που δεν έχει ακουστεί με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχουν διεύλοι επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη θα ήθελε και η ίδια ούτε και η μεριά του πρώην Πρωθυπουργού, δεδομένου ότι η κυρία Τζάκρη ήταν πρόσφατα αντιπρόεδρος στο κόμμα του κ. Κασελάκη και είναι ακόμα τυπικά αντιπρόεδρος στο κίνημα Δημοκρατίας. Αλλά θα μπορούσε, πιστεύεις, έτσι κάπως, με δεδομένο ότι υπάρχει ένα πολιτικό ακροτήριο στην Πέλα που θα έφερνε και μια έδρα να το διαπραγματευτεί αυτό για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Όχι, αποκλείεται να κολλήσει στον κύριο Τσίπρα. Έχει φερθεί εναντίον του τους τελευταίους 3 μήνες με πολύ προσβλητικές εκφράσεις απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι και οι κύκλοι του, δεν ξέρω τώρα αν προήλθαν αυτά από ένα πιθανό όχι στο παρασκήνιο του κύριου Τσίπρα.
0: Τώρα εικασίες κάνουμε. Μιλάμε σαν ένα πολύ υποθετικό σενάριο. Δεν υπάρχει κάτι σε επίπεδο ρεπορτάζ.
1: Αυτή τη στιγμή η κυρία Τζάκρη έχει τη χωρίζει άβυσος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Με βάση τουλάχιστον τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει η ίδια για, για τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια ήταν υφυπουργός βιομηχανίας ένα διάστημα και ήταν πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Ναι. Αυτό το οποίο μπορεί να δούμε είναι μια συνεργασία του κόμματος των Δημοκρατών του κ. Κασελάκη, πιθανόν και με το Πασόκ. Εκεί θα είναι μια έκπληξη να δούμε δηλαδή δια του παραθύρου την ένταξη της κυρίας Τζάκρη μέσω Κασελάκη στα ψηφοδέλτια του Πασόκ ως συνεργαζόμενη. Άλλωστε και το 2015 η κυρία Τζάκρη δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν συνεργαζόμενη
0: ακριβώς,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα αυτό το μοντέλο ίσως να το ξαναδούμε και τώρα. Και αυτό είναι μια είδηση η οποία ακούγεται για πρώτη φορά. Δεν έχει ακουστεί. Έχουν γίνει τρεις συναντήσεις ήδη με την Επιτροπή Διεύρυνσης του κόμματος κλπ. Με στελέχη των Δημοκρατών, αλλά στη λογική όχι μεμονωμένων προσχωρήσεων, στη λογική μια συνεργασίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει και μπορεί να μην μπαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή, αλλά έχει μια δυναμική, μια δύναμη το κόμμα των Δημοκρατών και στην κόντρα η οποία έχει ανακύψει μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, Πασόκ δηλαδή και Νέο Κόμματος για τη δεύτερη θέση, ίσως μια προσχώρηση ενός κόμματος συνεργαζόμενου στο Πασόκ να του δίνει μια ενίσχυση πάνω σε αυτή την κόντρα.
0: Έχει βάση αυτό το οποίο λες, δεδομένου ότι το πολιτικό φλερ των Δημοκρατών του κ. Κασελάκη προσωπικά με την κ. Κωνσταντοπούλου, το οποίο υπήρχε για μήνες, φαίνεται τελικά να βαλτώνει, να μην προχωράει.
1: Ακριβώς. Και τους ενώνει βέβαια, και όχι το μίσος θα έλεγα, η αντιπάθεια απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ και τους Δημοκράτες.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο λες. Για το Πασόκ, μια που το ανέφερες, Χρήστο, τι συμβαίνει με την ανθρώπινη γεωγραφία, την πολιτική στην Πέλα, πρόσωπα τα οποία ξέρουμε, πρόσωπα τα οποία θα ανακύψουν στο νέο ψηφοδέλτιο για το Πασόκ και την Πέλα?
1: Το Πασόκ σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τη Θεοδόρα Τζάκρη που ακούστηκε, δεν βλέπω να κάνει κάποιο άλλο είδους μεγάλη διεύρυνση. Θα κινηθεί στα πλαίσια του ψηφοδελτίου του 2023. Άλλωστε εκεί είχαμε δύο σκυρούς πυλώνες, την κυρία Ραχήλ Αλεξανδρίδου, γνωστή νομικό πρώην υποψήφια δήμαρχος Κέντρας πρώτης στο ψηφοδέλτιο, και του κυρίου Ξυλουργίδη, ο οποίος είναι γνωστός νομικός και από την παρουσία του στα τηλεοπτικά κανάλια των Αθηνών, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει, ήταν δεύτερος στο ψηφοδέλτιο εκλογικά, θέλει να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Εκεί νομίζω ότι θα παιχτεί η πρωτιά, αν δεν πει η κυρία Τζάκρη βέβαια, η οποία θα θερήσει. Και σωστά ορτά είπες εσύ ότι έχει πυρήνες, όχι μόνο έχει πυρήνες, αλλά εάν κατέβει με το Πασόκ, πραγματικά θα κάνει άλλο ένα ατομικό, ίσως να κάνει και ένα ακόμη ατομικό ρεκόρ ψήφων. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το
1: πιλέ. Ο Αλέξης Τσίπρας πατάει πάντως καλά στην Πέλα. Δεν έχουν βγει ακόμα στελέχη, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τον στηρίζει και είναι σε πανελλαδικό επίπεδο μπροστάρης είναι ο κύριος Γιώργος Γουρούδης, ο οποίος ήταν
0: και συνομαρχιακή της Πέλας, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι. Τελευταία ήταν και ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγμένο της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και είναι από τα άτομα τα οποία τρέχουν την πρωτοβουλία Πέλας, νομίζω.
1: Ακριβώς. Ναι. Και είναι, αν θέλεις, έτσι μια παρουσία έντιμη, η οποία μόνο δίνει πόντους αυτή τη στιγμή στον Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο νομού Πέλας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω θα είναι και ευκαιρία, μόλις έχουμε κάποια ονόματα σε επίπεδο στελεχών οι οποίοι θα κινηθούν στην περιοχή για το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, μετά τις 26 του μήνα που θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις στο θυσίο από τον πρώην Πρωθυπουργό, να έχουμε την ευκαιρία, Χρήστο, να τα ξαναπούμε εδώ στον αέρα του Φλάς.
1: Με χαρά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα, για όλα τα πολύτιμα τα οποία μας είπες και τα πολύ σημαντικά.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Ήταν ο κύριος Χρήστος Μητριάδης από την Πέλα, δημοσιογράφος και δικός συνάδελφος από τα Νέα της Πέλας, στο Χαλκιδική Post, δημοσιογράφος και εκδότης. Μιλήσαμε για τα θέματα που τρέχουν στην Κεντρική Μακεδονία. Δώσαμε βαρύτητα στον νομό Πέλας, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά θέματα πέραν της πολιτικής γεωγραφίας, όπως την αναλύσαμε. Θέματα που έχουν να κάνουν με το δικό δίκτυο, θέματα που έχουν να κάνουν με την αγροκτηνοτροφική οικονομία, τον αποκλεισμό τον οδικό, ο οποίος υπάρχει. Ο δρόμος, παιδιά, η Μπέλα είναι επικώς απαράδεκτος. Και υπάρχει και το δίκοπο μαχαίρι, το οποίο σας ανέφερε. Δηλαδή, αν μας κάνουν δρόμο, θα έχουμε διόδια. Οπότε δεν βγαίνει για εμάς που έχουμε τις δουλειές μας καθημερινά να πληρώνουμε διόδια. Πανέλα, Θεσσαλονίκη, Πέλα. Διόδια, ρε παιδιά. Έχουμε περισσότερα διόδια και από τη Γαλλία. Απίστευτο. Του απιστεύτου και του τρελού. Τι να πει λοιπόν κανείς για τα ζητήματα τα οποία τρέχουν με την πολιτική γεωγραφία, ποια θα είναι τα πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν τους σταθερούς πυλώνες επιλογής σε επίπεδο ψηφοδελτίων για την Πέλα, τι θα τρέξει το κομμάτι αυτό το επόμενο διάστημα, την κινητικότητα που υπάρχει για τα πρόσωπα του Πασόκ, την πιθανότητα, κυρία Τζάκρη, να είναι υποψήφια με ποιο κόμμα, με ποιο φορέα, θα δούμε. Θα κρυθεί και αυτό. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Μας είπε ενδιαφέροντα πράγματα ο Χρήστος Δημητριάδης. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του στον Flash.

0: Συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε να περάσει μήνας για να αποδειχθεί πόσο ψεύτικα ήταν όλα όσα έλεγε ο Μακρόν και πόσο αστείο ήταν που ο Μητσοτάκης τα πίστεψε. Γάλλοι και Τούρκοι έκαναν συμφωνίες για την ανάπτυξη πυράβλων. Δηλαδή, ο Μακρόν που θα ήταν ασπίδα της Ελλάδας έναντι οποιασδήποτε επιβουλής κάνει συμφωνίες με τον αιώνιο εχθρό της πατρίδας μας για να φτιάξουν μαζί πυράβλους στους οποίους η Τουρκία σε ενδεχόμενη σύραξη θα τους χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Και κάπου εδώ καταραίουν οι επικοινωνιακές φιέστες, οι βαρύγδουπες δηλώσεις και τα πρωτοσέλιδα περί ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας. Γιατί στην πραγματική ζωή δεν μετρούν οι δημόσιες αγκαλιές μπροστά στις κάμερες, αλλά τα συμφέροντα και οι business δισεκατομμυρίων. Και όταν μπαίνουν στο τραπέζι τα οικονομικά και τα εξοπλιστικά συμφέροντα, οι δίθεν ακλόνητες φιλίες εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες. Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στη γαλλική Safran Electronics και Defense με και την τουρκική Baykar αποδεικνύει ακριβώς αυτό. Η εταιρεία που συμμετέχει σε κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα ελληνικού ενδιαφέροντος όπως τα Rafale και τα Patroller συνεργάζεται τώρα με την κορυφαία τουρκική εταιρεία drones, ενισχύοντας τις δυνατότητες των Bayraktar που εδώ και χρόνια χρησιμοποιούνται ως εργαλείο πίεσης απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εξαιρετικό χρονογράφημα από τον Δημήτρη Ροντά στην onevoice.gr. Τι να σχολιάσει κανείς, παιδιά, τι να πρωτοποιεί κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Λοιπόν, έχει πάει μια η ώρα, κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Κλείνουμε την και σημερινή μας παρουσία εδώ στο Flash 99,4. Φεύγουμε για τα μαζέψουμε και εμείς σιγά σιγά. Εσείς μπαίνετε και διαβάζετε τα πάντα από την onevoice.gr και το thesis.gr για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Θα τα πούμε και αύριο. Θα έχουμε καλεσμένη καλώς χώρο των πραγμάτων ένα πρόσωπο από τον πολιτικό κόσμο της πόλης, από την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Θα μιλήσουμε για ό,τι έχει να κάνει και με την απόψινή εκδήλωση στη Δυτική Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια και τη στέγη που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανασύνθεση του πρωτοδικού χώρου. Στο Χρήστο Τσακίρη σήμερα σε 6.30 ώρα η εκδήλωση με θέμα την ακρίβεια και τη στέγαση από την Πρωτοβουλία Πολιτών για την ανασύνθεση του πρωτοδικού χώρου, του πυρήνα ουσιαστικά του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, σήμερα εκδήλωση ο Χρήστο Τσακίρη στη Σταυρούπολη το απόγευμα σε 6.30 ώρα. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά αύριο. Και στο πρώτο ημίωρο που έχουμε το πολιτικό μας σχόλιο και στο δεύτερο μισό με την αυριανή μας καλεσμένη. Αυτά, κάπου εδώ σε αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κυλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast

0: έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Όμορφη μέρα του Μαγιού η σημερινή. Ξεκινάμε μια μικρή καθυστέρηση και ξεκινάμε τραγουδώντας για την ειρήνη. Με ποιο άλλο τραγούδι, με το Imagine του Τζον Λένον, θα έλεγα το πιο κλασικό τραγούδι για την ειρήνη. Για την ειρήνη, το έγραψε για την ειρήνη. Μιλάει το τραγούδι αυτό και έχει πάρα πολύ όμορφους στίχους. Τώρα, μπορείτε να συγκρίνετε βέβαια αυτούς τους στίχους, αυτή τη μουσική, αυτές τις ερμηνείες, αυτά τα νοήματα με το τραγούδι για τις Eurovision. Θα καταλάβετε ότι έχουμε αλλάξει εποχές και δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο και η μουσική, η τέχνη είναι η αντανάκλαση της πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Είναι αυτό που θέλουμε να καταναλώσουμε, φίλες και φίλοι, αυτή στην εποχή του απόλυτου καταναλωτισμού. Πάμε ακριβώς να ακούσουμε και την επόμενη στροφή του τραγουδιού αυτού. Να πάμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί μας ξέφυγε ο χρόνος, και αμέσως μετά να μιλήσω με δύο λόγια για την πολιτική μου ανάλυση, τη σημερινή που έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, και φυσικά αμέσως μετά να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση με τους αγαπητούς προσκεκλημένους. Με Στέφανο Παραστατήρη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ξεκινάμε σήμερα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
10: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
11: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
12: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
13: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Φαντάσου έναν κόσμο, λέει, που θα ζούμε όλοι μαζί, δεν θα μας χωρίζει τίποτα, ούτε οι θρησκείες, ούτε τίποτα. Και να που τώρα οι θρησκείες τις τελευταίες δεκαετίες μας χωρίζουν. Όχι οι θρησκείες, τις χρησιμοποιούν τις θρησκείες και φανατίζουν τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Και τα ζούμε τώρα στη Μέση Ανατολή με πολύ ένταση και έμφαση. Αδιέξοδο. Στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, αλλού για αλλού είναι και οι δυο πλευρές, δεν έχουν κοινό σημείο. Παρότι ο Τραμπ πάλι σήμερα δήλωσε ότι με παρακαλάνε, λέει, να υπογράψουμε συμφωνία. Ναι, σε παρακαλάνε να υπογράψουμε συμφωνία, αλλά τη συμφωνία που θέλουν αυτοί. Όχι αυτοί που θέλεις εσύ, και σε προκαλούν. Έλα, ξεκίνα τον πόλεμο, είμαστε έτοιμοι. Δεν τολμάς. Εδώ δεν καταλήγει σε συμφωνία και έφτασε 111 το βαρέλι σήμερα. Και κάθε δολάριο που ανεβαίνει είναι και απώλεια ψήφων και στην Αμερική. Γι' αυτό μπροστά στο Νοέμβρη και τις ενδιάμεσες εκλογές. Πάνω από 2,1 οι αμόλυβδοι στη χώρα μας, τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πάνω από 2,1 ευρώ σήμερα, φίλες και φίλοι. Και τις επόμενες μέρες, όπως καταλαβαίνετε, θα ανέβει κι άλλο. Το τι βγάζουν οι κερδοσκόποι ιδιώτες και κυρίως η κυβέρνηση είναι γνωστό. Το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει. Και όσο ανεβαίνει το καύσιμα, ανεβαίνουν όλα τα προϊόντα, γιατί τα καύσιμα επηρεάζουν μεταφορές τα πάντα, φίλες και φίλοι, και έτσι ανεβαίνει και ο πληθωρισμός. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πέφτει η αγοραστική μας δύναμη, ό,τι αύξηση και να μας δώσουν από αυτές που μας δίνουν. Και όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός όμως, πέφτει και το δημόσιο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ. Και πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης ότι μειώνει το δημόσιο χρέος. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτά που θα πληρώσουμε δηλαδή και πληρώνουμε, ανεβαίνει. Καταλαβαίνετε. Με τι τρίκ, στατιστικά και τι παιχνίδια, τι παραμύθια. Και είδαμε σήμερα στο Truth Social την πλατφόρμα την προσωπική τη δική του, ο Τραμπ, που μόνο αυτός μπορεί να ανεβάζει, ανέβασε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, του κ. Παπασταύρου, που έδωσε σε αυτό τον τύπο το δημοσιογράφο που πήρε τις δύο συνεντεύξεις του Μητσοτάκη, που χαίρεσε την Ελλάδα για το Φόρουμ των Δελφών και πέρυσι και φέτος, και τις πήγε μετά στο περιβάλλον. Το επικοινωνιακό του Τραμπ και τις πήγε στο Τραμπ και ο Τραμπ είπε καλά λόγια για τον Μητσοτάκη. Σαν άνθρωπος, τι καλός άνθρωπος, τι κάνει τρομακτική δουλειά κλπ. Και η Ελλάδα μας στηρίζει παντού και τέτοια. Ανέβασε λοιπόν ένα κομμάτι από τη συνέντευξη εκεί που μιλάει ο Παπασταύρου και εκθιάζει την πολιτική του Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική που δεν τη χρησιμοποιεί μόνο για οικονομικούς λόγους, τον είπα, αλλά και για γεωπολιτικούς. Και ότι η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι του Τραμπ. Τι καλά. Το ξέραμε ότι ήταν μέσα. Γι' αυτό έβαλε τον κατάλληλο άνθρωπο του Παπασταύρου όταν ξεκίνησε να πέφτουν υπογραφές και συμφωνίες. Αυτή είναι η στρατηγική ενεργειακή που συμφέρει την Ελλάδα και συμφέρει την Ευρώπη. Έτσι. Να απεγκλωβιστούμε από το φθηνό ρώσικο αέριο και καλώς θα κάνουμε και να εγκλωβιστούμε στο πανάκριβο αμερικανικό. Και είδατε πώς το χρησιμοποιεί ο Τραμπ το πανάκριβο. Είναι από τα λίγα που του παραχώρησε ο Σι Τζιπίνγκ να παίρνει και από αυτόν, έστω και πιο ακριβά. Γιατί όλα τα άλλα του τα πήρε ο Σι Τζιπίνγκ, φίλες και φίλοι του Τραμπ, και έφυγε με το κεφάλι κατεβασμένο. Κατάλαβε ότι πλέον η Κίνα είναι υπερδύναμη, ισοϊψής και ισοδύναμη με τη ΣΥΠΑ και ο Σι Τζιπίνγκ, ανεξαρτήτου ύψους φυσικού, έτσι αν υποκατεβάζουν τα τακούνια και τα μαξιλάρια στις καρέκλες, ο Σι Τζιπίνγκ τον κοίταξε κατάματα. Ο Τραμπ κοίταζε τα τριαντάφυλλα γύρω-γύρω και μίλαγε για τον καταπληκτικό Σι Τζιπίνγκ, τον φίλο του που συνεννούνται και μιλάνε. Του τα πήρε όλα ο Σι Τζιπίνγκ στην ουσία. Και το κρατάει στο χέρι για τη σόγια, ναι τη σόγια των νότιων πολιτειών και που είναι ψηφόροι του Τραμπ και το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, πάλι από εκείνες τις περιοχές. Το Σεπτέμβρη θα του δώσει την οριστική απάντηση, αν θα του πάρει πώς θα του πάρει και τον βολεύει το Τραμπ γιατί θα είναι και πιο κοντά στις εκλογές του Νοέμβρη. Καταλαβαίνετε, ο Τραμπ είναι 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Και ο Σι Τζιπίνγκ, έτσι είναι η Κίνα, αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η στρατηγική της, έτσι κοιτά μακροπρόθεσμα και δουλεύει μακροπρόθεσμα και τον χοροπηδάει, τον χορεύει τον Τραμπ, φίλες και φίλοι. Οι δυο τους όμως χορεύουν και όλο τον κόσμο και χορεύουν και εμάς, τα πληρώνουμε πανάκριβα όλα αυτά και θα τα πληρώνουμε και ακόμα χειρότερα. Τώρα, αυτό που καθόρισε τις εξελίξεις όμως τις εσωτερικές, πέραν αυτών, ήταν η χαρά του Άδωνη για τη δεύτερη θέση στο Eurovision του Ισραήλ,
Είναι καταπληκτικός ο τύπος. Εντάξει, φωνάζει, παιδί μου. Άλλοι φωνάζουν για τον Πούτιν, άλλοι φωνάζουν για το Ισραήλ, άλλοι για τον Τραμπ. Για την Ελλάδα δεν ξέρω ποιος φωνάζει στο τέλος. Έτσι. Και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μοίραζαν ψυχές. Όλοι μίλαγαν για τις ψυχές. Πολλές ψυχές, λίγες ψυχές. Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, η ψυχή των ψυχών. Προσπαθεί ο καθένας να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του σε αυτό το μόρφωμα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική που ασχεί ο κύριος Μητσοτάκης, φίλες και φίλοι. Ένας αυτοαναφορικός Μητσοτάκης, ο οποίος εκνευρίζει και τους πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και δεν πήγανε, έξω από τους άλλους λόγους, ειδικά ο Καραμανλής, όμως κυρίως γι' αυτό δεν πάει. Διότι για τον Μητσοτάκη, αν τον ακούτε με προσοχή, όλα ξεκίνησαν το 2019. Μέχρι τότε όλες οι κυβερνήσεις, ακόμα και του πατέρα του, δεν το λέει βέβαια, ήταν καταστροφή για την Ελλάδα. Το 2019 ξεκίνησε το σωτήριο έτος για την Ελλάδα. Από τότε που έγινε αυτός ο πρωθυπουργός. Αυτή η αναφορικότητά του βέβαια στρεβλώνει την πραγματικότητα και είναι και επικίνδυνη, όπως καταλαβαίνετε. Αυτοαναφορικότητα λοιπόν του Μητσοτάκη στο συνέδριο και οι ψυχές που έψαχναν τα άλλα στελέχη για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό το κόμμα, σε αυτή την εξουσία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις δημόσιες υποθέσεις και φυσικά και το δημόσιο χρήμα. Σε αυτή την πραγματικότητα ζούμε. Πάμε όμως τώρα, πάμε φίλες και φίλοι, γιατί την Πέμπτη ανακοινώνει η Καριστιανού εδώ από το Ολύμπιον, από την πλατεία στο τέλος το κόμμα της, και την Τρίτη, μετά από μια εβδομάδα, ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας πλέον το δικό του κόμμα. Και μετά τα πράγματα θα είναι πιο σαφή και πιο καθαρά. Δεν θα μιλάμε για δυνητικούς ψηφοφόρους, θα μιλάμε για πιο συγκεκριμένα. Όλοι θεωρούν ότι θα αναδιαταχθούν οι κομματικοί συσχετισμοί, με άλλα κόμματα να επηρεάζονται περισσότερο και άρα λιγότερο. Μπροστά μας είναι λοιπόν. Πάμε, Χρήστο, να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Έχουμε τον Στέφανο, τον Στέφανο Παρασατή, τον αγαπητό μας φίλο, τον βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον Κυλκής, του Κυλκής καλύτερα, γιατί το Κυλκής και τους πολίτες του Κυλκής εκπροσωπεί μέσα από τον Πασόκ, ο Στέφανος Παραστατήδης και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας. Αγαπητέ Στέφανε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιάννη, χαίρομαι και εγώ έτσι που, και που σ' ακούω και που θα συζητήσουμε.
0: Που πάλι είμαστε μαζί. Δεν θέλω να ξεκινήσω από μια ερώτηση που πολύ έτσι δύσκολη που πονάει. Την καταπίνω, πάμε παρακάτω, Στέφανε. Η ερώτηση μου ήταν τι γίνεται με το Μητσοτάκη και το συνέδριο. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η δύναμη του Μητσοτάκη είναι η πολυκερματισμένη προοδευτική αντιπολίτευση και κάποιοι λένε. Να, δεν είπα, μην το πω, να μην το ρωτήσω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Και κάποιοι λένε ότι και στο εσωτερικό του Πασόκ η ενότητα προς το συνέδριο δεν είναι στέρη. Η ενότητα αυτή δεν πατάει. Κυρίως η ενότητα αυτή πατάει στο ότι όλοι σκέφτονται την επόμενη μέρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και ο πολυκερματισμός, ας το πω, των υποψηφίων προέδρων να αντικαταστήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη είναι, ήταν πολύ, το είδαμε και στις πρόσφατες κομματικές εκλογές. Είναι αυτό που συντηρεί και την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουν αυτά τα φαινόμενα κάποια σχέση μεταξύ τους κατά την εκτίμησή σου ή είναι πλάσματα της φαντασίας διαφόρων αναλυτών?
1: Αυτή η συζήτηση είναι ατέρμονη, αγαπητέ Γιάννη. Για να είμαστε δίκαιοι τώρα, η ενότητα είναι μια λέξη όπως και η ισότητα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ισότητα με την έννοια την οποία τη λέμε δεν θα την έχουμε ποτέ, την διεκδικείς και προσπαθήσει να την έχεις για να μπορείς να είσαι λειτουργικός και αποτελεσματικός. Ενότητα με την έννοια την οποία τη συζητάμε. Δηλαδή το κάθε κόμμα, προφανώς όλα τα κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, έχουν προφανώς και τα ζητήματά τους στα εσωτερικά. Δεν είναι δυνατόν να. Και είναι λογικό να υπάρχουν και διαφορετικά ρεύματα και είναι και φυσιολογικό και είναι και βαθιά δημοκρατικό. Ποια απόψεις διαφορετικές. Αυτό εγώ το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό. Αν κάποιος θεωρεί ότι η ενότητα είναι να λέμε όλοι το ίδιο, για παράδειγμα, αυτό δεν το θέλουμε. Έτσι. Φέρω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Όμως αυτό το πολύ λογικό που λες κοστίζει και στη χώρα, γιατί παραμένει ο Μητσοτάκης βαθιά μειοψηφικός στις βασικές του πολιτικές και στην πρόθεση ψήφου πρωθυπουργός. Ενότητα της χώρας μιλάει, τη σταθερότητα και την κανονικότητα.
1: Ναι, καλά, η σταθερότητα είναι μια άλλη συζήτηση. Μένοντας λοιπόν στο θέμα της ενότητας, εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική λύση είναι η πολιτική και εμείς πρέπει να είμαστε μπροστοβαρείς με προτάσεις, τις διαφωνίες μας και την αποδόμηση της κυβέρνησης σε ό,τι τέλος πάντων θεωρούμε ότι κάνει λάθος. Αυτό είναι, αν θέλετε, αυτή είναι η συνταγή για να μπορέσουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Να είμαστε μπροστοβαρείς με τις τράπεζες με πρόταση, να είμαστε μπροστοβαρείς με τα κόκκινα δάνεια με πρόταση, να είμαστε μπροστοβαρείς στην παιδεία με πρόταση, να είμαστε μπροστοβαρείς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι πάσχει από μεσιανισμό. Δηλαδή θεωρεί ότι ή αυτός ή η χώρα δεν θα υπάρχει χωρίς αυτόν. Το οποίο είναι εξόχως προβληματικό κατά την άποψή μου και προφανώς η Ελλάδα όχι απλά θα υπάρχει, θα πάει και καλύτερα χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί νομίζω ότι αυτά που έχει κάνει στη χώρα είναι πραγματικά τα τελευταία χρόνια θα έλεγα δραματικά. Και θέλω να το έτσι να το συζητήσουμε αυτό, αν μου δοθεί ευκαιρία, δηλαδή για το αποτύπωμα που έχει αφήσει. Γιατί στη βάση αυτό θα πρέπει να κριθεί.
0: Πού θα πάω, Στέφανε, και αυτό είχα σκοπό να σε ρωτήσω, που και εσύ το ζητάς και πολύ σωστά. Περιγράφεται την πραγματικότητα της χώρας και την διεθνοπολιτική της, τα εξωτερικά της, εθνικά θέματα και τα θεσμικά, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία. Την περιγράφεται με πολύ μελανά χρώματα. Θα έλεγα. Ουσιαστικά προαναγγέλλεται ότι είμαστε μπροστά σε μια πολύ πλευρή κρίση αντίστοιχο του 2008-2009 που μας οδήγησε στα μνημόνια. Ρωτάω πρώτα αν είναι έτσι τα πράγματα, η εκτίμησή σας, αν συμπυκρώνεται δηλαδή σε αυτή την εκτίμηση. Και δεύτερον, εάν συμπυκρώνεται σε αυτή την εκτίμηση, τι πρόγραμμα, πρέπει να κάνετε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για την επόμενη μέρα και μεγάλων συμμαχιών. Γιατί φαντάζομαι θα εκτιμάτε ότι δεν μπορεί να βγει μόνο με το ΠΑΣΟΚ, έστω και με μια ψήφο πρώτο κόμμα, αν όντως βαδίζουμε σε τέτοια μεγάλη κρίση, που εγώ αδέρφη την προσωπική μου γνώμη, πράγματι είναι πολύ πλευρή. Η κρίση βέβαια δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης, αλλά έχει άλλα και μπορεί να είναι και χειρότερα.
1: Δεν μπορεί να έχει τα ίδια. Λοιπόν, στο γραφείο το δικό μου, στον πρωινό μας καφέ, σήμερα αναλύσαμε τη μέτρηση του Ευρωβαρόμετρου. Ενδεικτικά, αγαπητέ Γιάννη, σου αναφέρω τι λέει το ευρωβαρόμετρο για τα θέματα οικονομίας. Κακή κατάσταση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος είναι 60% των πολιτών θεωρούν ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Η οικονομία στην Ελλάδα είναι 85%. Είμαστε τελευταίοι. Κακή προσωπική κατάσταση εργασίας. 19% μέσος ευρωπαϊκός όρος, 32% προτελευταίοι. Κακή οικονομική κατάσταση νοικοκυριού. 23% στην ευρωπαϊκός μέσος όρος, 46% στην Ελλάδα, τελευταίοι. Κακή κατάσταση δημοσίων υπηρεσιών. 41% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, 73% η Ελλάδα, είμαστε τελευταίοι. Χειρότερες προσδοκίες οικονομίας, 44% ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, 56% τρίτη από το τέλος. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της οικονομίας βάσει του ευρωβαρόμετρου. Και αν δούμε, βάλαμε ενδεικτικά στο γραφείο και κάποιες χώρες, την Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, τη Μολδαβία και τη Βοσνία, όπου και εκεί συγκριτικά είμαστε χειρότεροι. Το κακό είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Το κακό είναι ότι πια η εμπιστοσύνη έχει αποδομηθεί σε όλα τα επίπεδα. Ενδεικτικά πάλι αναφέρω. Μη εμπιστοσύνη στα μίντια. 55% ευρωπαϊκός μέσος όρος, 86% στη χώρα μας, τελευταίοι. Μη εμπιστοσύνη στα κόμματα. 73% μέσος ευρωπαϊκός όρος, 88% εδώ προτελευταίοι. Μη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. 39% ευρωπαϊκός μέσος όρος, 61% στη χώρα μας, τρίτη από το τέλος. Και στο σύστημα υγείας τα ίδια, και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο σύστημα υγείας τελευταίοι. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στην παιδεία προτελευταίοι. Σε σχέση με την κυβέρνηση τελευταίοι. Με το κοινοβούλιο προτελευταίοι. Στην μη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταίοι. Συγγνώμη τώρα, γιατί μιλάμε. Τώρα μιλάμε για μια περιγραφή δραματική. Εμείς σήμερα τη συζητούσαμε. Ξαναλέω, στον πρωινό μας καφέ. Και πραγματικά η εικόνα είναι δραματική. Δεν είναι απλά κακή. Εγώ αναφέρω τα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου.
0: Από εκεί έτσι πέρα... είναι και κάθε μέρα επιδεινώνονται. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εχθές είχαμε τις μεγάλες τράπεζες, τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, από εκεί που περνάει το χρήμα και διαχειρίζονται το χρήμα, και σε αυτό είναι πολύ πιστός ο κ. Μητσοτάκης, βγάζουν καλές αξιολογίες για την Ελλάδα. Και ήταν και η Βουλγάρα χθες στην σύνοδο που έγινε για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες του κόλπου. Η Βουλγάρα, όχι αυτή που πήρε τη Eurovision, η Ντάρα Ντάρα, πώς τη λένε, αλλά η άλλη Βουλγάρα, η οποία είναι Τραγκύρωβα, δεν ξέρω πώς τη λένε, η οποία είναι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έδινε συγχαρτήρια στο Μητσοτάκη, αυτά μας λένε τα κανάλια, για τις φοβερές επιτυχίες του και την πορεία της χώρας, που είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτά τώρα πώς τα αξιολογείτε εσείς?
1: Να πω πάλι δύο δείκτες, έτσι και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Σε θέματα φτώχειας και οικονομικού αποκλεισμού η χώρα έχει ποσοστό 27,5%, δηλαδή παραπάνω από ένα στους 4 Έλληνες είναι σε καθεστώς φτώχειας και οικονομικού αποκλεισμού. Δεύτερη μετά τη Ρουμανία. Δεύτερο παράδειγμα, το λέμε συνέχεια και καλά κάνουμε, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, στην οποία επίσης είμαστε ουραγοί. Δηλαδή, συγγνώμη, να δώσουμε βραβείο γιατί? Γιατί είμαστε τελευταίοι και προτελευταίοι σε φτώχεια και σε αγοραστική δύναμη? Καλά, είμαστε σοβαροί? Δηλαδή, για ποιους δείκτες ακριβώς μιλάμε? Αν για παράδειγμα η κυβέρνηση επέρεται για το υπερπλεώνασμα και θεωρεί ότι αυτό είναι άθλος, έτσι, για μας είναι ουσιαστικά κόλαφος για τη χώρα. Είναι χρήματα τα οποία χάνονται από τις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή πώς μετράμε, ποιους μετράμε και τι σημαίνει οικονομική ευημερία? Οικονομική ευημερία για ποιους? Για την κυβέρνηση, για τα ολιγοπόλια, για το πελατειακό δίκτυο το οποίο έχει αναπτύξει σε όλα τα επίπεδα, βλέπει ο ΠΚΠ. Για παράδειγμα, γιατί το επιτελικό κράτος, αγαπητέ Γιάννη, αυτό ήταν. Ήταν ουσιαστικά μια καθετοποιημένη δομή η οποία εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί οικονομικά πελατειακά δίκτυα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αποδείχθηκε στην πράξη. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας σήμερα, μιας χώρας στοχοποιημένης και μιας χώρας η οποία βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Πώς θα έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία γενικότερα πραγματικά να μας οδηγεί σε συνθήκες γκρεμού και να πανηγυρίζουμε? Τα ίδια κάναμε και με τον κύριο Καραμαλή, σας θυμίζω. Ο κύριος Καραμαλής, όταν η χώρα ήταν υποχρεοκοπία από την έκθεση, είπε έχουμε μια εύρωστη και ισχυρή οικονομία. Αυτό έχει δηλώσει το 9, το Σεπτέμβριο του 9, 3-4 Σεπτεμβρίου, 4 Σεπτεμβρίου του 2009. Και η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει.
0: Έτσι είναι, τα επιβεβαίωσε και ο Γιούγκερ προχθές σε αυτό το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ του Sky. Απλώς τα μίντια μετά το έφαγαν αυτό το κομμάτι, που κατακρίνει τον εαυτό του για το μεγάλο λάθος που έτρωγε τα παραμύθια του Καραμαλή για τα δημοσιονομικά της χώρας και αποδείχθηκαν τραγικά στην συνέχεια, και παίζουν μόνο τα καλά λόγια που λέει για το Μητσοτάκη. Δηλαδή κάνουν μια κοπτραπτική όπως συνήθως γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και γενικότερα στη χώρα μας. Η άλλη πλευρά όμως δεν μου απαντάς. Τι θα κάνει το Πασόκ, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, και είναι, εγώ εκτιμώ και χειρότερα, έτσι, για τους κοινωνικούς παραγωγικούς δείκτες, οι δημοσιονομικοί έχουν πράγματι μια, ας το πω έτσι, καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι σε πολλά πεδία, το χρέος δεν είναι καλύτερο, λοιπόν, είναι πολύ χειρότερο, αλλά στο πρωτογενές πλεόνασμα, στις εξαγωγές είμαστε καλύτεροι σίγουρα, αλλά στα κοινωνικά, όπως είπες, και στην παραγωγικότητα και σε όλα αυτά, είμαστε τάρταρα, στο κράτος δικαίου είμαστε στο απόλυτο χάλι. Αυτό εσείς πώς θα το ανατάξετε?
1: Και σε τι είμαστε? Μα συγγνώμη τώρα, εδώ μιλάμε για ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο είναι απολύτως στρεβλό. Το ξέρουμε όλοι. Μιλάμε για έσοδα τα οποία έρχονται, τα οποία ουσιαστικά είναι αντιαναπτυξιακά. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Αλλάξαμε τελικά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, σου θυμίζω επίσης, αγαπητέ Γιάννη, είχε έρθει με τη διακήρυξη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο βασιζόταν στον τουρισμό, στο real estate, δηλαδή σε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα πεδία, τα οποία προφανώς δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε.
0: Και που έχουν ταβάνι, επισφαλή, και έχουν ταβάνι.
1: Ακριβώς. Και ένα μοντέλο φόρων, το οποίο, ξαναλέω, τα έσοδα από τους φόρους είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, από τους έμεσους είναι πολύ περισσότερα. Ο λόγος είναι ο χειρότερος στην Ευρώπη, το οποίο σημαίνει ότι οι φτωχότεροι δίνουν τα περισσότερα επί της ουσίας. Έχουμε ένα μοντέλο δηλαδή το οποίο ουσιαστικά δεν είναι όπως θα το θέλαμε, δεν το άλλαξε αυτή η κυβέρνηση, είναι αντιαναπτυξιακό, και αυτός είναι ο λόγος που τα χρήματα, αν θέλεις, πέφτουν.
0: Παρακάτω, Στέφανε, ο κόσμος όμως θα περιμένει από το Πασόκ να πείτε το δικό σας μοντέλο. Έτσι, συνεκτική πρόταση όμως, όχι σημειακές προτάσεις.
1: Λέω για παράδειγμα, είναι προφανές ότι εμείς έχουμε μιλήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο και την αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου, αλλά παίρνω ένα παράδειγμα τώρα, το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι και επίκαιρο και νομίζω ότι ενδιαφέρει και τους ακροατές στο πεδίο της εργασίας. Εμείς δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους. Σωστά, 39,8 ώρες είναι ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας. Στη Δανία, για παράδειγμα, είναι στο 32, στο Βέλγιο 33 κτλ. Όμως η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή, η δική μας, πολύ χαμηλότερη. Σωστά. Οι μισθοί επίσης είναι πολύ χαμηλότεροι, και τέλος και οι συνθήκες εργασίας είναι κακές.
0: Ποια είναι τα προβλήματα, γιατί έχουμε αυτή τη χαμηλή παραγωγικότητα παρότι έχουμε πολλές ώρες εργασίας? Και πώς θα λυθεί αυτό?
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα στρεβλό αναπτυξιακό μοντέλο. Ποιο είναι το ζητούμενο λοιπόν? Το ζητούμενο είναι ο χρόνος εργασίας να συνδέεται με την παραγωγικότητα, άρα και την αποτελεσματικότητα.
0: Πάρα πολύ σωστό. Πώς θα λοιπόν το κάνετε?
1: Λοιπόν, εμείς κάναμε μία πρόταση, για παράδειγμα, η οποία συνδέεται και με το αναπτυξιακό μοντέλο. Δηλαδή, κάναμε μία πρόταση για τη μείωση του χρόνου εργασίας σε πολύ συγκεκριμένα πεδία, τα οποία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πίσω, αλλά θα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά, τα οποία αφορούν τις νέες τεχνολογίες, αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει μια νέα συζήτηση και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε στον ψηφιακό κόσμο τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα και δεν θα μείνουμε στον τουρισμό. Άρα, βάζοντας το θέμα του 35ωρου, για παράδειγμα, του μειωμένου χρόνου εργασίας, έστω και πιλωτικά και για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, συγκεκριμένα πεδία κτλ. Και με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς των επιχειρηματιών, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μπορούμε να πάμε σε λιγότερες ώρες εργασίας αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο, επενδύοντας σε πεδία στα οποία έχουμε μείνει πίσω.
0: Για παράδειγμα, συμφωνώ μαζί σου, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Συμφωνώ μαζί σου, είναι στο πολυόνιμο, όπως λέγαμε στα μαθηματικά, έτσι, στο πολυπαραγωγική αυτή με τις πολλούς αγνώστες εξίσωση, ο χρόνος εργασίας και η παραγωγικότητα της εργασίας είναι μια παράμετρος. Είναι και πολλές άλλες όμως. Και πρέπει η πρόταση να τα συμπυκνώνει όλα αυτά ενός κόμματος που τα κυβερνήσει. Ένα συνδικάτο μπορεί να έχει αυτό το επιμέρους θέμα και αίτημα. Πέραν το ότι τα συνδικάτα δεν την έχουν εμφανίσει, πολύ περισσότερο οι μικρομεσαίοι, που η ηγεσία τους είναι και στο χώρο σας, ευνηδιάστηκαν από αυτή την ιδέα που διατύπωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να τρέξω όμως τώρα λίγο και να πάμε παρακάτω. Πες μου τώρα στην συνταγματική αναθεώρηση, όπου η Νέα Δημοκρατία μιλάει για το άρθρο 16, το οποίο το παραβίασε ούτως ή άλλως με τα νομοθετήματά της και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ουσιαστικά τα κολέγια τα έκανε πανεπιστήμια. Εσείς έχετε πει ότι δεν θα πέσετε στην παγίδα της Νέας Δημοκρατίας να δώσετε ψήφο σε αυτή τη Βουλή που είναι η προτείνουσα, για να μην κάνει ό,τι θέλει μετά το οποιοδήποτε κόμμα θα είναι στην πλειοψηφία. Δηλαδή δεν πιστεύετε και τον εαυτό σας. Αν είστε κυβέρνηση, θέλετε συνένεση. Το δέχομαι, για να μην σου κάνω την πονηρή την ερώτηση. Το κρατώ αυτό. Όμως ο Μητσοτάκης θα τα προτείνει αυτά και σε αυτό το διάλογο το Πασόκ, για να μην εκτεθεί απέναντι σε μια κοινωνία που θέλει προτάσεις. Δεν μπορεί να λέει το Πασόκ, θα τα πω στην άλλη Βουλή, βγάλτε μου κυβέρνηση. Θα καταθέσετε γραπτός την πρότασή σας για το άρθρο 16, ας πούμε, για να μείνω σε αυτό που είναι και το αντικείμενό σου στο ΚΤΕ.
1: Εμείς έχουμε μια διαχρονική θέση, η οποία μιλά για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, εδώ και μια 20ετία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, εμείς λέμε δηλαδή ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και ουσιαστικά στο άρθρο 16 να πάμε σε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε αυτή τη θέση. Μέχρι και το 19 στο πρόγραμμά της μιλούσε για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, το μη κερδοσκοπικά σημαίνει, το επαναλαμβάνω γιατί κάποιοι το μπερδεύουν με τα δίδακτρα, σημαίνει ουσιαστικά οι μέτοχοι να μην βάζουν χρήματα στην τσέπη τους από την παιδεία, δηλαδή να μην εμπορευματοποιηθεί η παιδεία. Λοιπόν, τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 23 και έρχεται στη θέση μας. Μιλά για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι μια μάχη την οποία εμείς κερδίζουμε σιγά σιγά. Εγώ θα σου απαντήσω ευθέως, Γιάννη, πως όχι, δεν είναι αυτό. Βεβαίως σε επίπεδο συμβολισμού το γεγονός ότι κρατήσαμε, φύγαμε από την διαίρεση της απαγόρευσης και του συντάγματος και πήγαμε σε αυτή του κέρδους και πετύχαμε μια νίκη, έχει σημασία. Αλλά το δεύτερο που έχει μεγάλη σημασία είναι να μιλάμε για πραγματικά μη κερδοσκοπικά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση η οποία μίλησε για μη κερδοσκοπικά, έβαλε μια ταμπέλα στο νόμο Κερακάκη και σήμερα αυτό που έχει συμβεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι να γίνουν τα κολέγια πανεπιστήμια, αυτό έχει γίνει, και να έρθει ένα πανεπιστήμιο από το εξωτερικό το οποίο, προσέξτε, είναι κερδοσκοπικό. Είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Νέα Δημοκρατία παραβίασε το Σύνταγμα. Λοιπόν, δεν θα παραβιάσει και τη δεοντολογία στην τροποποίηση του Συντάγματος. Είναι βέβαιο ότι θα το κάνει. Είναι βέβαιο ότι θέλει αμιγώς ιδιωτικά και όχι με φερετζέδες όπως είναι αυτά που έχουν γίνει πανεπιστήμια. Είναι βέβαιο ότι αυτό θέλει. Φυσικά μπορεί να μην το διατυπώσει με αυτόν τον απόλυτο τρόπο τώρα, πριν από τις εκλογές. Εσείς όμως, για να οργανώσετε την άμυνά σας, θα καταθέσετε γραπτός τη διατύπωση ακριβώς της τροποποίησης του άρθρου 16, ένα νέο άρθρο 16, γραπτός αυτό ακριβώς που λες, γιατί αν δεν είναι γραπτός, ξέρεις, πάλι υπάρχουν κάτι διαόλια που κρύονται στις λεπτομέρειες και όλα μπορούν να γίνουν από μη κερδοσκοπικά και κερδοσκοπικά στη συνέχεια.
1: Γραπτός κατέθεσε και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον τρόπο εκλογής η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της και τελικά καταλήξαμε στον κύριο Τασούλα στην αναθεωρητική.
0: Καταθέσει γραπτός πάλι πονηρά τότε ότι δεν θα γίνονται εκλογές. Την ουσία όμως που την κατέβασε και σε 120 ψήφους ακόμα να μπορεί να εκλέξει το κόμμα και με 120 ψήφους και σχετική πλειοψηφία πρόεδρο, η πονηρή το έκανε μετά τις εκλογές. Δεν το είχε πει προεκλογικά και εκεί παγίδευσε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν τροπολογία στην αρχή.
1: Άρα λοιπόν, έτσι ακριβώς, και για να το καταλάβουν και οι ακροατές, υπάρχουν.

0: εκπαιδευτικό, εκπαιδευτικό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και πραγματικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και όχι αυτό που έχουμε σήμερα. Όχι αυτό που έχουμε σήμερα. Δεν είναι αυτό που εμείς, αν γίνουμε κυβέρνηση, θα εφαρμόσουμε.
1: Θα το κρατώ, θα μου δώσεις 2 λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κυλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο, που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών.

0: Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
1: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και είμαστε σε επικοινωνία με τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής του Κιλκής, προσωπώντας τον Πασόκ, τον Στέφανο τον Παρασάτη. Στέφανε, σε ευχαριστώ για την μικρή αναμονή και υπομονή σου. Θέλω να πάμε τώρα λίγο έξω από την Ελλάδα. Κατά την εκτίμησή μου, η συνάντηση Τραμπ, Σι Τζιν Πινγκ, είναι μια τομή. Αυτά που λέχτηκαν, αυτά που γνωρίσαμε και αυτά που δεν λέχτηκαν, αλλά κατανοούμε. Και μόνο το ότι ο Τραμπ έφυγε για πρώτη φορά χωρίς να πανηγυρίζει μετά από συνάντησή του με κάποιον ηγέτη ή στο Λευκό Οίκο ή σε κάποια άλλη χώρα. Ποια συμπεράσματα βγάζεις εσύ για αυτή τη συνάντηση και για την επόμενη μέρα στις παγκόσμιες πλέον σχέσεις και εξελίξεις και την προέκταση φυσικά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στη χώρα μας?
6: Νομίζω ότι ήταν και μια κίνηση μεγάλο ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κίνας αυτή, δηλαδή και το, έτσι, και το παράδειγμα με τον, με το Θουκυδίδη, το δικό μας έτσι, ιστορικό, είναι μια άλλη ματιά. Ουσιαστικά τα γύρισε όλα Τούμπα ο κ. Σι Τζιν Πινγκ, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε με όρους του χθες και να ανταγωνιζόμαστε με όρους του χθες, και βεβαίως αυτό δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε έτσι, πρόθεση με βάση πολεμικά χαρακτηριστικά. Ότι εδώ θα πρέπει να δούμε και να δούμε σε ποια πεδία μπορούμε να συνεργαστούμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινού. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια κίνηση η οποία μας εξέπληξε θετικά ως μια ματιά. Δηλαδή η ματιά του μη πολέμου και η ματιά των ευρύτερων συνεργασιών. Η Κίνα φαίνεται ότι έχει ανοίξει το δικό της βήμα και το έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια πια. Και νομίζω ότι είναι πανίσχυρη σε αυτό, τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο. Βέβαια είναι μια άλλη συζήτηση η δημοκρατία στην Κίνα, τα δικαιώματα στην Κίνα, το κράτος δικαίου στην Κίνα. Αλλά στο οικονομικό πεδίο φαίνεται ότι είναι βήματα μπροστά. Έχει επενδύσει στα σωστά πεδία, κυρίως το κομμάτι της τεχνολογίας φαίνεται ότι επίσης είναι πολλά βήματα μπροστά. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι να συνεχίσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά και ολοκληρώνω ότι ένας οποιαδήποτε σύγκρουση ή πόλεμος ή οτιδήποτε κάνει κακό και στους δύο. Το οποίο είναι και το αυτονόητο κατά μένα.
5: Και στους δύο και στον κόσμο όλο
6: βέβαια. Αλλά εδώ δεν τους ενδιαφέρει. Σου ενδιαφέρει.
5: Ναι. Έχουν και τις ζώνες επιρροές τους, θα πάνε πίσω πάρα πολλά πράγματα. Στη χώρα μας τώρα, αυτή η εκκρεμότητα του πολέμου, η οποία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, 111 σήμερα το βαρέλι, 2,1 σχεδόν σε όλη τη χώρα η αμόλυδη, τι σημαίνει, γιατί την ενσωματώνουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής με το χειρότερο τρόπο, όπως και κάθε εξωτερική κρίση στη χώρα μας?
6: Δείτε λίγο, οι δημοκρατίες οι οποίες είναι και οι πιο ευάλωτες θεσμικά, οι πιο αδύναμες να το πω έτσι, είναι προφανές ότι τη βιώνουν πιο δύσκολα. Δηλαδή βλέπουμε τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί δεν έχουμε ισχυρούς θεσμούς, δεν έχουμε ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου, δεν μπορούμε να παρέμβουμε και δεν παρεμβαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ακρίβεια. όσο πιο ευάλωτη είναι μια δημοκρατία, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί. Βέβαια, αυτό δεν είναι κανόνας. Ακόμη και σε μια ευάλωτη δημοκρατία μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες να βοηθήσουν, οργανωμένες παρεμβάσεις, αλλά και σε δημοκρατίες. Παράδειγμα, το παράδειγμα της Κύπρου έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου. Η Κύπρος τι έκανε στο θέμα του ΦΠΑ και που συζητάμε εμείς για μίσθους του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για να έχουν και προστά προς τους πολίτες. Εκεί λοιπόν έκανε ελέγχους όλη την αγορά, μείωσε το ΦΠΑ, μηδένισε το ΦΠΑ για την ακρίβεια, εμείς μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ και επανήλθε με ελέγχους στην αγορά. Όποιος λοιπόν δεν προσάρμοσε τις τιμές του στη βάση της μείωσης του ΦΠΑ, πρόστιμο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ λύσεις υπάρχουν και δεν είναι λύσεις οι οποίες είναι δύσκολες, δυσθεώρητες, μη αντιλήπτες. Είναι πολύ πολύ απλές, α, ορίστε. Φέρνουμε και ένα παράδειγμα. Λοιπόν, η Ελλάδα και δεν έχει, είναι μια δημοκρατία η οποία φαίνεται ότι έχει πρόβλημα, έχει ζήτημα, γιατί δυσκολεύεται περισσότερο με την ακρίβεια σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σε σχέση και σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και φαίνεται ότι δεν κάνει και τις ενδεδειγμένες κινήσεις, αγαπητέ Γιάννη.
5: Και πάμε τώρα και στην τελευταία επίμαχη ερώτηση. Μεθαύριο Πέμπτη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καρστερίνου ανακοινώνει το δικό της κόμμα και την Τρίτη μεθαύριο από την Αθήνα ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει το δικό του κόμμα. Και όσον όπου φαίνεται και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Πώς θα αλλάξει ο κομματικός χάρτης, θα αλλάξει ριζικά κατά την εκτίμησή σου, όπως εμφανίζεται σήμερα δημοσκοπικά, και εσείς θα επαναπροσαρμόσετε τη στρατηγική, την πολιτική και εκλογική στρατηγική σας, ή θα μείνετε σε αυτή που έχετε χαράξει στις βασικές σας στοχεύσεις και επιλογές?
6: Ο χάρτης αλλάζει, μπαίνουν κόμματα, μάλλον πιθανότατα και του Σαμαρά κατά πως φαίνεται το κόμμα έρχεται. Αυτά τα κόμματα θα πρέπει να μετρηθούν και στο πεδίο των ειδών και να δουν πού απευθυνούνται και σε ποιους αναφέρονται. Για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα πρέπει να δούμε ποιες είναι ιδέες, τι κουβαλά, σε ποιους απευθύνεται κτλ. Αντίστοιχα και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια καθαρή στόχευση, είμαστε το δεύτερο κόμμα, είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Αυτή τη θέση νομίζω ότι με έναν τρόπο έτσι και αντιπολιτευτικά την έχουμε κατοχυρώσει. Θέλουμε όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να διεκδικήσουμε την πρωτιά. Και όταν διεκδικήσεις την πρωτιά, έστω και είτε σε ένα είτε σε δύο βήματα και θα εξηγήσω εδώ, όταν διεκδικήσεις την πρωτιά κοιτάζεις προς τον πρώτο. Δεν κοιτάζεις ούτε προς τον τρίτο, ούτε προς τον τέταρτο, ούτε προς τον πέμπτο. Αν ο στόχος σου λοιπόν είναι αυτός, εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί αυτό που έχει ανάγκη ο πολίτης και αυτό που θέλει να ακούσει από εμάς είναι πώς θα αλλάξουμε την κυβέρνηση και πώς θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να μπούμε σε στήρες αντιπαραθέσεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τηρήσουμε και μέχρι το τέλος. Και από εκεί και πέρα η εκτίμηση η δική μου, αγαπητέ Γιάννη, είναι ότι είναι ένα παιχνίδι δύο γύρων. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι σε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο με πολλά κόμματα θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θυμίζει αρκετά το 2012. Θυμίζω τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτο κόμμα με ποσοστό 18,85%, δεύτερο κόμμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,8, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13 και κάτι 13 περίπου μισό. Λοιπόν, στις δεύτερες εκλογές υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη συσπήρωση στα πρώτα δύο κόμματα. Αντίστοιχα το 12 πήραν από 10 μονάδες περίπου. Λέω λοιπόν το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ, το πρώτο κόμμα εκτιμώ ότι θα είναι κοντά στο 20, δηλαδή συν πλην κάτι. Νομίζω ότι μια απόσταση μικρή, εντάξει, εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικούμε και θέλουμε να είναι πρώτο, αλλά αν το δούμε σε μια διεκδίκηση δύο γύρων, θα δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας στις διπλές εκλογές, εφόσον είναι σε ένα ποσοστό το οποίο του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και το λέω αυτό γιατί στις διπλές εκλογές η μεγάλη δεξαμενή, από την οποία θα πάρουν το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, η μεγάλη δεξαμενή είναι στο αντί Μητσοτάκης πεδίο. Έχει μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον να το σκεφτούμε αυτό στη βάση δύο εκλογικών αναμετρήσεων που πιθανώς θα είναι αυτές με τόσα πολλά κόμματα. Έτσι, δηλαδή Καριστιανού, Τσίπρας, μπαίνει τώρα ο Σαμαράς. Μιλάμε για ένα τοπίο, έχουμε και μια, πώς το λένε, μια βουλή η οποία είναι πολυκομματική ήδη, έτσι, με πάρα πολλά κόμματα. Νομίζω ότι θα πάμε σε κάτι πολύ κατακαιρματισμένο και να δούμε όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί. Το ΠΑΣΟΚ εδώ θα πρέπει να είναι στιβαρό, συνεπές, με μέτωπο προς την κυβέρνηση και μόνο, και να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή όπως την έχει το ίδιο διατυπώσει. Αυτή είναι η δική μου έτσι, η ματιά.
5: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Στέφανε για την πολύ ουσιαστική συζήτηση και σήμερα. Σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις επιλογές σου.
6: Ευχαριστώ και εγώ θερμά. Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάντα για την ειρήνη, τη φανταζόμαστε όπως τραγουδάει ο Τζον Λένον, γιατί δεν φανταζόμαστε ούτε ντάρα ντάρα, ούτε φέρτα, ούτε πάρτα. Εμείς και ο κόσμος όλος, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να υποδεχθώ και να συνομιλήσω με τον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, του μοναδικού που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, το τονίζω αυτό, τον Μενέλα τον Γαρδικιώτη. Αγαπητέ Μενέλα, κύριε Γαρδικιώτη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Γιάννη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου.
0: Καλά, και εμένα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και εσύ έχεις και εμπειρία και γνώση και εκπροσωπείς ένα φορέα που είναι στην καρδιά των συζητήσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω, ο πρωτογενής τομέας είναι ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, και αν ναι, πού οφείλεται αυτό?
1: Ο μεγάλος ασθενής είναι ο πιο ταλαιπωρημένος τομέας τα τελευταία 5 χρόνια, θα μου επιτρέψετε να πω, του πρωτογενή μας, ο πρωτογενής μας τομέας.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν είναι το μοιραίο, δεν είναι κοντά στο μοιραίο, να το πούμε έτσι.
1: Και αυτό βέβαια αντανακλάκει και στην ελληνική οικονομία, γιατί είναι ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση, σε ισχυρή κρίση, η οποία έχει να κάνει και με όσα συμβαίνουν σε γεωπολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς η κρίση στο Ιράν αυτή τη στιγμή έχει φέρει μεγάλες ανατιμήσεις στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λοιπάσματα και κυρίως τα αζωτούχα λοιπάσματα, γιατί πολύ μεγάλες παγκόσμιες ποσότητες παράγονται μέσα και διακινούνται μέσα από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα π.χ. η ουρία που είναι η βασική αζωτούχος λίπανση το τέλη Δεκεμβρίου να είχε $450 ο τόνος και αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι θα ξεπερνάσει τα $900. Δηλαδή μιλάμε για ανατίμηση 100% σε ένα από τα βασικότερα λιπάσματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Άρα το κόστος παραγωγής δεν είναι μόνο αυξημένο λόγω των καυσίμων, έρχεται να αυξηθεί και λόγω της ετεροεξάρτησής μας της μεγάλης σε λιπάσματα. Σκεφτείτε ότι σε αζωτούχα λιπάσματα η χώρα εισαγάγει άνω του 95%, άρα καταλαβαίνετε ότι επηρεαζόμαστε άμεσα.
0: Πολλά εργοστάσια πάντως λιπασμάτων, τα κλείσαμε όλα.
1: Ναι, γιατί θα μπορούσε η χώρα να έχει παραγωγή λιπασμάτων και ειδικά των αζωτούχων αν είχε φτηνή ενέργεια. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε προχωρήσει στην εξόρυξη του φυσικού αερίου, το οποίο θα μας βοήθαγε.
0: Δεν είναι που ήταν κρατική διοίκητα φτηνή ενέργεια. Για άλλους λόγους πρέπει να κλείσαν πριν 20 και 30 χρόνια. Θυμάμαι, είχαμε πάρα πολλά εργοστάσια.
1: Ναι,
0: εδώ αλλά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Νότια Ελλάδα.
1: Όλο αυτό οδήγησε σε μια τότε διαδικασία, το τότε κλείσιμο. Το από εκεί και πέρα η αναζήτηση από αυτήν την ενέργεια οδήγησε στην ετεροεξάρτηση με το 80% αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ήδη είναι κρυπτική η άνοδος των τιμών και του πρωτογενού θεμάτου προϊόντων και της μεταποίησης και γενικότερα. Έχουμε ένα νέο κύμα ακρίβειας που προστίθεται βέβαια στις ήδη ψηλές τιμές που είχαμε από το 2020 και μετά. Θέλω να σου ρωτήσω τώρα αυτό ακριβώς που
1: είπες. Να πω εδώ ότι είναι ευθύνη η ακρίβεια, τη βλέπουμε στον πρωτογενή τομέα σήμερα. Δεν είναι η ακρίβεια του Ιράν. Εδώ πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο
0: παραγωγός. Τώρα με πρόλαβες. Yeah. Γιατί η χώρα μας ενσωματώνει πιο επώδυνα κάθε εξωτερική κρίση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και δεύτερον, επειδή στην παραγωγή τα προϊόντα τώρα που παράγονται με αυτά τα ακριβά λιπάσματα, την ακριβή ενέργεια κλπ., θα βγουν μετά από μερικούς μήνες στην αγορά και το καλοκαίρι και με τον τουρισμό που θα έχει πιο μεγάλη ζήτηση, τι ακρίβεια θα έχουμε?
1: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς ενσωματώνουμε άμεσα αυτές τις αυξήσεις. Μα τα προϊόντα που θα παραχθούν είναι αυτά τα οποία θα έρθουν στο τέλος 2, 3, 4 μηνών από εδώ και πέρα. Σήμερα το μόνο που επηρεάζει την τιμή είναι τα μεταφορικά. Δεν νομίζω ότι πια παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, όχι δεν νομίζω, δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο για να έχουμε αυτές τις αυξήσεις. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν σκληροί έλεγχοι στο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Χτες και προχτές είδαμε τις ειδήσεις, 1,80 να φεύγει από τον παραγωγό το κεράσι και να φτάνει μέχρι 17 ευρώ στον καταναλωτή. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό σκοτώνει την πραγματική παραγωγή, σκοτώνει και το πορτοφόλι του καταναλωτή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιος κερδίζει στο ενδιάμεσο.
0: Τώρα, πάμε λίγο. Τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοίνωσε για το πρωτογενή τομέα αποδίδουν καθόλου, βοηθούν ή είναι ασπιρίνες?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν σας είπα πριν, αγαπητέ Γιάννη, ότι μιλάμε για 100% αύξηση, το 15% μοιάζει πάρα πολύ λίγο. Ήδη ο ΣΠΕΛ, δηλαδή...
0: Δότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 15%.
1: 15% στα λιπάσματα που δίνει.
0: Και στο πετρέλαιο κίνησης, νομίζω περίπου τόσο είναι. Είναι 17 cents περίπου στο λίτρο.
1: Ο ΣΠΕΛ έρχεται να ζητήσει 25% που είναι ο φορέας των λιπασμάτων και διατήρηση μέχρι τέλος του χρόνου για να μπορέσει μεσοσταθμικά να έρθει κάποια απορρόφηση. Χρειαζόμαστε, εγώ θα πω ότι χρειαζόμαστε και άλλη βοήθεια, αλλά ίσως το πιο σημαντικό πέρα από τη βοήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε ισχυρούς ελέγχους. Γιατί όταν ο παραγωγός παίρνει 1,80 και δίνεται 17 ευρώ, το ενδιάμεσο αυτό, αν ο παραγωγός έπαιρνε 20 και 30 λεπτά παραπάνω, θα μπορούσε να είναι βιώσιμος το κιλό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια υψηλότατη εσχροκέρδεια και βουλιάζει ο παραγωγός στις τιμές που λαμβάνει μέσα στο... ενώ ο καταναλωτής το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Άρα ενδεχομένως θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να έχουμε σοβαρούς ελέγχους για να μπορέσει η τιμή να εξορθολογιστεί και να είναι όλοι βιώσιμοι, από το να δώσουμε ντε και καλά κρατική χρηματοδότηση και μόνο. Άρα αφήνοντας αυτή την ασυδοσία στην αγορά, έχουμε μεγαλύτερο πλήγμα από το τι λεφτά βγάζουμε από τον κρατικό κορβάνα για να δώσουμε στους παραγωγούς. Παραγωγός λοιπόν τι θέλει? Θέλει ελέγχους για να πάρει αυτό που αξίζει.
0: Πάμε και στην μεγάλη υπόθεση του σκανδάλου του ΠΚΠ. Σκάνδαλο του ΠΚΠ πιστοποιημένο και αποδεκτό πρωτίστως και από την κυβέρνηση. Απλώς δίνονται διαφορετικές ερμηνείες για τα αίτια αυτού του σκανδάλου και κυρίως για τις χρονικές περιόδους που εμφανίστηκε με εξάρσεις και υφές. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη, το έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενη συζήτησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω, η επιλογή να πάει τον ΟΠΚΠ, να τον καταργήσει ουσιαστικά και να τον ενσωματώσει στην ΑΔΕ, ήταν η πρέπουσα, η σωστή? Και δεύτερον, διαβάζω ότι ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πιστοποιήσει την ΑΔΕ ως φορέα πλέον διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο?
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το δεύτερο που ρωτάμε. Δεν έχει πιστοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από όταν την εννοώ ΠΚΠ, για την ορθότερη λειτουργία του οργανισμού είχε εκφωνήσει δύο action plan. Μάλλον είχε συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση δύο action plan. Τα action plan ήταν κυρίως προτάσεις που γίνανε από την ελληνική κυβέρνηση μαζί με προσθήκες των κοινοτικών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει καταθέσει η χώρα για το ένα action plan και από όσο είδαμε από τις ανακοινώσεις θεωρούν βέβαια ότι θα περάσει, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο, το πιο σκληρό action plan, το οποίο θα κριθεί το Σεπτέμβριο και το οποίο θα πρέπει να καταφέρουμε να επιτύχουμε για να πάρουμε την πιστοποίηση ότι ορθά όλα δουλεύουν και άρα είναι οργανισμός πληρωμών. Δυστυχώς λοιπόν τα όσα έγιναν στο παρελθόν και τα οποία οδήγησαν και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν δύο σκάνδαλα αυτή τη στιγμή που εξετάζουμε, δεν είναι ένα. Το ένα έχει να κάνει με τα βοσκοτόπια και το άλλο σκάνδαλο έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΚΠ τα τελευταία χρόνια και το τι γινότανε και το πώς λειτουργούσε ο οργανισμός. Δυστυχώς επικοινωνιακά εστιάζουμε μόνο στο πρώτο, θέλοντας να φύγουμε εντελώς από το δεύτερο. Και θα σταθώ εδώ ότι όταν βγαίνει ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Σαλάτας, στην Εξεταστική Επιτροπή και λέει ότι ο ΠΚΠ πλήρωσε το 22 και είναι σε όλους γνωστό με Excel Και από την άλλη, αν ψάξουμε στη διάβγεια, ο ΠΚΠ έχει πληρώσει 1.700.000 για να παραχθούν πληροφοριακά συστήματα το 22 για να πληρώσει. Αν δεν είναι αυτό, αγαπητέ Γιάννη, σκάνδαλο, τότε τι είναι? Αυτό βέβαια μας κόστισε και κάτι 250 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια πρόστιμα για τις εν λόγω πληρωμές κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν είναι σκάνδαλο να πληρώνουμε 1.700.000 για να έχουμε πληροφοριακά? Από τα λόγια του Προέδρου, τα οποία δεν διαψεύστηκαν από κανέναν, να λέει ότι πληρώσαμε με Excel και να έρχονται πρόστιμα 200 και 250 εκατομμυρίων για τις κακές πληρωμές που κάναμε. Αν δεν είναι αυτό σκάνδαλο, τι είναι?
0: Σκάνδαλο στο σκάνδαλο. Και πάμε τώρα.
1: Και δεν προσπαθώ να πω ότι δεν είναι. Ο πρώτος είναι που το λέω ότι είναι σκάνδαλο. Αλλά είναι δύο τα σκάνδαλα.
0: Πάμε τώρα, μήπως πάμε και σε άλλο σκάνδαλο, τρίτο σκάνδαλο. Βεβαίως ένα σκάνδαλο είναι και τρόπος διαχείρισης της διαφάνειας, έτσι. Και πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά αυτό το αφήνουμε τώρα. Αφορά τη Βουλή και τα κόμματα και τη δικαιοσύνη. Και είναι μέγα θέμα βεβαίως για το κράτος δικαίου και τη διαφάνεια. Γι' αυτό και έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη πάρα πολύ του κόσμου και στη δικαιοσύνη. Τελευταία, ακούω ότι πάλι διαμαρτύρονται οι αγρότες ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει για τις επιδοτήσεις, και ειδικά υπάρχει μια αναστολή γενική, άκουσα τον κύριο Σχοινά, τον νέο υπουργό, για το θέμα της επιδότησης στο βιολογικό μέλι. Τι συμβαίνει εδώ ακριβώς?
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δύο. Ο υπουργός ορθά ήρθε και δεν προχώρησε αν έστειλε τα δύο προγράμματα στη βιολογική κτηνοτροφία και στο βιολογικό μέλι. Γιατί? Γιατί εδώ και ένα χρόνο οι έλεγχοι 1,5 που γίνονταν, να θυμίσω ότι ο κύριος Τσιάρας όταν πήρε τις πρώτες υπόνοιες πάγωσε την ένταξη, ενώ είχε ήδη προχωρήσει την ένταξη στη φυτική παραγωγή, πάγωσε την ένταξη στα άλλα δύο προγράμματα μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι. Δυστυχώς ήρθαμε μετά από 1 χρόνο περίπου και ουσιαστικά δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, γιατί το δείγμα έδειχνε πάρα πολύ μεγάλη ασυνέπεια, άρα έπρεπε να πάμε σε έναν 100% έλεγχο. Και ο υπουργός τι είπε? Είπε ότι σταματάω πια αυτές τις προσκλήσεις. Μας είπε όμως και δύο άλλα πράγματα που θα μου επιτρέψει να πω, δεν συμφωνώ μαζί του. Ο υπουργός λοιπόν είπε ότι αυτό είναι μήνυμα και προς τον καταναλωτή για το ράφι, λέγοντας ότι δεν έχω ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ελέγχων για τα βιολογικά. Άρα ουσιαστικά πέρασε στον καταναλωτή μία επιφύλαξη το αν αυτό που πληρώνει πράγματι είναι βιολογικό ή δεν είναι. Όταν εδώ και ένα χρόνο ως γεωτεχνικό επιμελητήριο με επιστολές μας τους τα λέγαμε, θα περιμέναμε ένα χρόνο μετά τουλάχιστον να μας παρουσιάζει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ελέγχων ώστε να αποκατασταθεί η σιγουριά των καταναλωτών ότι αυτό που πληρώνουν αυτό και είναι, και όχι ότι θα. Δυστυχώς καθυστερούμε σε πράγματα και επιτρέψτε μου να πω ότι έδωσε ένα νούμερο ότι το 2014 ήταν 20.000 οι βιοκαλλιεργητές, έστω ότι παρέμειναν σήμερα 20.000, δεν αυξήθηκα καθόλου, που επιτρέψτε μου να πω ότι η άποψή μου είναι ότι έχουν αυξηθεί, αλλά ακόμα και 20.000 επαγγελματίες να τους στέλνει στον ΚΕΑΔΑ με μια τέτοια λογική, γιατί όταν ο κόσμος δεν το εμπιστεύεται δεν θα το αγοράσει, άρα και αυτοί δεν θα έχουν βιώσιμο μέλλον, είναι πολύ για αυτή τη χώρα. Είναι πάρα πολύ για αυτό που λέμε βιολογική γεωργία.
0: Είναι σπασμένα σανίδια. Έτσι, ο υπουργός προσπαθεί να διορθώσει ένα σανίδι, σπάει άλλο σανίδι και την πληρώνει βέβαια στο τέλος ο παραγωγός αλλά και ο καταναλωτής. Δώσουμε ένα λεπτό να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, Μενέλα, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Flash 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι.
5: Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
6: Μπάζα!
5: Μπάζα! Όχι και μπάζα! Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή!
4: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
10: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
11: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
12: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
13: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε σύνθησή μας τον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τον Μενέλα τον Γαρδικιώτη. Αγαπητέ Μενέλα, θέλω να σε ρωτήσω, διάβασα ότι οι επιτροπές, οι ελεκτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω, κάποιου κράτους μέλους, βρήκανε σαλμονέλα σε κρέατα από τη Βραζιλία και είπαν ότι από το Σεπτέμβριο θα ανασταλεί η εισαγωγή από τη Βραζιλία κρεάτων με βάση την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί από το Σεπτέμβρη θα σταματήσει η εισαγωγή κρεάτων, αφού τώρα εντοπίστηκε με την αρχή, με τους πρώτους ελέγχους και τις πρώτες μέρες της εφαρμογής της Mercosur, εντοπίστηκε το πρόβλημα. Γιατί πάει Σεπτέμβρη? Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για την αγροτική παραγωγή στη χώρα από τη μια πλευρά και τι σημαίνει για τις τιμές και τον καταναλωτή από την άλλη?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τη συμφωνία Mercosur που έχουμε ακούσει πάρα πολλά, ουσιαστικά το τι σημαίνει για τον καταναλωτή. Για τον καταναλωτή σημαίνει ότι θα βρίσκει τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής των τεσσάρων χωρών πιο φτηνά από ότι τα έβρισκε μέχρι πρότινος. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξεκινάει το εμπόριο με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρχε, αλλά υπήρχαν δασμοί, άρα ανέβαζαν τις τιμές. Δηλαδή τα ριμπάι Αργεντινής που τα βρίσκαμε σε καλά εστιατόρια θα εξακολουθήσουμε να τα βρίσκουμε, αλλά υποτίθεται ότι η τιμή θα πρέπει να είναι μειωμένη λόγω αυτών των δασμών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πέρα από αυτά που εισαγόντουσαν μέχρι πρότινος προϊόντα γίνονται πιο ανταγωνιστικά και άλλου είδους προϊόντα, πιο μαζικής κατανάλωσης, όπως είναι το ρύζι. Προϊόντα λοιπόν στα οποία η χώρα μας εξ αρχής δεν ήταν ανταγωνιστική στην παραγωγή τους, λόγω συνθήκων, λόγω εκτάσεων καλλιέργειας, λόγω υψηλότερων εργατικών και από χώρες της Ανατολικής Ασίας. Άρα θα βρούμε τέτοιου είδους προϊόντα. Προϊόντα όμως που επιτρέψτε μου να πω ότι είναι όχι επικίνδυνα, γιατί η χώρα μας, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αυτό το παράδειγμα που είπα της σαλμονέλας, δείχνουν ότι κάνουν τους ελέγχους. Δεν πέρασαν τα προϊόντα μέσα στην αγορά. Τα προϊόντα εντοπίστηκαν σε ελέγχους στα Τελωνία. Άρα σημαίνει ότι οι έλεγχοι όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων λειτουργούν. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι βορρά το θα μπει οτιδήποτε. Και από την πρώτη στιγμή, γιατί κάποιοι μίλησαν ότι θα μπουν επικίνδυνα προϊόντα, ήρθα και είπα ότι μπορεί να στείλει ο καθένας ό,τι προϊόν θέλει. Τους ελέγχους ποιότητας η χώρα μας πρέπει να τους έχει, όπως και τους έχει και πρέπει να τους...
0: Χωρίς όμως αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου, γιατί και εδώ έχουν να προσληφθούν κτηνίατροι, γεωπόνοι και διάφορες ειδικότητες που χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχουμε αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου όσον αφορά τη δουλειά που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλουμε ενίσχυση αυτών των μηχανισμών, γιατί αν αυξηθούν οι εισαγωγές από τις τρίτες χώρες, χρειάζονται και πολύ περισσότερα ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να ανταποκρίνεται στους χρόνους που πρέπει σε αυτούς τους ελέγχους. Άρα χρειαζόμαστε ενίσχυση αυτών των μηχανισμών για να έχουμε πραγματικά τη χώρα μας ασφαλή. Από εκεί και πέρα όμως, επίτρεψε μου αγαπητέ Γιάννη, ότι μπορεί να μπει ένα προϊόν να είναι ασφαλές, αλλά να μην είναι θρεπτικά ισχυρό. Δηλαδή το ασφαλές δεν σημαίνει και ωφέλιμο. Το ασφαλές δεν σημαίνει ντε και καλά αυτό που λέμε διατροφικά ισχυρό προϊόν, όπως τα ελληνικά προϊόντα που παράγονται με συγκεκριμένο τρόπο και με ιστορία από πίσω τους, η οποία ξεκάθαρα παίζει σε αυτήν τη διατροφική υπεροχή. Λέμε, εμείς ως γεωτεχνικό επιμελητήριο φωνάζουμε ότι το μάρκετινγκ των ελληνικών προϊόντων πρέπει να είναι η διατροφική υπεροχή η οποία έχουν τα ελληνικά προϊόντα. Αυτό που λέμε ποιότητα να το μετατρέψουμε με απλά λόγια σε διατροφική υπεροχή. Άρα κάτι μπορεί να είναι ασφαλές, αλλά όχι τόσο θρεπτικό όσο κάποιο άλλο για έναν οργανισμό, για τον άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ σημαντική η επισήμανσή σου. Και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καθηγητή, αγαπητέ Μενέλε. Διαβάζω ότι στη νέα προγραμματική περίοδο, το 2028-34, επειδή θα αυξηθούν οι δαπάνες για την άμυνα κατά πολύ, λόγω των κρίσεων που υπάρχουν, θα μειωθούν από την αγροτική παραγωγή, από τις επιδοτήσεις, και δεύτερον θα αλλάξει και ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων αυτών. Μιλάμε τώρα για τον πυλώνα, όχι για τις επιδοτήσεις, μιλάμε για τον πυλώνα των διαρθρωτικών αλλαγών και των διαφόρων υποδομών και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Τι σημαίνει αυτό για την, ας το πω, οριακή αγροτική παραγωγή στη χώρα, αλλά και την ύπαιθρο που ερημώνει?
1: Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εποχή διαπραγμάτευσης όλων αυτών. Είναι ξεκάθαρο όμως, όπως είπες, ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή ότι ο κουβάς που λεγόταν CAP, το κουβάς των χρημάτων, αυτή τη στιγμή μέρος του κουβά αυτού πάει και έρχεται και ενσωματώνεται μαζί με το ΕΣΠΑ και ουσιαστικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους που θα δαπανίσει αυτά τα λεφτά. Άρα από τα 20 δις που είχε εξασφαλισμένα η χώρα ότι θα δοθούν μέσα σε μια εφταετία στον πρωτογενή τομέα, αυτά μειώνονται. Δεν μιλάω για τη μείωση που μπορεί να επιφέρει αυτό που είπες πριν για την άμυνα, μιλάω για τη μείωση ότι ένα κομμάτι αυτών των χρημάτων μπαίνει στο ΕΣΠΑ και είναι στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους αν θα τα δώσει π.χ. στον τουρισμό.
0: Η μείωση είναι σίγουρη και μπορεί να υπάρξει και δεύτερη.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε τη μείωση, όπως είπες, του πακέτου. Το οποίο πακέτο της ΚΑΠ μειώνεται γιατί έχει άλλες προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορθά είπες, το κομμάτι της άμυνας έρχεται να μας φάει πολλά. Βέβαια μπορεί να υπάρξει και ένας τρίτος, ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας, ο οποίος να μειώσει αυτές τις επιδοτήσεις. Δεν κινδυνολογώ, λέω και παραλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε σημεία διαπραγμάτευση. Ο τρίτος παράγοντας λέγεται ενταξιακή όρη στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι ένας γίγαντας. Από μελέτες λένε ότι θα απορροφήσει το 25% της συνολικής ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή με τους όρους που δίνονται τα χρήματα σήμερα. Άρα μπροστά μας έχουμε δύο θέματα. Τη μείωση που γίνεται για τα άλλα πακέτα, αλλά και την πιθανή είσοδο της Ουκρανίας. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να θωρακιστεί και να έχει, επιτρέψτε μου να πω ότι αν προχωρήσει η ιστορία ενταξιακή σχέση της Ουκρανίας, η χώρα μας πρέπει να έχει άλλο μοντέλο υπολογισμού των δικαιωμάτων, αλλιώς θα βρεθεί βαθύτατα λαβωμένη από τα χρήματα τα οποία θα παίρνει. Δεύτερον, τελειώνοντας από το
0: πακέτο... Μεγάλα θέματα δηλαδή, πιο μεγάλα από ό,τι νομίζει ο κόσμος.
1: Βεβαίως, τεράστια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα πως ακόμα και τους μικρότερους πόρους πια δεν έχουμε περιθώριο να μην τους αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την ώρα που μειώνουν τα χρήματα, ο δείκτης αξιοποίησής τους πρέπει να ανεβαίνει όλο ένα και περισσότερο. Άρα πρέπει να μιλήσουμε για την πραγματική αγροτική παραγωγή και εμείς στην έναρξη του διαλόγου που ξεκίνησε το Υπουργείο είπαμε ξεκάθαρα ότι πριν συζητήσουμε το που θα πάνε τα χρήματα πρέπει να συζητήσουμε τι πρωτογενή τομέα θέλουμε να έχουμε. Πρώτα θα οριστεί τι πρωτογενή τομέα θέλουμε να έχουμε και μετά πολύ πιο εύκολα θα δούμε πώς πρέπει και πού πρέπει να πάνε τα χρήματα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, πολύ λίγο χρόνο για να τα συζητήσουμε. Η χώρα τέλος του χρόνου πρέπει να καταθέσει πρώτη πρόταση και άρα πρέπει να τρέξουμε σε αυτό το κομμάτι. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι πάμε να κάνουμε πάλι ό,τι και στο παρελθόν. Να μείνουμε μόνο στο κομμάτι που θα μοιράσουμε τα λεφτά χωρίς να ορίζουμε για μένα το πιο...
0: Μοιράσουμε με δίκιο και διαφανή τρόπο. Πάει στο διάλογο. Παντού προβλήματα, σπασμένα σαν ίδια. Με ναι, λέει, κύριε Καρδικιώτη, αγαπητέ πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ουσιαστική και πολύ συγκεκριμένη η συζήτηση πάντα μαζί σου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαστε ξανά να τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Γιώργο Νταλάρα στην ερμηνεία και το τραγούδι «Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά». Εκκλησιά μας λέει, Παναγία μας λέει, ο Σταύρος Κουγιουτζής έγραψε και τους στίχους και φυσικά και τη μουσική. Εμείς παγίδες βλέπουμε στον ύπνο μας μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ, γιατί μας έμεινε η παγίδα του Θουκυδίδη στο μυαλό και θέλουμε να καταλάβουμε την ερμηνεία της. Θα υποδεχτώ λοιπόν τον αγαπητό φίλο, τον φιλόλογο, τον μελετή ερευνητή και συγγραφέα, τον Σταύρο τον Αγοραστό. Αγαπητέ Σταύρε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
0: Τώρα δεν έχουμε πιο ειδικό να μιλήσουμε για το Θουκυδίδη, έτσι όλα αυτά τα σημαντικά και τα μεγάλα που είπε, που προέβλεψε, γιατί ανέλησε τους πολέμους και την ιστορία και μας έστειλε διδάγματα για το μέλλον. Και ο Xi Jinping προθέσει του Τραμπ, του μίλησε για ένα από τα κλασικά, τα πιο βασικά σημεία της ιστορίας του Θουκυδίδη για τον Περουσιακό πόλεμο και την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη και του είπε μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα και θα καταστρέψουμε τον κόσμο. Τι εννοεί κάποιος όταν λέει παγίδα του Θουκυδίδη στα Βριανέ?
1: Ναι, πρώτα πολλοί τοποθετούν ότι οι Σπαρτιάτες είναι αυτοί που ανεβαίνουν και αποκτούν δύναμη και επομένως θα επιτεθούν στην Αθήνα. Ενώ ο Θουκυδίδης λέει το αντίθετο, ότι επειδή οι Αθηναίοι γίνονται όλο και περισσότερο ισχυροί, προκαλούν φόβο στους Σπαρτιάτες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να πολεμήσουν. Άρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι Σπαρτιάτες φοβούνται, όχι οι Αθηναίοι. Πρώτον.
0: Δηλαδή ο Xi Jinping του είπε του Τραμπ, κοίταξε επειδή εμείς ανεβαίνουμε πια, μη φοβηθείς και προκαλέσεις πόλεμο και θα καταστραφούμε όλοι μαζί.
1: Μα αυτό είναι το κουμπί. Τώρα, επειδή εγώ πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, ο Θουκυδίδης στα κείμενά του δεν φαίνεται να παγιδεύει τους ανθρώπους, τους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις, γι' αυτό αυτό που λένε αυτοί τώρα, ότι τάχα μας παγιδεύει ο Θουκυδίδης, είναι ένα πρόσχημα.
0: Θουκυδίδης λέει ανοίξτε τα μάτια σας, γιατί θα πέστε σε παγίδες.
1: Ο Θουκυδίδης λέει την πραγματικότητα, ότι αν οι Αθηναίοι, οι πανίσχυροι θα προχωρήσουν παραπάνω, οι Σπαρτιάτες από το φόβο τους θα αναγκαστούν να μπουν στον πόλεμο. Ναι, αλλά όπως λένε πολλοί, από έναν φόβο δεν ξεκινάς κάποιον πόλεμο. Χρειάζονται και άλλα στοιχεία να υπάρχουν για να μπει στον πόλεμο. Στον πόλεμο λοιπόν αυτό μπαίνουν οι Σπαρτιάτες, γιατί είναι οι φίλοι τους οι Κορίνθιοι, οι μεγάλοι αντίπαλοι της Αθήνας, η οποία είναι και αυτή ισχυρή στη θάλασσα, και τους λέει κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε πια να είμαστε δίπλα σας χωρίς να κάνετε πόλεμο και χωρίς να συγκρουστούμε με την Αθήνα. Θέλουμε να πάρουμε τον πόλεμο στα χέρια μας, διότι απειλούμαστε κι εμείς στη θάλασσα. Αυτά είναι τα βασικά ας πούμε στοιχεία για την παγίδα που στείνει ο Θουκυδίδης.
0: Μόνοι σύμμαχοι με τους Κορίνθιους και μετά γιατί σκοτώθηκαν και ναυμάχησαν εκεί στην Κέρκυρα.
1: Δεν πάει και αυτό ακριβώς. Οι Κερκυραίοι ήταν αποικία των Κορινθίων και σύμμαχος των Αθηναίων. Οπότε ενοχλήθηκαν πολλοί από τους Κορίνθιους και κάλεσαν τους Αθηναίους να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά έτσι με την επέμβαση των Αθηναίων έσπασε η συμφωνία Σπαρτιατών Αθηναίων. Κατάλαβες. Επομένως αναγκαστικά πήγανε στη μεγάλη ναυμαχία τα Σίβωτα εκεί πέρα και εκεί τα Κερκυραϊκά είναι οι πιο τρομερές σκηνές που υπάρχουν μέσα στον πόλεμο. Γιατί έπιασαν οι δημοκρατικοί τους ολιγαρχικούς, τους είπανε ότι θα σας πάμε, ήτανε στους ναούς και τους κατέσταξαν στην κυριολεξία. Και δημιουργήθηκε τέτοιο κλίμα ώστε οι αντίπαλοι των Αθηναίων σκότωνε ο ένας τον άλλο για να μην τους σκοτώσουν οι Αθηναίοι.
0: Κατάλαβα. Τώρα τι θα γίνει εκεί δηλαδή, η Κέρκυρα τώρα είναι το Ιράν, η Κόρινθος εν πάση περιπτώσει το επίδικο και ο Τραμπ έλεγε Αυτό το έχω στο τσεπάκι το θέμα, τις έχω καταστρέψει. Δεν θα το κουβεντιάσω το CGP, αλλά τελικά το κουβέντιασε έτσι και βοήθεια. Αλλά το Ιράν όμως είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κίνας. Τι βλέπεις τώρα να γίνεται, και θα γίνει κάτι, ή θα παρατείνεται έτσι ο πόλεμος που έχει θρησκευτικό έντονο υπόβαθρο και θα υποφέρει όλος ο κόσμος και πρωτίστως εμείς?
1: Κοίταξε, ο πόλεμος θα γίνει μόνο αν το απαιτήσουν τα όπλα. Αν δηλαδή οι μεγάλες αγορές πούνε ότι μας έχουν μείνει πύραυλοι και τα λοιπά και πρέπει να τα ρίξουμε...
0: Έχουν αδειάσει αποθήκες των Αμερικάνων και των Ισραηλών, έχουν ρίξει πράγμα, και τώρα διαβάζω ότι συνεχώς έρχονται μεταγωγικά στρατιωτικά από την Αμερική και ξεφορτώνουν πυράβλους στο Ισραήλ.
1: Θυμάσαι τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία? Είχε λήξει ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία και οι Γάλλοι είχαν στα αεροπλάνα τους πυράβλους και πήγανε και τους έριξαν, τους άδειασαν στην
0: Αμερική. Είναι επικίνδυνο να προσγειωθώ πίσω με τους πυράβλους ξανά, πάω να τους ρίξω εκεί, σαν απόβλητα.
1: Βόβες τους, τις βόβες τους. Το θυμάσαι, Γιάννη μου, αυτό.
0: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, βέβαια. Και οι Αμερικάνοι έδιναν και βόμβες με μη εμπλουτισμένο ουράνιο για να έχουν μεγαλύτερη διατριτικότητα οι βόμβες τους. Και πέθανε κόσμος και κοσμάκης μετά.
1: Λοιπόν, τώρα ο Θοκυδίδης είναι άνθρωπος όμως της ειρήνης. Είναι κατά του πολέμου και λέει ο πόλεμος είναι βίος δάσκαλος του ανθρώπου. Άνθρωποι, και δεν τώρα λέμε, είναι αναπόφευκτος ο πόλεμος. Τον κάνουν αναπόφευκτο αυτοί που θέλουν να πολεμήσουν και να πουλήσουν τα όπλα τους. Ο αδερφός του Λυσία, ο Λυσίας έγραφε κατηγορητήριο κατά του πολέμου, και ο αδερφός του Λυσία πουλούσε ασπίδες και ακόντια στη Σπάρτη. Γιάννη μου, καταλαβαίνεις.
0: Μου θυμίζει τη σημερινή εποχή αυτό, κάτι μου θυμίζει. Να σου ρωτήσω τώρα όμως, πάμε, γιατί ο Θοκυδίδης έγραψε καταπληκτικά πράγματα και πολλά πράγματα. Πάμε λίγο, γιατί είναι πιο γνωστός ο Θοκυδίδης για το διάλογο των Αθηναίων με τους κατοίκους της Μήλου. Φυσικά και με τον επιτάφιο του Ηρακλέους. Τι μας λέει μέσα από αυτά τα δύο κείμενα ο Θοκυδίδης?
1: Λοιπόν, στη Μήλο υπάρχει ένας καταπληκτικός διάλογος. Καταπληκτικός. Και συστήνω έτσι από το τηλέφωνο σου, τουλάχιστον οι άνθρωποι να διαβάσουν τα μηλιακά και τον επιτάφιο και να αφήσουν τα άλλα κείμενα του. Λοιπόν, αλλά αυτός ο διάλογος, Γιάννη μου, είναι στημένος. Οι Αθηναίοι δεν θέλουν να ακούσουν την απάντηση από τους Μήλιους, θέλουν να επιβάλλουν τη γνώμη τους, όχι να πάρουν απάντηση.
0: Προσχηματικός το στημένος, ότι οι Αθηναίοι κάνουν ένα προσχηματικό διάλογο προς τους, ενώ έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
1: Είναι λοιπόν, η έπαρση χτυπάει τ' άστρα από τη μεριά των Αθηναίων και η συνειδητή αντίσταση των Μηλίων κορυφώνεται. Αλλά τι διαφορά υπάρχει? Οι Μήλοι αντιστέκονται μόνο λεκτικά. Σημείωσε το αυτό. Η αντίστασή τους είναι λεκτική. Δηλαδή λένε πολλοί ότι τα πράγματα στη Μήλο ταιριάζουν με το Μεσολόγγι. Όχι. Το Μεσολόγγι έκανε την έξοδό του. Οι Μήλοι δεν μπορούσαν, γιατί είναι περικυκλωμένοι από τα καράβια των Αθηναίων. Και τι έγινε στο τέλος? Ήλπιζαν ότι θα έρθει η Σπάρτη, αλλά ήταν πολύ μακριά. Δεν μπορούσε να έρθει η Σπάρτη το 416 και δεν είχε και...
0: Κράν η Μήλος θα είχαν πει, φαντάζομαι, το Τηλά και Δαιμόνι. Κοίτα μακράν, όπως η Κύπρος το 74.
1: Λοιπόν, στο τέλος οι καημένοι παραδόθηκαν, γιατί πίστεψαν τους Αθηναίους που ήταν δημοκρατικοί, και αυτοί κατέσφαξαν όλους τους άνδρες και πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτή είναι...
0: Δουλειάς δηλαδή η δημοκρατική της Αθήνας.
1: Αυτή είναι, τέτοια είναι. Λοιπόν, έχουν
0: γίνει
1: τέρατα και σημεία. Τώρα...
0: Ρε Σταυριανέ, πες μας λίγο και για τον επιτάφιο.
1: Λοιπόν, το 404 γυρίζει ο Θουκυδίδης και γράφει, σύμφωνα με πολλούς μελετητές και με το μεγάλο δάσκαλό μου, τον Γιάννη Κακριδί, τον επιτάφιο, το 404.
0: Άφος δηλαδή του Περικλή ο Θουκυδίδης.
1: Είναι ο λόγος του Περικλή δηλαδή, αλλά είναι ο λόγος του Θουκυδίδη στην κατεστραμμένη πόλη. Και λέει, κοιτάξτε τι έχει γίνει στην πόλη εξαιτίας του πολέμου. Αυτό το κείμενο λοιπόν είναι το πρώτο δημοκρατικό και σοσιαλιστικό μανιφέστο. Πρόσεξε το αυτό. Γιατί?
0: Για το δίκαιο.
1: Όχι μόνο για το δίκαιο, για τη δημοκρατία, για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Λέει δηλαδή δημοκρατικά. Τι είναι δημοκρατία? Όποιος δεν συμμετέχει πολίτης στα πράγματα τα πολιτικά, δεν το θεωρούμε εμείς φιλήσυχο, αλλά άχρηστο. Άρα δημοκρατία σημαίνει, όπως λέμε, άμεση δημοκρατία, όχι έμεση όπως τώρα. Δεύτερον, το πιο σοσιαλιστικό μέτρο λέει «και επί ουκ εσ ολίγους, αλ εις πλοίον ασικήν δημοκρατία κέκλειται». Επειδή λέει εμείς εδώ τη δημοκρατία τη στηρίζουμε όχι στους λίγους αλλά στους περισσότερους. Λοιπόν, να το πιο παλιό μήνυμα δημοκρατίας και σοσιαλισμού. Το λέει ο Θουκυδίδης. Και λέει και το τρίτο αγαθό της κοινωνίας. Το εύδαιμον, το ελεύθερον. Το δελεύθερον, το έψυχον. Δηλαδή, η λευτεριά μας χαρίζει την ευτυχία και τη λευτεριά την αποκτούμε με την παλικαριά. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία...
0: Σταυριανέ, εσύ ήσουν και εκπαιδευτικός, θέλω να σε ρωτήσω. Γιατί αυτά στα σχολεία δεν μας τα δίδαξαν και δεν μας τα διδάσκουν? Μας πετάνε ξερά κάπου, μας πετάνε και ένα Θουκυδίδη ιστορικό, αλλά δεν μας λένε για το βάθος και τα νοήματα του Θουκυδίδη που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό και το δυτικό πολιτισμό και όχι μόνο, τώρα τον πήρε και ο Σι Τζιπίνγκ δηλαδή το Θουκυδίδη και τον ανατολικό πολιτισμό. Γιατί δεν μας τα διδάσκουν αυτά και δεν τα διδάσκουν και τώρα ακόμα χειρότερα δηλαδή?
1: Πρώτο, ξέρεις ότι τον επιτάφιο τον πολεμήσανε όλες οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις. Δεύτερον, αυτός ο δάσκαλος, ο φιλόλογος που θα διδάξει τον Θουκυδίδη πρέπει να είναι πολύ προοδευτικός, πολύ δημοκράτης για να μπει σε αυτά τα λόγια που σου λέω εγώ.
0: Βάθος και τόλμη και αξιοπρέπεια. Θέλω να σου πω ότι στο 5ο αρένο που είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο φιλόλογο στην 5η τάξη μας μίλαγε για την Αντιγόνη. Παπαδόπουλος το θυμάμαι.
1: Αυτά τα λέγανε μόνο πολύ προοδευτικοί καθηγητές της Θεσσαλονίκης από ό,τι ξέρω. Να μην πω τώρα ονόματα, πολλοί έχουν πεθάνει και όλα.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι ήταν δημοκρατικοί.
0: Το 1973 που ήμουνα στο τμήμα στο Ε1 του 5ου αρένων τότε, Χούντα, ο καθηγητής μας ο Παπαδόπουλος ξεσπότης μας μίλαγε για την Αντιγόνη. Χούντα είμαστε. Και λέει δεν μπορώ να μιλήσω για την Αντιγόνη και να σας την παρουσιάσω αν δεν μιλήσω για την ελευθερία. Σε λίγο ήρθε η ΑΣΑ και τον συνέλαβε.
1: Ναι. Λοιπόν τώρα να σου πω κάτι. Στη Σάμο το 440 εξεγείρονται οι σύμμαχοι και φίλοι της Αθήνας και ποιος πηγαίνει λες εκεί? Πηγαίνει ο ίδιος ο Περικλής και παίρνει μαζί του και το Σοφοκλή. Δηλαδή ο Σοφοκλής ρε φίλε μου που γράφει την Αντιγόνη και λέει «Δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για να αγαπώ», πηγαίνει στη Σάμο και σφάζει τους ανθρώπους. Ο Σοφοκλής. Καταλαβαίνεις τώρα και οι ποιητές.
0: Ο δικός μας δηλαδή και σοφός είχε και την άλλη πλευρά.
1: Έμα ναι. Αυτά τα
0: λέει ο... Πατριωτική στάση ήταν η εθνικιστική, η σοβινιστική στάση.
1: Ναι, ο Σταυριανός τα λέει αυτά. Πρέπει να τα ακούνε οι άνθρωποι.
0: Αυτά θα μας τα πεις και σε λίγο στο Βαφοπούλιο. Για πες μου, ποιο ήταν το κίνητρό σου και έγραψες αυτό το βιβλίο για τον Θουκυδίδη και πού το παρουσιάζεις σήμερα το απόγευμα?
1: Σήμερα το απόγευμα το παρουσιάζω στο Βαφοπούλιο 7.30 ώρα. Μιλάει ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, η Θεοδώρα Λειψιστινού και το συντονίζει ο Κώστας Μαμέλης. Εγώ το έγραψα αυτό το βιβλίο για να ξαναφέρω το Θουκυδίδη ζωντανό στη σημερινή εποχή, να το διαβάσουν οι νέοι, να δούνε ότι πρέπει να πολεμήσουμε δυνατά, να έχουμε ειρήνη και αληθινή δημοκρατία.

0: και πήγα και ζήτησα να έρθω να διαβάσω στα παιδιά και μου απαγόρευσαν να πω να διαβάσω ποίηματα στο σχολείο. Δεν λέω το όνομα του σχολείου. Άστο. Αλλά είναι ντροπή, βρε Γιάννη μου, να μην μπορεί ένας ποιητής να διαβάσει ποίηματα σε μαθητές. Τι φοβάται δηλαδή. Τι φοβάται. Ποιος το φοβάται αυτό.
1: Μήπως τα παιδιά αποκτήσουν ενδιαφέρον και για την ποίηση και για όλα αυτά τα σημαντικά και τα μεγάλα και απαιτήσουν μετά και από το σχολείο, απαιτήσουν και από τις κυβερνήσεις, απαιτήσουν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ουσιαστικό. Πάρτε τώρα τα πακέτα των γνώσεων, άμα τα πάρετε, άμα πάτε στο σχολείο, παπαγαλίστε και μετά ψάξτε να βρείτε το μέλλον σας. Αν ο μπαμπάς σας έχει λεφτά και η μαμά σας, θα έχετε και κάποιο μέλλον μπορεί. Άμα δεν έχει, προλετάριος, σε ημερομίσθιο πείνας. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταυριανέ.
0: Καλό τους συμπολίτες μας να έρθουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό.
1: Στη ώρα σήμερα στο Βαφοπούλη Πνευματικό Κέντρο, εκεί στην Ανθέων.
0: 7.30 ώρα,
1: μπράβο. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε αυτά που, τα πολύ σημαντικά που κάνεις.
0: Γεια χαρά, ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα. Η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκριση συχνότητα του Flash 9.4. Εκπομπές του Flash όλες μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε και μετά όταν τελειώνουν, ανεβαίνουν και στο YouTube, στο κανάλι του flash99.4.gr. Ειδικά τις ομιλίες δικές μου εκπομπής μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι, που είναι το «Μας αφορά», τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μαγκριώτης, στο YouTube πάντα, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων, στις διαφημίσεις και μετά στα παιδιά του Football Factory και έχουν να μας πούν πολλά και στενάχωρα πράγματα για τους χθεσινούς αγώνες. Στενάχωρα. Πάμε. Γεια σας από μένα.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ριζικές αλλαγές και αυστηροί περιορισμοί έρχονται για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη. Τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το μεσημέρι στην Ρόδο, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του ενός αυτοκινήτου και στον εγκλωβισμό των θυμάτων. Ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, βρέθηκε στο Κυλκής, όπου συναντήθηκε με αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, ζητώντας άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Ο κύριος Νατσιός δεσμεύτηκε ότι η Νίκη θα αναδείξει τα προβλήματα στη Βουλή, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και πιέζοντας για στήριξη του αγροτικού κόσμου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο

0: 9.95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
1: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Πάμε. Έξι πάμε εμείς. Πολλά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 3, Football Factory εδώ στον Flash. Δευτέρα, 18 Μαΐου. Τέλος ποδοσφαιρικής χρονιάς στην Ελλάδα. Έμεινε καμιά εκκρεμότητα?
1: Στην Ελλάδα. Έχει μια αγωνιστική ακόμα τα play out, αλλά χωρίς ναι. ενδιαφέρον.
0: Και τελικός κυπέλου στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Από τους μικρούς, Γιάννη, έχει μια κρεμότητα. Τα σηκώσαμε όλα.
2: Όχι όλα, όλα παρά ένα.
0: Το K17.
2: Ναι.
0: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών για 2,5 μέρες. Ποιος ήταν εκεί στην K17?
2: Ποιος ήταν? Άκουσαν πάντως.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Επειδή έχασαν το πρωτάθλημα.
2: Βεβαίως.
0: Τι απολογισμό, τι νούμερο είχε
2: ο ΠΑΟΚ? Τέσσερις, τι νούμερο?
0: Όχι, στην K17 ο ΠΑΟΚ ξύχασε τον Παναθηναϊκό που το πήρε.
2: Μείον 6.
0: Άντε ρε, διπλασιάζει το πρόστιμο.
2: Ναι.
0: Διπλασιάζει το πρόστιμο και απαγόρευσε να φύγουν από τη χώρα, από τον ομό. Ούτε στη Χαλκιδική. Για 5 μέρες.
2: Αυτό αλήθεια ισχύει, γιατί κάτι πήρε το...
0: Είναι, τι ψέματα.
2: Αλήθεια,
0: Μεγάλο πρόστιμο και 3 μέρες δεν φεύγει κανείς, δεν πάει πουθενά. Ωχ, αμάν, αμάν. Καλό μεσημέρι να έχουμε.
2: Τέτοιο δεν συνέβη. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
0: Δεν μεγαλώνουν με αρχές τα παιδιά.
2: Αλλά ήταν η μεγάλη ευκαιρία.
0: Πες τους να μεγαλώσουν ευκαιρία, και να κάνουν πρόβα και για δηλώσεις σε δύσκολες στιγμές. Γιατί θα έρθει η ώρα που μπορούν να πάνε στους μεγάλους, να λακίσουν όλοι οι μεγάλοι που είναι να μιλήσουν, όλοι οι προβεβλημένοι, όλες οι βεντέτες, όλοι οι ακριοπληρωμένοι με εκατομμύρια και πάνω, και να χρειαστεί να πάνε να μιλήσουν αυτοί όπως μίλησε χθες ο Ανέστης ο Μύθου. Mm-hmm. Τι ντροπή ρε φίλε ήταν αυτή. Μπορεί να μην μου το θυμίζεις, σε παρακαλώ. Μπορεί να μην μου το θυμίζεις. Τι ντροπή ήταν αυτή. Πέρα από όλες τις άλλες. Καλησπέρα και πάλι. Μπράβο στο παλικάρι. Αυτός πραγματικά έπρεπε να φύγει, να πάει διακοπές. Μόνος πρέπει να φύγει. Ελεύθερος. Ξεκινάμε. Μπράβο στον Μάριο Ιουλιόπουλο που τα έκανε όλα τέλεια. Μέχρι και τελευταία στιγμή στη Φιέστα. Ο λαοπρόβλητος ηγέτης, ο αλάνθαστος. Το πρότυπο παράγοντα που πρέπει όλοι να μιμηθούν. Μια και είναι ο νικητής και αυτό σήμερα είναι το πρότυπο που τα έκανε όλα τέλεια και άξια μπήκε και στη φωτογραφία μας στη σημερινή ημέρα. Και ανάθεμα σε όλους τους άλλους τους αποτυχημένους και κυρίως στον ΠΑΟΚ βέβαια που κατάφερε και αυτοκαταστράφηκε. Πώς το είπε ο Γιώργος Ομίνος. Έβγαλε τα πόδια του και έβαλε τα μάτια του. Αυτό το οποίο όλοι κατάλαβαν. Και εγώ τι έπαθα. Δηλαδή τελειώνει αυτό το πράγμα το χθεσινό. Οι παλμοί πώς να είναι, 1300, πώς, κάπου εκεί ρε παιδί μου να είναι, 1500, και μου στέλνει ένας μήνυμα. Τι σε νοιάζει εσένα ρε, conference δεν ήθελες. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να ακούσει αυτός.
2: Δίκιο είχε.
0: Τι δίκιο είχε ρε Γιάννη.
2: Άλλο αν θα έπρεπε να ακούσει ή όχι, αλλά δίκιο είχε.
0: Το παραδέχεσαι.
2: Δεν ήταν η... Δεν είναι ο στόχος σου.
0: όχι, δεν είναι ο στόχος μου. Το Champions League είναι ο στόχος μου. Και απλά λέω ότι και το conference δεν αποτελεί κατάρα. Αυτό λέω.
2: Κάτσε να μπούμε.
0: Διάβασα και θυμάται τώρα. Στο τρίτο λέει προγραμματικό. Κάτσε, πού τα έχει να δεις.
2: Ζορίζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Το ξέρω. Ο Δημάτος είχε ένα άρθρο πριν από 10 μέρες. Πριν από. Όχι 10, και πολύ λιγότερες μέρες.
0: Και εσύ διάβαζες τον τρίτο προγραμματικό.
2: Ότι μπορεί το μονοπάτι στο Champions League
0: να είναι καταστροφικό.
2: Να είναι πιο βατό.
0: Α, ναι.
2: Να είναι πιο βατό
0: ναι.
2: στο Champions League από ότι στο Europa. Με βάση τις ομάδες,
0: Εντάξει, ναι. Θεωρητικό, αλλά αν είσαι ο Ολυμπιακός και έχεις και ranking και μπορεί να έχεις καμιά βάντα από την Aston Villa. Εντάξει. Α, ανακοίνωσε η Κροατία το roster για το Μουντιάλ. Κάτσε να δω αν είναι ο Ιβανούσιτς μέσα. Λοιπόν. Στους υποψήφιους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, στο τρίτο προγραμματικό, μπορεί να είναι η Μακάμπι Τελαβίβ, η Άντερλεχτ, η Στουρμ Γκρατς, η Τβέντε, η Πάφος με πει και η Γιαγκελόνια. Μια χαρά. Μια χαρά στο conference. Δίκιο είχε ο χθεσινός. Τελικά.
2: Στο conference.
0: Εάν αποκλειστεί από το τρίτο πρόγραμμα, δεν πάει στα playoff του conference. Το χάνει. Αυτό.
2: Α, ναι, sorry. Μπερδεύτηκα. Ναι.
0: Εντάξει. Ο Ανέστης είναι σοκαρισμένος από όλα όσα βλέπει. Δεν έχει συνειδητοποιήσει τον αγγελικά πλασμένο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά το όλο μπινελίκι που πέφτει από χθες το βράδυ.
1: Καλά από χθες το
0: και
1: βράδυ.
0: Και θα πέφτει κατάπαυστα για πολλές ακόμα ημέρες.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω χωνέψει όσα έγιναν χθες και όσα έγιναν χθες την τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή.
0: Στις Σέρες.
1: Ναι, βέβαια, στις Σέρες. Δεν έχω χωνέψει ότι πόσα πράγματα πρέπει να χωνέψουμε τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Τι να χωνέψεις, να χωνέψεις ότι έχασες το Βόλο ενώ προηγήθηκες, να χωνέψεις ότι έχασες το τελικό κυπέλλο από τον Όφη ενώ προηγήθηκες από ομάδα που πέρασε το κέντρο στα τελευταία 70 λεπτά μία φορά, να χωνέψεις και ότι έχασες και τα προγραμματικά του Champions League από τον αδιάφορο και άδειο Παναθηναϊκό σε άδειο γήπεδο. Α, χώνεψε τα, δεν μπορείς.
1: Και ενώ προηγήθηκες 0-2.
0: Και ενώ ήσουν 2-0 μπροστά.
1: Δεν χωνεύεται εύκολα, όχι.
0: Γι' αυτό κάτι τέτοιες στιγμές η βοήθεια του Θεού. Είδατε που τα αερονευόσασταν. Είδατε. Να και ένας ακόμα προπονητής που ζητάει τη βοήθεια του Θεού στα δύσκολα.
2: Στην απόγνωση πάντα απευθυνόμαστε εκεί. Ναι. Πάντα στην απόγνωσή μας απευθυνόμαστε εκεί. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και μέσα σε όλα αυτά, με αυτά που έγιναν. Εγώ ήθελα, γιατί το είδα χθες να συμβαίνει και ξαναφόρησε ο Κούδας φανέλα. Δηλαδή μπήκε ο Κούδας και έπαιξε στην Τούμπα, ας πούμε. Και το είχα, λέω, ωραία, φίλε, τι ωραία να το συζητήσουμε αύριο. Τι να συζητήσουμε, ούτε διάθεση γι' αυτό δεν έχεις να συζητήσεις. Γι' αυτό το ωραίο παιχνίδι, τα ωραία παιχνίδια που έγιναν στην Τούμπα χθες. Αλλά δεν υπήρχε διάθεση ούτε γι' αυτό, δεν ξέρω αν είδα τις φωτογραφίες.
0: Όχι.
2: Πράγματι, ναι. Και ήταν και πιο. Και ο Κώστας Ιωσφίδης, βέβαια, αλλά ο πιο μεγάλος από όλους πλέον στα 80 του.
0: 80?
2: Ε, 80. Στο 81. Ε, βέβαια, του 45.
0: Πω, μπράβο. Μπράβο.
2: Κούδες, τόσο δεν είναι. Δεν το τσεκάρω σίγουρα.
0: Αυτά είναι ωραία.
2: 79, στο 46, συγγνώμη, 46, ναι. 23 Νοέμβρη του 46, mm-hmm. 79. Ο κύριος Γιώργος. Αλλά, πού διάθεση για να ασχοληθείς για αυτά. Δυστυχώς.
0: Ψύχραμα μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Θα βγάλουν όλοι το πόνο τους, τον καημό τους, τα μηνύματα σε εμάς. Συνηθισμένα είναι όλα αυτά. Μετά το σοκαριστικό αυτό φινάλε της σεζόν. Όπου πάω κατάφερε να χάσει και τη δεύτερη θέση με τέτοιο τρόπο από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Αυτά
2: και άλλα πολλά.
1: Αυτά και άλλα πολλά.
2: Αν ξεκινήσουμε τα μηνύματα θα χάσουμε. Ναι, αν ξεκινήσουμε τα μηνύματα θα χάσουμε τον έλεγχο. Οπότε ας τα βάλουμε κάποια στιγμή στη σειρά. Γιατί αν ξεκινήσουμε από τώρα τα μηνύματα και έχω κάνει ασκήσεις ηρεμίας από χθες το βράδυ και σήμερα συνέχισα όλη την ημέρα να κάνω ασκήσεις ηρεμίας. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου, υποσχέθηκα ότι ό,τι και να γράφουν τα μηνύματα δεν θα τσιμπήσω. Θα παραμείνουμε εδώ με απόλυτη ηρεμία και προσπάθεια να αναλύσουμε αυτά που δεν αναλύονται. Αλλά θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε από κοινού όλοι μαζί.
0: Ναι, και όπως την περασμένη εβδομάδα και μετά την Τετάρτη εκφράζαμε μια σχετική βεβαιότητα ότι δεν περνάει ο Ολυμπιακός επί Φιλαδέλφια.
2: Τα πάμε. Βέβαια, τα πάμε. Τα πάμε, τα παίξαμε.
0: τα παίξαμε.
2: Χάσαμε εκείνο και χάσαμε το δικό μας. Ναι. Το εύκολο, θεωρητικά.
0: Νομίζω μας το έδωσε με πρώιμη πληρωμή το διπλό του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Γιατί έδωσε, ήταν ναι. Μόνο εντάξει, ναι, εγώ επειδή είχα και.
0: Αν μιλάμε στοιχηματικά. Ναι, προβλέψαμε αυτό και εκφράζαμε την ανησυχία του πόσο ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μια και ο ΠΑΟΚ δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.
2: Και όμως φαινόταν τόσο εύκολο.
0: Ναι, φαινόταν. Φαινόταν, όπως όμως Γιάννη φαινόταν. Και από το 45 μέχρι το 60 τι γίνεται.
2: Φαινόταν.
0: Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα. Μπορείς να το διαβάσεις. Την ώρα της κρίσης στη φάση του Κωνσταντέλια. Που λέω, δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα της, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που είναι το ΒΑΡ σε εξέλιξη, ισοφαρίζει ΑΕΚ. Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και γράφω, μακάρι να το μετρήσουν, γιατί σφίξαμε. Γιατί φαίνεται το πράγμα. Και δεν φαίνονταν μόνο στο 1-2, φαίνονταν και από το 0-2. Αυτή η κατρακύλα που πιάνει τον ΠΑΟΚ και σε άλλες περιπτώσεις. Και αυτή η έλλειψη συνείδησης του πού βρισκόμαστε. Είναι συγκλονιστικό για μια τέτοια ομάδα να μην αντιλαμβάνεται και να μην αισθάνεται το πού βρίσκεται, το τι παίζεται, το τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό δεν το περίμενα. Το να έρθει, το να μην κερδίσεις, okay, μπορεί να συμβεί.
0: Βεβαίως.
2: Το μπορεί να χάσεις, το να χάσεις, ξέρω εγώ, ένα μάτς 2-0, 3-0, 4-1, όλα αυτά μπορεί να συμβούν. Όλα μπορεί να συμβούν. Το να παίζεις και να μην πανηγυρίζεις τα γκολ σου, ή το να μην βγάζει.
0: Δεν είναι σχέδιο, δεν είναι πρόθεση.
2: Όχι, ρε.
0: Υποσυνείδητα ναι, σου εμφανίζει την ψυχική του κατάσταση.
2: Ναι. Ένα ξενέρωμα, ας πω. Πώς να το πω.
0: Το άδειασμα το οποίο όμως δεν δικαιολογείται τελευταίο παιχνίδι και έχετε ένα στόχο. Α, το Παναθηναϊκός να το δικαιολογεί. Κι όμως, στο δείχνει.
2: Να κυρώνει αυτό το γκολ και να μην έχεις, να περνάει έτσι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
0: Και η τελευταία φάση με το πέναλτι. Δεν μπορείς να το δέχεις έτσι. Και εκεί βγάζεις το κόσμο σου που έχεις μέσα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Διακόπτεις το παιχνίδι, δεν γίνεται. Σου γυρίζει το μάτι, τα κάνεις όλα για μπάλο. Το διακόπτεις. Σουτάρεις την αιστεία και κόβει ένα χέρι την μπάλα και δεν κάνεις τίποτα. Αλλά είναι τόσα πολλά, με αποκορύφωμα αυτό του μύθου, ο οποίος τελικά γιατί βγήκε από το γήπεδο, τραυματίστηκε, κουράστηκε, τι έγινε.
2: Κοίταξε, έθεσα κι εγώ εκεί την απορία μου εκείνη τη στιγμή.
0: Γιατί πάντως ήταν κάτω εκείνη την ώρα.
2: Ήταν ένα διάστημα το οποίο τράμπαρα, λέω 0-2, τώρα ο στόχος μας είναι το άλλο. Τραμπάρω λοιπόν, βάζω στην κεντρική το ΑΕΚ Ολυμπιακός και βάζω στον υπολογιστή το δικό μας. Και πρόσεχα λίγο περισσότερο το άλλο. Τι να κάνω, το έβλεπα, δίπλα μου το είχα, δεν έφυγα από το μάτς. Αλλά έβλεπα το άλλο, λέω άντε, τώρα εδώ είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα γιατί έγινε η αλλαγή. Δεν κατάλαβα, αλλά okay, δεν έχει να κάνει με την αλλαγή αυτό που συνέβη στο τέλος. Την αλλαγή του μύθου εννοώ. Δεν είχε κάνει με αυτό. Αλλά δεν κατάλαβα και εγώ, να πω την αλήθεια, γιατί έγινε η αλλαγή. Όπως και ο Πέλκας είχε κάτι. Γιατί.
0: Τραυματισμό δεν είχε.
2: Αυτή η επιλογή του Ιβάνουσετς εγκλώβησε και μετά, όταν ήθελε να βάλει το Γιακουμάκι, αναγκάστηκε να βγάλει το Τέλεια.
0: Ναι.
2: Εγκλωβίστηκε με την αλλαγή του Ιβάνουσετς. Πώς τον λένε, τον Τόνο, τον μπερδεύω σαν τον Μανώλη Μαυρομάτι και εγώ. Γιατί μπήκε εκείνη τη στιγμή και μετά ποιο θα βγάλεις για να βάλεις και το Γιακουμάκι μαζί με τον Γερεμέγεφ, που σαφώς και θα υπήρχε στο μυαλό στην περίπτωση που χρειάζεται τον γκολ στο τέλος, όπως και έγινε. Εγκλωβίστηκε σε αυτό.
0: Και γιατί είναι του Πέλκα να μην βάλεις τον Μπιάνκο.
2: Ναι.
0: Να παίξεις το 10 ο Ζαφίρης ή ο Σδόεφ και να είσαι με 3 χαφ, μπας και το ελέγξεις. Και δεν συνεχιστεί αυτό το ροντέο, το αδικαιολόγητο. Λέμε εμείς απ' έξω, χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη και καλή γνώση της ομάδας όπως έχει ο προπονητής, το οποίο δεν αλλάζει.
1: Είχε πάντως πάρα πολύ από τη χρονιά του ΠΑΟΚ το χθεσινό παιχνίδι στη Λεωφόρο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το 90 λεπτό δηλαδή. Το πώς μπορεί να βρεθεί να προηγείται 2-0 και... Θα διαφωνήσω λίγο κάτι που είπε ο Γιάννης πριν, μπήκε δυνατά, κάπως έτσι το έθεσες Γιάννη, δεν ήταν ούτε πολύ πιστική εικόνα του στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ούτε πολύ δυνατά αισθάνομαι ότι μπήκε ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός έχει τις πρώτες απειλές και δείχνει κάπως καλύτερα να πατάει στο γήπεδο χωρίς όμως να είναι...
2: Δεν είπα δυνατά, είπα ότι ήταν πολύ εύκολο όλο αυτό. Προηγήθηκε πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ, χωρίς
1: ναι, okay,
2: να παίξει okay. Δεν είπα, όχι, δεν είπα ότι
1: ναι. Όχι, αυτό που λες ισχύει, αυτό που λες ισχύει. Ήρθαν αυτά τα δύο γκολ στο πέμπτο λεπτό και εκεί που λες, ωραία, έχεις κάνει τη μισή δουλειά, το δικαιούσε αυτό που έχεις κάνει και έχεις και ευκαιρίες μετά να κάνεις κι άλλα γκολ. Πώς έρχεται αυτή η κατάρρευση και γίνεται το 2-2 και με τις αλλαγές και με τα πρόσωπα που έπαιξαν και με τις χαμένες ευκαιρίες. Έβλεπες χαμένες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ και έλεγες, ξέρεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, φτάσαμε να βλέπουμε τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάστημα, έχοντας μέσα μας όλοι, και το χειρότερο απ' όλα το είχαν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές μέσα τους, το αίσθημα του loser. Το ότι κάτι θα γίνει και θα στραβώσει το πράγμα ακόμα και όταν μου πάει καλά. Μία αμφιβολία δηλαδή και στο καλό του διάστημα, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, συνολικά όλο αυτό τον τελευταίο καιρό, ότι κάτι θα γίνει και δεν θα κερδίσουμε και σήμερα. Και είναι χαρακτηριστικό πως η μόνη νίκη στα παιχνίδια των play-off είναι σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ήταν ο ΠΑΟΚ καλύτερος. Και το λέγαμε και συμφωνούσαμε ότι δεν είχε σημασία να είναι καλύτερος, είχε σημασία να κερδίσει για να πάρει λίγο αυτοπεποίθηση, για να αλλάξει λίγο το ηθικό του, αλλά τελικά ήταν απλά πυροτέχνημα. Σε ένα παιχνίδι που δεν έβαλε ο αντίπαλος ευκαιρίες του και έβαλε αυτό στις δικές του, κέρδισε 3-1.
0: Στα τελευταία 8 παιχνίδια της χρονιάς, με Βόλο και τελικό, με τα δύο μάτς στο Βόλο δηλαδή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε το 1, έτσι, από τα 8. Τελευταία. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Και τελικά πήρε την τρίτη θέση. Η αποτυχία ολοκληρωτική. Οι δύο ειδήσεις που ακολούθησαν της αποτυχίας, το συγγνώμη της ΠΑΕ στον κόσμο και η προαναγγελία για τις κινήσεις που θα γίνουν, και το δεύτερο, το πρόστιμο μεγάλο στην ομάδα, μαζί με την απαγόρευση αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες 3 μέρες μέχρι και την Τετάρτη. Αυτές οι πρώτες 2 αποφάσεις. Τώρα, το τι σημαίνει το δεύτερο συγκεκριμένα για την Τετάρτη, θα το δούμε αν υπάρχει κάτι στο μυαλό του, οτιδήποτε. Ή είναι απλά μια τιμωρία χρονική, γιατί τουλάχιστον οι ξένοι τις πιο πολλές φορές αναχωρούν άμεσα, δεν χάνουν ημέρες, και αυτό είναι μια τιμωρία, ας το πούμε, για την ολοκληρωτική αποτυχία και το πώς ειδικά τελείωσε η σεζόν. Άρα, πρωταθλήτρια η ομάδα του Ηλιόπουλου, δεύτερος ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, ποιος ξέρει, στα προκριματικά του Champions League, με καλούτσικη προοπτική, όπως και η ΑΕΚ έχει καλή προοπτική στα play-off του Champions League.
1: Με 3 γκολ του Ρόντινεϊ.
0: 4.
1: Τα 3 είναι μαζεμένα, 4 είναι, συνεχόμενα. Με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, ποιο άλλο. Έχει 2 με τον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Με 4 γκολ του Ρόντινεϊ.
0: 4 γκολ στα play-off ο Ρόντινεϊ. Ως εξτρέμ. Τρίτος λοιπόν ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο έρχεται πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, βαρύ. Ο Παναθηναϊκός τέταρτος, νέες αλλαγές προπονητή. Γενικά το θέμα προπονητή είναι πάρα πολύ σύνθετα. Από τη μία υπάρχει η ΑΕΚ που τόσα πολλά πέτυχε λόγω της επιλογής προπονητή. Απ' την άλλη είναι ο Παναθηναϊκός που τόσα πολλά έχει χάσει παρά τις επενδύσεις και τα εκατομμύρια που μπαίνουν, λόγω του ότι δεν μπορεί να βρει προπονητή και να στεριώσει. Πέμπτος ο Άρης, ο οποίος, το ρεπορτάζ εγώ δεν το ξέρω, δείχνει ότι εξαιτίας του τελειώματος της σεζόν και των 5 τελευταίων αγώνων εκτιμά τον Γρηγορίου και μπορεί και να τον κρατήσει. Άλλο αυτό. Και από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι με τον υποβεβασμό για την Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Έτσι κλείνει ποδοσφαιρικά η χρονιά στην Ελλάδα. Στο τέλος και σε κανονικά πρωταθλήματα λέμε συνήθως ότι ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει.
2: Κάπως έτσι είναι. Ναι. Κάπως έτσι είναι.
0: Να άξιζε ο Λεβαδιακός κάτι παραπάνω.
2: Αυτό, ναι. Αυτό θα
0: και εκείνος τσουλοκατέρευσε από το Φεβρουάριο-Μάρτιο.
2: Από τον αποκλεισμό του κυπέλλου και μετά. Κατέρευσε πράγματα.
1: Αλλά που είναι και περίεργο κάποιος... γιατί δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο μεγάλος στόχος. Θα μου πεις τώρα όταν φτάνει ημιτελικά, το βλέπεις μπροστά σου. Αλλά το άλλο ήταν διάρκεια, ήταν μια ολόκληρη σεζόν.
0: Και ο Λεβαδιακός και ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούνται να λένε ότι έπαιξαν τι έπαιξαν μέχρι το Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο και από αυτό έπρεπε να κερδίσουν το μέγιστο των στόχων τους. Δεν γίνεται μέχρι το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Η γωνία ήταν
2: μέχρι Μάιο. Τότε βέβαια και οι δύο πολύ καλές ομάδες στηρουμένων των αναλογιών για την κάθε μια. Τώρα,
0: και δηλαδή, τώρα νομίζω από επιθέσεις οι καλύτερες είναι.
2: Ο Πάκο έκανε 100-101 πώς έκανε χθες.
0: Ναι, σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Σε όλες τις διοργανώσεις, σε 55 παιχνίδια νομίζω. Mm-hmm. Ο Λεβαδιακός απ' την άλλη ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και στις στατιστικές κατηγορίες του πρωταθλήματος ψηλά σε ό,τι είχε να κάνει με την αποτελεσματικότητα.
0: Είναι οι δύο πρώτες επιθέσεις και στο πρωτάθλημα. 63 ο Λεβαδιακός, 59 ο ΠΑΟΚ. Στα 32 παιχνίδια. Ναι. Αλλά αυτό δεν φτάνει γιατί οι αριθμοί, οι συγκεκριμένοι, κυρίως υλοποιήθηκαν μέχρι ενός σημείου στη σεζόν και δεν είχαν διάρκεια μέχρι το τέλος. Και για τις δύο αυτές ομάδες.
2: Ναι, σε γενικές γραμμές όμως για να είμαστε και δίκαιοι, ο καθένας στο τέλος πήρε περίπου ό,τι άξιζε, ναι. Αν εξαιρέσουμε αυτό.
0: Στα κανονικά πρωταθλήματα έτσι γίνεται.
2: Και οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, το Παρσεραϊκός, θυμάστε στην αρχή, ήταν εκτρός, απογοητευτικός. Έκανε με αυτόν τον προπονητή τον Ντεμαράζ και προσπάθησε να πετύχει τη σωτηρία. Η Λάρισα ήταν από την αρχή ίσως η χειρότερη ομάδα ως λειτουργία, δομή, μεταγραφές, συνοχή, αποτελέσματα.
0: Ο Παρσεραϊκός.
2: Είπα, ο Παρσεραϊκός πρώτα. Στο ξεκίνημα ήταν πολύ κακός. Ο Παρσεραϊκός με, πώς το λέγανε τον Ιταλό, τον Μπάτσι. Με Λουτσιάνο Μπάτσι. Ήταν απογοητευτικός.
1: Κριστιάνο
2: Μπάτσι, ναι. Ήταν απογοητευτικός. Μετά, στην συνέχεια, μάλλον όχι μετά, η τελευταία περίοδος, το τελευταίο διάστημα ήταν αυτό που τον έκανε ανταγωνιστικό. Έκανε πολύ μεγάλες νίκες στα play-out μέσα στην Κηφισιά και μέσα στο Αγρίνιο και μέσα στη Λάρισα και δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Mm-hmm. Μοιραία υποβιβάζεται. Εντάξει, Τρίπολη δεν μπορείς να πεις. Okay, ο Αστέρας Τρίπολης δεν ήταν τόσο κακή ομάδα όσο ήταν οι άλλες δυο. Απλά δυσκολεύτηκε πολύ γιατί βρέθηκε πρώτη φορά σε αυτή την θέση και δεν ήταν εύκολο να το διαχειριστούν. Και σώζει την ομάδα ένας προπονητής που ήταν στη δεύτερη ομάδα και μπήκε στη λογική του πώς πρέπει να λειτουργήσει το γκρουπ. Το κατάφερε, τους το έδειξε, τους έπεισε, πήρε και όταν χρειάστηκε εκεί το σφύριγμα με τον Πανσεραϊκό και έμεινε στην κατηγορία. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ναι. Και όφη από τη στιγμή που ανέλαβε ο Κόντης. Ήταν μια πολύ διαφορετική ομάδα, έτσι δεν είναι, πολύ καλύτερη, πολύ ναι. Πιο με καλύτερο στόχο, με
0: στο
2: καλύτερο
0: μοντέλο. Στο ξεκίνημα της πορείας του Κόντι υπάρχει ένα παιχνίδι όφι Πανσεραϊκός, Νοέμβριος, ναι. Ήταν Δεκέμβριος,
2: ναι.
0: Που κερδίζει και πέναλτι ο Πανσεραϊκός στο ξεκίνημα, το χάνει σε διάστημα όπου όλο το γήπεδο βρίζει τον ιδιοκτήτη, όλο το γήπεδο. Ο χαμός γίνεται στον όφι εκείνο το διάστημα. Mm-hmm. Χάνει το πέναλτι ο Πανσεραϊκός, θα μου πεις είναι η στιγμή, είναι... Και σιγά σιγά έγινε αυτό που έγινε με τον όφι, ο οποίος και αυτός πήρε από τον ΠΑΟΚ πράγματα, ανατρέποντάς του ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Όπως του πήρε και ο Βόλος, όπως του πήραν και τόσοι άλλοι τη φετινή σεζόν. Με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να αντιδράσει σε αυτές τις καταστάσεις μέσα στο γήπεδο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, 35 λεπτά μετά τις 3 και ξεκινάμε από τα χθεσινά, από τα σημερινά. Όσοι από πέρυσι έδειχναν τον Λουτσέσκου, θυμάμαι μας κάτι μεσημέρια που τον είχαν διώξει τον Λουτσέσκου. Εκείνος μιλούσε με τον Σαββίδη, τα είχε βρει και παρέμεινε, εκείνοι τον έδειχναν τον Λουτσέσκου από τα Ερτζιανά της πόλης. Είμαστε σήμερα στις Ζαριές. Ζαριές μένει, φεύγει. Πολύ θα βολέψει να φύγει. Πάρα πολύ θα βολέψει να φύγει ο Λουτσέσκου. Μπορεί να τους κάνει το χατήρι ο Σαββίδης. Μπορεί. Μπορεί. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέφουμε στο Football Factory παρέα με το Artemis Real Estate και όλες τις επιλογές που έχουμε γύρω από την πώληση, την ενοικίαση και την αγορά ακινήτου με τις επιλογές που υπάρχουν στο arealestate.gr με την σύνθετη αναζήτηση για να ορίσετε εσείς τι ψάχνετε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια, το εύρος τιμής και με εξυπηρέτηση Θεσσαλονίκη από το Απειργείο 77 στις ΙΚΕΣ, στη Βουλγαρία, στη Σόφια, στο Millennium Center. Πίτσα Ράφαελ με τα 4 καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύοσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Τις υπηρεσίες για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Εξαιρετικά διαμορφωμένη χώρη, φιλόξενο προσωπικό και ένα μενού γεμάτο ποσοτικά και ποιοτικά με ό,τι και αν διαλέξετε να είναι γευστικότατο, φτιαγμένο από ολόφρεσκα υλικά.
1: Λοιπόν, παρατέταρτο φτάσαμε. Στην Τουρκία πάλι γράφουν για τον Λουτσέσκο ότι είναι υποψήφιος για την Μπεσίκτας. Ένα όνομα για τον Παναθηναϊκό, Νέστρουπ. Ποιος είναι ο Νέστρουπ? Πέρα από τον Ρεμπρόφ και τον Φαν Μπόμελ, ο Νέστρουπ ίσως είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού.
2: Επειδή το πήρε και το δικό μου το μάτι το δημοσίευμα, αν έχουμε φτάσει στο σημείο που προτείνουν αρθρογράφοι, να μην πω άλλη ιδιότητα, που προτείνουν με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι,
2: προπονητές, νομίζω ότι δεν το πάμε καλά. Δεν το πάμε καθόλου καλά. Επειδή ξεκίνησα λίγο να το βλέπω, δεν ξέρω αν προκύπτει από πουθενά η είδηση για αυτό το όνομα. Αν προκύπτει, okay, δεκτό, μπορεί ο καθένας να κάνει την ανάλυση του. Αλλά αν αυτό που βλέπω, που διαβάζω, έχει να κάνει με την πρόταση αυτού που γράφει το κείμενο ή, για να ανεβαίνει και στο site, συμφωνούν και αυτοί που το ανεβάζουν, τότε το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι ανάλυση ενός προπονητή από κάποιον που κάνει ανάλυση γενικά προπονητών και ποδοσφαιριστών χωρίς απαραίτητα να εμπλέκονται με την ειδησιογραφία και με το τι κάνει μια ομάδα.
2: Μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος, οι αναλύσεις του έχουν να κάνουν με παιχνίδια, με πρόσωπα, με μοντέλα παιχνιδιού κτλ. Αλλά να κάνει παρουσίαση για έναν προπονητή που μπορεί να κάνει τον Παναθηναϊκό ξανά κανονική ομάδα, αυτό είναι μια πρόταση για τον ποιον προπονητή πρέπει να πάρει η ομάδα. Αν δεν έχει προκύψει, ξαναλέω, το όνομά του από κάπου αλλού. Έτσι. Να βγει σήμερα, εσύ,
1: αυτή είναι η ευχή και κατάρα του ποδοσφαίρου.
2: Και να γράψει, ναι, και να γράψει.
1: Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι ξέρει.
2: Ότι ξέρει, ναι. Να γράψει ένα κείμενο πολύ αναλυτικό. Να βγει και να γράψει ένα πολύ αναλυτικό κείμενο στο ΠΑΟΚ 24 και να πει ότι η πρότασή μου είναι αυτή. Κάτσε, από πού και σου πω. Και αυτό που θα τα ανεβάσει, πώς τα ανεβάζει. Θα σου πει τι είναι αυτό, ρε, που μου έστειλε. Πώς θα τα ανεβάσουμε αυτό. Γιατί. Από πού ορμόμενοι. Μου φαίνεται περίεργο.
1: Εθνική Ελλάδος αποστολή για φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία. Αν και η Ιταλία νομίζω ότι δεν είναι και πολύ σίγουρη.
0: Δεν είναι σίγουρη. Έχει γνωστοποιήσει ότι θα έρθει στην Ελλάδα στο Ηράκλειο με την Under 21.
1: Έτσι.
0: Και η Ελλάδα είναι αυτή η οποία ψάχνει να αλλάξει το φιλικό.
1: Ναι.
0: Έχει αναλάβει υπηρεσιακός προπονητής στην Ιταλία ο Σίλβιο Μπαλντίνι. Και έχει πει ότι θα έρθει στην Ελλάδα για το φιλικό με την Under 21.
1: Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης, Μαυροπάνος Χατζηδιάκος, Ρέτσος Κουλιεράκης, Ντόι, Ρώτα Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπέλης Μουζακίτης, Καρέτσας Τζόλης, Μασούρας Κωνσταντέλιας, Παυλίδης Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Ο Φόρκος Τούλας.
2: Ο Κουλιεράκης πότε παίζει το ανέστητη, πότε παίζει το μπαράζ?
0: Εχθές που το είδα δεν είχε οριστεί ακόμα. Κάτσε να δω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα.
2: Αυτά είναι διπλά. Επόμενο...
0: 21,
1: βέβαια, ναι.
0: Ναι, ναι. 21 διπλά, του μήνα διπλά, τώρα, ναι. Σε 3 μέρες, 9.30 το βράδυ, Wolfsburg Paderborn. 25 του μήνα, 4 μέρες μετά, 9.30 το βράδυ, Paderborn Wolfsburg.
1: Νομίζω ότι η Wolfsburg είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν 2-3 μήνες. Δηλαδή τελείωσε καλά τη σεζόν με αποκορύφωμα αυτό το διπλό στον τελικό με την Ζανκ Πάουλ. Και ο Κουλιεράκης για ακόμη μια φορά. Ο Κουλιεράκης και ο Τζόλης. Ο Τζόλης τι είχε συμμετοχή σε καμιά 80 γκολ της Μπριζ.
2: Ένα γκολ και τρεις ασίστ νομίζω.
1: Γενικά.
2: Για χθες. Γενικά έχει... Τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά.
1: 20 ασίστ φέτος νομίζω στην Ευρώπη πρέπει να έρθει ο...
0: Φερνάντες της United.
1: Ο Ζίφκοβιτς. Και ο Τζόλης. Απλά ο Τζόλης θα βρει καμιά 25 γκολ.
0: 20 γκολ, 27 ασίστ. Σε 50 παιχνίδια.
1: Α, 20 γκολ, 27 ασίστ. 27 ασίστ.
2: Πω ρε φίλε. Απίστευτο το νούμερο, Απίθανο το νούμερο. 4.212 λεπτά. Πόσα μάτς είναι ρε Ανέστη, για κάντε λίγο. Α, τι να κάνεις, 50 μάτς. 50 συμμετοχές, 20 γκολ, 27 ασίστ.
1: Και πρέπει, λέει, μαζί με τον Καρέτσε να είναι η ακριβότερη σε αξία παίκτη του προαθλήματος.
0: Του Βελγίου.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Στα 30 εκατομμύρια είναι ο Τζόλης.
1: Και ο Καρέτσας, 35, 40.
0: Δώσαμε μερικά δευτερόλεπτα.
1: Ο οποίος τραυματίστηκε, αλλά είναι και αυτός κανονικά στις κλήσεις για την Εθνική. Αυτά για τη σημερινή ημέρα.
0: Στα 35 ο Καρέτσας.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι πρώτος ο Καρέτσας στο Βέλγιο. Mm-hmm. Δεύτερος είναι ο Ορντόνιες, ο αμυντικός, ο κεντρικός αμυντικός, ο Κολομβιανός της Μπριζ με 33 και τρίτος είναι ο Τζούρις με 30. Στο Βέλγιο δηλαδή. Mm-hmm. Είναι ο Καρέτσας, ο Ορντόνιες, ο Κολομβιανός και ο Τζούρις. Ο Κολομβιανός ο στόπερ πρέπει να είχε παίξει και εδώ. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος. Θα το τσεκάρω. Είναι γεννημένος το 2004. Ναι, πρέπει να έχει παίξει και εδώ. 18 ήταν. Πόσο ήταν τότε. Νομίζω είχε παίξει. Αυτή είναι η top.
1: Κάποια από τα μηνύματα από τους φίλους που γράφουν στην ανάρτησή μας, στην ομάδα μας στο Viber, κάτω από τη φωτογραφία του μεγάλου πρωταγωνιστή της χρονιάς, του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος τα έκανε όλα πάρα πολύ καλά και δικαιώθηκε. Ο Μπάμπης, για να μην τρελαθούμε, το πρωτάθλημά μας δεν έχει βάθος ανταγωνισμού. Εύκολα η αποτυχία μπορεί να εξελιχθεί σε υπαρξιακή κρίση. Δεν έχει βάθος ανταγωνισμού το πρωτάθλημά μας. Γιατί έχει πολλά πρωταθλήματα τα οποία έχουν έτσι τέσσερις μεγάλες ομάδες που ανταγωνίζονται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημά μας. Τώρα η ποιότητά του σαφώς τη συζητάμε. Ποια είναι η γνώμη για το Μεντιλίμπαρ, αν πρέπει να φύγει. Είναι πολύ κρίσιμη, καμπή και για τον Ολυμπιακό. Πολύ κρίσιμη αυτή η απόφαση που έχει να πάρει. Άλλος φίλος να πάει ο Λουτσέσκου σε άλλη ομάδα στον Παναθηναϊκό είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβω σε ποιον τελικά οφείλονται οι όποιες επιτυχίες του ΠΑΟΚ στη θητεία του. Δηλαδή να πάει ο Λουτσέσκου κάπου αλλού για να καταλάβουμε σε ποιον οφείλεται η τίτλη του ΠΑΟΚ. Παιδιά, ό,τι και να γράψετε, δίκιο έχετε. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους. Όλοι κρίνονται. Αν κάποιος αποτύχει, κρίνεται 5 χρόνια ένα πρωτάθλημα, 3 χαμένη τελική. Μάλλον για τον Λουτσέσκου γράφει. Να μας κάνετε μια ανάλυση γιατί ο Ζαφίρης κόστησε 12 εκατομμύρια και πόσο καλύτερος είναι π.χ. από χαφ τύπου Κωστή του Λεβαδιακού. Κόστησε 12 εκατομμύρια γιατί αυτή ήταν η τιμή του. Τι γιατί. Αυτή ήταν η τιμή του.
0: Εκτός αν είμαστε βέβαιοι.
1: Προφανώς δεν έπαιξε για αυτά τα λεφτά.
0: Έχουμε δει όλες τις δυνατότητες του Ζαφίρη μέχρι τώρα.
2: Σαφώς και δεν έχουμε δει την.
1: Όπως δεν είδαμε κανένα παίκτη του ΠΑΟΚ αυτό το τελευταίο πεντάμινο. Ναι. Ίσως πλην του Γερεμέγεθ.
0: Του Γερεμέγεθ, ναι.
1: Να μην μας ανησυχεί τυχόν φυγή του Λουτσέσκου. Ο Σαββίδης εδώ και πολλά χρόνια έχει χτίσει μια πολύ δυνατή ποδοσφαιρική δομή εντός του ΠΑΟΚ και θα κάνει την καλύτερη και την πιο ποδοσφαιρική επιλογή. Η ομάδα της ολοκλήρωσε τον κύκλο και ιδίως ο Ράζον, τον ευχαριστούμε. Αλλά προπονητή που θα δώσει η ώρα μας στον κόσμο, ναι. Αν εσύ θεωρείς λογικό να κρατάει η ομάδα τον προπονητή με τον φόβο να μην πάει στον Παναθηναϊκό, τότε τι να πω, δεν είπα εγώ τίποτα για Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή θα φύγει νομοτελειακά. Δεν θα απαξιώσω ούτε την ομάδα, ούτε τον πρόεδρο, τον προπονητή. Με αυτούς είδαμε τίτλους και με αυτούς θα ξαναδούμε. Ο σύλλογος χρειάζεται ρεαλιστική ποδοσφαιρική προσέγγιση με ξεκάθαρους ρόλους. Περισσότερο στεναχωρήθηκα για την κάκιστη εικόνα της ΚΑΠΑ 19 στο τελικό για το ποδόσφαιρο που δεν έπαιξε. Τι λες, ρε φίλε. Θα κριθεί καβά 19 από τη μία βραδιά που δυσκολεύτηκε σε έναν τελικό και όχι από τους παπάδες που έκανε όλο το χρόνο. Τι λες τώρα.
2: Το πήρε κέρδισε κιόλας. Το πήρε αίτητη με καμιά δεκαριά βαθμούς διαφορά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
2: Το πήρε αίτητη με 10 βαθμούς διαφορά. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς διαφορά, ούτε ξέρω. Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος που κέρδισε το Παναθηναϊκό. Δηλαδή και να κριθεί από μία μέρα που δεν έπαιξε καλά, πράγματι.
1: Αλλά πράγματι, κέρδισε πάλι. Καλά. Και πήρε το τρόπαιο.
2: Αλλά κέρδισε.
1: Είπαμε σήμερα η μέρα είναι κατανόησης. Μην τα βάζετε με παίκτες και προπονητή. Έπαιζαν όλοι για τα επόμενα συμβόλαιά τους. Οι παίκτες υπήρχε περίπτωση να τους κρατήσουν αν έβγαιναν στα προγραμματικά του Champions League. Τους μισούσα, τους έδιωχναν. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, χάσαμε το πρωτάθλημα τουλάχιστον γίνεται το γήπεδο και το προπονητικό, γράφει ειρωνικά ο φίλος. Αν πιστεύω ότι πρέπει να μείνει ανήγγιχτη η ομάδα, δεν πιστεύω τίποτα, εγώ δεν είμαι ικανός να δώσω συμβουλή, δεν κάνω τα ξέρω όλα. Έχει κόσμο που τα ξέρει όλα. Αν θα έπρεπε να γίνει η αλλαγή Ιβανούσιτς Μπιάνκο στο ξύλινο δεύτερο ημιχρόνου, φίλε, δεν έπαιζε ο Ιβανούσιτς στο ξύλινο δεύτερο ημιχρόνου, μπήκε ως αλλαγή του Πέλκα ο Ιβανούσιτς. Πόσο δύσκολο καλοκαίρι πάμε και προποντικά εκτός από αλλαγές στο ρόστερ. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει ένα τεράστιο βάρος από το αποτέλεσμα της χρονιάς και το σοκ ακόμα και την τελευταία μέρα. Αυτό από τη μία μπορεί να βγει σε καλό γιατί απαγορεύεται η όποια χαλαρότητα και θα είναι όλοι σε εγρήγορση. Απ' την άλλη μπορεί να βγει σε κακό γιατί αν το βάρος και η πίεση είναι τεράστια και δεν υπάρχει ψυχραιμία μπορεί να γίνουν και λάθη τα οποία θα είναι μοιραία. Θα φανεί. Η προβλέψη έλεγε ο Δημήτρης πως δεν μπορεί το ποδόσφαιρο θα μας το δώσει. Λες και μας έδωσε τίποτα άλλο φέτος. Ναι. Του έδωσε του ΠΑΟΚ ακόμα και 4 φάσεις μετά το 2-2 πάντως. Του έδωσε 4 φάσεις.
0: Και αυτό κομμάτι στη μικρογραφία της χρονιάς του ΠΑΟΚ ήτανε. Mm-hmm. Το γιατί έπρεπε να δεχτεί 2 γκολ για να δείξει ξαφνικά μετά ότι μπορεί να βάλει και τρίτο. Γιατί μετά ένιωθε ότι είχε ο ΠΑΟΚ μπορεί συνέχεια να βάλει και τρίτο.
1: Είχε φάση συνέχεια. Και στο 0-2 είχε
0: στο
1: και στο 1-2 είχε.
0: Στο διάστημα εκείνο το 45-60-65 δεν είχε με την ίδια συχνότητα που είχε.
1: Μεγάλες φάσεις. Ο Κωνσταντέλιας πολύ επιπόλαια τελειώματα. Ο Πέλκας τα ίδια. Είχε μεγάλες φάσεις. Θα μας τα πει ο Γιάννης στη δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαββίδη για όλα προσέφερε. Γράφει εδώ ο Πέτρος Νεκτάριος. Το πεντάκι σε Ξαμαρτίνου Κανδρό Σοφού. Υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να δεις ευθύνες πέρα των παιχτών. Η γλώσσα του σώματος τους προδίδει παρέτηση, ανυμποριά και φυσικά μια αιώνια χαριτωμένη αφέλεια να σπαταράνε σαν πασατέμπο τις ευκαιρίες. Δύο συνεχόμενα παιχνίδια με αδιάφορους αντιπάλους. Και αρνητικά μηνύματα για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά με τη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσουμε το τι συνέβη χθες. Ειδικά ο ψύχραιμος Γιάννης Βλάχος θα αναφερθεί και θα μας εξηγήσει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με βάση την ποδοσφαιρική λογική που τον διακατέχει, μια και είναι όλα λογικά αυτά που έγιναν και χθες. Και θα πάμε και στην επόμενη μέρα και σήμερα βέβαιως και στην συνέχεια. Μια και ξεκινάει το καλοκαίρι αυτό, οι ομάδες οι πιο πολλές θα συγκεντρωθούν τέλη Ιουνίου, σε 30-35 μέρες από τώρα, να ξεκινήσουν αρχές Ιουλίου. Ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος κατά πάσα πιθανότητα παίζουν 23 Ιουλίου. Ο δεύτερος Ολυμπιακός ίσως να πάει και πιο πίσω. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική. Αν δεν τα καταφέρει Άστον Βίλα και στην Αγγλία και στο Europa, μετά από χρόνια και ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει πολύ νωρίς την προετοιμασία του. Όπως και οι υπόλοιποι. Σε καλοκαίρι που έχει και Μουντιάλ. Σε καλοκαίρι που έχει και Μουντιάλ και είναι και αυτή μια παράμετρος είτε για παίκτες δικούς μας που πηγαίνουν εκεί, είτε για στόχους που μπορεί να υπάρχουν. Γενικά, για όλο το ποδοσφαιρικό κύκλωμα, παίζει ρόλο και το καλοκαίρι. Και για εμάς που παίζουμε προγραμματικά στην Ευρώπη, και είναι και πάρα πολύ κρίσιμα, όλα παίζουν ρόλο. Ξεχάσαμε κάτι που δεν αναφέραμε ως πρόλογο για να πάμε στα συγκεκριμένα? Δεν νομίζω. Είδαμε τα πιο πολλά.
0: Μέρα που είναι όλο και κάτι.
1: Μπράβο, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ανανέωση του Φλικ.
0: Έχει από... και από διεθνή χώρο έχει ειδήσεις.
1: Ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι τελικά.
2: Πολύ καλή επιλογή.
0: Ο Μουρίνιο και για τους δύο.
1: Τελείωσε
2: πολύ
1: ο Μουρίνιο.
2: Κακή επιλογή.
0: Δεν φαίνεται, τελειώνει.
2: Τελειώνει. Πολύ κακή επιλογή η μία, πολύ καλή επιλογή η άλλη. Δηλαδή, ο Τσάμπι Αλόνσο και για τους δύο νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή. Ούτε την Λίβερπουλ θα περίμενε κανένα δύο χρόνια. Τον έπεισε το. Τον έπεισε. Θα μου πεις, άμα σκεφτείς τον τρόπο που λειτουργεί η Chelsea τα τελευταία, αυτό το τελευταίο διάστημα, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή επιλογή σαν προπονητής. Απ' την άλλη όμως, είναι ένα project το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα. Έχει υλικό το οποίο μπορείς να δουλέψεις. Άφησε ο Μαρέσκα κάτι. Βέβαια έχει καιρό που άλλαξε, αλλά έχει αφήσει μια δομή. Οπότε και για τον Τσάμπι Αλόνσο που έψαχνε ούτως ή άλλως στον επόμενο σταθμό, είναι μια πολύ καλή επιλογή για να τον δούμε κιόλας. Να μπορούμε να τον κρίνουμε σε διαφορετικές και δύσκολες συνθήκες. Απ' την άλλη, επιλογή Μουρίνιο. Τι να πω.
0: Μιας και είπες πάντως και για Μαρέσκα, έχει αρκετά μουρμουριτά τις τελευταίες ημέρες στην Αγγλία για πιθανή φυγή του Γκουαρδιόλα από τη City στο φινάλε της χρονιάς. Και ο Μαρέσκα ως και βοηθός του στη City πριν πάει στην Chelsea είναι ένας από τα ονόματα που ακούγονται για πιθανότητα να τον διαδεχτούν.
2: Ο Μαρέσκα, Ανέστη, γιατί νομίζω αυτό ήταν. Όταν έφυγε ο Αρτέτα, δεν πήγε ο Μαρέσκα ως βοηθός του?
0: Δεν το έχω τσεκαρισμένο, ναι.
2: Και εγώ δεν το έχω τσεκαρισμένο.
0: Καλά, αλλά χρονικά πρέπει να ταιριάζει.
2: Πρέπει να το βρω για να το δούμε. Αν είναι έτσι ή όχι.
1: Πάμε διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε και πάλι με τα δικά μας ποδοσφαιρικά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Για αυτό που δεν αναφερθήκαμε ήταν βεβαίως την γιορτή, τη φιέστα της ΑΕΚ, όπου πραγματικά όλη αυτή η εκδήλωση από ό,τι χαρακτηρίζει και το επίπεδο του ενός προσώπου, ο οποίος μίλησε κιόλας. Δεν υπάρχουν λόγια. Το ξέρουν και οι αξίδες ότι ξεπερνάει κάθε όριο, το ξέρουν, το καταλαβαίνουν, αλλά είπαμε το αποτέλεσμα στο γήπεδο όλα αυτά τα σβήνει, θα τα παραδεχθούν όταν γυρίσει η μπάλα. Πάντως για το αυτοκίνητό του, μια και πρωταγωνίστησε, το Ford Fiesta Rally Cross, αν ενδιαφέρεστε, τετρακύλινδρος turbo κινητήρας 2 λίτρων, έχει δεχθεί εξαντλητικές βελτιώσεις για να αποδίδει 650 ύπους. Έτσι, 1200 κιλά. Η διαδικασία της επιτάχυσης αποστάσεις στα πρώτα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2,5 δευτερόλεπτα. Το πρωί, ο ηγέτης της ΑΕΚ, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ, κέρδισε την ανάβαση της Κίμης. Αυτά ως το χιουμοριστικό του πράγματος, γιατί έχει και σοβαρά πράγματα η φιέστα της ΑΕΚ. Και μπράβο στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αξιοποίησε τη δημοσιότητα που το αναλογούσε, αυτό έκανε, τα όποια 5-10 λεπτά έχει για να μιλήσει, για να πει, να στείλει ένα μήνυμα προς όποιον μπορεί να τον άκουγε εκείνη τη στιγμή της μεγάλης προβολής του. Αναφερόμενος βεβαίως στα ψυχικά, ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν, ειδικά οι νέοι, με αφορμή το τρομακτικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας.

0: με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και ο ποδοσφαιριστής σκέφτηκε ότι σε μια τέτοια βραδιά που όλα τα φώτα πέφτουν επάνω μας, μπορεί αυτό που θα πω για τη βοήθεια που μπορεί να πάρει ένα παιδί κυρίως να ακουστεί λίγο παραπάνω. Και αυτό έκανε επί της ουσίας. Μπράβο του. Μπράβο. Ό,τι καλύτερο στην βραδινή γιορτή της ΑΕΚ, πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
1: Πρέπει να αντιμετώπισε κάτι το τελευταίο διάστημα, από τις δηλώσεις, αν τις ακούσεις όλες, κάποια στιγμή λέει, όπως βοήθησα εγώ μια κοπέλα πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό, λογικά είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από κάτι το οποίο να τον άγγιξε και όταν έγινε και αυτό το περιστατικό σαφώς και σε φέρνει σε μια πολύ διαφορετική πνευματική έτσι, κατάσταση, αλλά... Αν μη τι άλλο, σε μια τέτοια.
0: Ναι.
1: Γενικά, σε ένα τέτοιο χώρο που ζούμε, ρε παιδί μου, και σε μια τέτοια βραδιά, το να ακούς μια τόσο ωραία τοποθέτηση δεν μπορεί να σε αφήσει, όχι απλά αδιάφορο, αλλά σε βάζει και εσένα στην διαδικασία. Δηλαδή, σου περνάει το μήνυμα που θέλει, νομίζω.
0: Μόνο αυτό θα μείνει τη βραδιά.
1: Το κατάφερε.
0: Μόνο αυτό θα μείνει. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πραγματικά πέρα από όλα τα όρια. Λοιπόν,
1: είναι η υπερβολή της υπερβολής βέβαια χθες σε αυτό το κομμάτι, στη Φιέστα. Έχω κρατήσει και κάτι, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, θα το κρατήσουμε για μια από τις επόμενες μέρες. Έχω κρατήσει κάτι, ένα άρθρο, δεν διαβάζω πάρα πολύ συχνά αρθρογράφων που δεν τους έχω τσεκάρει στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει όμως ένα κείμενο το οποίο το έχω κρατήσει, το οποίο η αναφορά γίνεται κυρίως στο ότι, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος δήλωσε πολλά το τελευταίο διάστημα ότι ξεριζώσαμε το ένα, ξεριζώσαμε το άλλο, πετύχαμε αυτό, πετύχαμε εκείνο, πετύχαμε το άλλο, και υπάρχει ένα ωραίο κείμενο στο Μόνο Μπάλα το οποίο λέει ποιος ξερίζωσε το σύστημα με ερωτηματικό, αλλά δεν το συζητήσουμε τώρα, πριν το παιχνίδι αυτό, νομίζω το Σάββατο.
0: Και όταν θα ψηφίσει υπέρ του Λανουά, τι θα γίνει όλη αυτή η επιχειρηματολογία? Τι θα γίνει, πώς θα σκορπίσει μέχρι να ξαναξεκινήσουν τα ίδια την άλλη χρονιά? Για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ο
0: ΠΑΟΚ με τη δική του ΕΠΟ, ο οποίος έπαιρνε και συνέχεια σφυρίγματα. Άλλη μια δικαίωση, ειδικά με τον Παναθηναϊκό, ειδικά στα μάτια του Παναθηναϊκού. Μία ο Σιώπης, μία ο Σβιντέρσκι με τον Παυλένκα, μία το... Φοβέρα, γέμισε σφυρίγματα. Γέμισε σφυρίγματα ο ΠΑΟΚ. Με αποκορύφωμα και χθες που δεν έδειξαν όλη τη φάση του διαιτητή. Όλα το ξεκίνημα, πόσο τραβάει ένας και πόσο τραβάει ο άλλος. Στον γκολ του Κωνσταντέλια. Αλλά δεν θα μείνουμε ούτε εκεί. Δεν θα μείνουμε ούτε εκεί. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το καταφέρει και αυτό. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το καταφέρει και αυτό. Όλη τη χρονιά, αλλά και χθες. Αυτό το οποίο έγινε.
1: Εντάξει, αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να σηκώσει συζήτηση αν δεν υπήρχε αυτή η κατάρρευση της ομάδος στο τέλος, όπου το 0-2 έγινε 2-2, αλλά και γενικότερα η εικόνα στα play-offs. Όμως δεν μπορείς να μείνεις, να μην το βάλεις και αυτό στη συζήτηση. Δηλαδή, ειδικά το ακυρωθέν γκολ του Ντέλια, γιατί το κάνει 1-3 το παιχνίδι. Και εκεί νομίζω ότι το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει κιόλας αν γίνει 1-3.
0: Δεν έπρεπε ο Βάρα να του δείξει όλη τη φάση. Φώναζε ο Λουτσέσκου all the action. Όλη δέστη. Όχι μόνο το τελείωμα.
1: Αυτό που... Είναι μια δύσκολη φάση για το να την επεξηγήσεις.
0: Αυτό είναι. Δεν έχει πάρει γκρίζα φάση ο ΠΑΟΚ ούτε για δείγμα.
1: Ναι.
0: Είναι ούτε για δείγμα.
1: Πρόσεξε, όχι γιατί είναι ή δεν είναι, τι είναι ή τι δεν είναι φάουλ. Για το αν θα πρέπει να τον καλέσεις είναι το ερώτημα. Γιατί αν πρέπει να τον εσύ παίρνεις την ευθύνη που τον καλείς. Εσύ θα πρέπει να δεις τη φάση από το ξεκίνημά της που είσαι στο ΒΑΡ. Δηλαδή να αξιολογήσεις την κατάσταση. Είναι μια φάση στην οποία ο Κωνσταντέλιας κάνει φάουλ στον Καλάμπρια και τον αποτρέπει να ακολουθήσει. Ή είναι μια φάση που ο Καλάμπρια αρχικά κάνει φάουλ στον Κωνσταντέλια. Είναι γενικότερα πολύ δύσκολο αυτό, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις αμφιβολία και για το ένα και για το άλλο, που εκτός αν είσαι σίγουρος ότι ο Καλάμπρια δεν κάνει φάουλ στον Τέλια. Μιλάω για τον ΒΑΡ και όχι για τον διαιτητή. Αν είσαι σίγουρος ότι ο Καλάμπρια δεν κάνει. Αφού τον τραβάει μια ώρα. Είναι τουλάχιστον 4, 5, 6 τα δευτερόλεπτα που τον τραβάει. Αν λοιπόν δεν είσαι βέβαιος, δεν υπάρχει λόγος να τον καλέσει. Εσύ, άρα θεωρητικά, θεωρείς ότι ο Ντέλιας κάνει τον φάουλ και γι' αυτό τον καλείς. Ή δεν την είδες στη φάση από την αρχή, ή είχες λάθος προσέγγιση. Και από εκεί και μετά, το πρώτο λάθος λοιπόν είναι εκεί. Και από εκεί και μετά, το δεύτερο είναι ότι μάλλον, όχι μάλλον, με βάση και ό,τι είδαμε στο παιχνίδι, δεν την δείχνουν όλη τη φάση, σωστά.
0: Δεν
1: την
0: δείχνει.
1: Από το ξεκίνημά της.
0: Δεν την έδειξε.
1: Είναι όμως μια στιγμή. Ναι, δεν θα ψάξω να βρω δικαιολογίες τώρα, που δεν είναι. Αλλά είναι μια στιγμή η οποία το παιχνίδι γίνεται 1-3. Δεν στέκομαι στο χέρι. Θεωρώ και εγώ ότι δεν είναι, και είναι πολύ κοντά. Νομίζω ότι δεν πηγαίνει.
0: Γιατί άμα το έδινε, θα μιλούσε κανείς.
1: Όχι, δεν θα μιλούσε κανείς όμως αν το έδινε. Δεν θα μπορούσε κάποιος να πει αν το έδινε, γιατί δόθηκε πέναλτι. Είναι ένα χέρι στην περιοχή. Το αν είναι κοντά ή μακριά, αν είναι σε φυσική θέση. Οκ, okay. Δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να είναι πέναλτι. Συμφωνώ. Αλλά οκ, okay. Κατακλείδι. Νομίζω συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα. Τίποτα. Πήρε μία παράβαση με την Κηφισιά,
0: ναι,
1: στο γήπεδο του, το εκτός έδρας, ναι, παιχνίδι. Το πρώτο πέναλτι. Το πρώτο, νομίζω το πρώτο που είναι αμφισβητούμενο. Είναι καθαρά αμφισβητούμενο. Φάση σε όλη τη χρονιά όμως δεν έχει πάρει ένα σφύριγμα που να μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι ο ΠΑΟΚ που εντός εισαγωγικών, όπως ακούγεται στο προσκήνιο, ελέγχει την ΕΠΟ, δεν πήρε τίποτα.
0: Υπήρχε τεράστιο άγχος, μην τυχόν κατηγορηθεί η ΕΠΟ ότι του δίνει κάτι. Τεράστιο, ναι, ναι, άγχος από πάρα πολλούς κύκλους.
1: Και στο σημείο, και για να μην ευνοηθεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ.
0: Γινόταν το αντίθετο.
1: Γινόταν το αντίθετο. Δεν πήρε και τίποτα στο τέλος. Ξαναλέω, δεν αποτελεί δικαιολογία,
0: ναι,
1: επουδενή για την κατάρρευση που επήλθε στα play-offs και λίγο πριν, στο τελείωμα του πρωταθλήματος. Και θα πούμε, η κατάρρευση βέβαια επήλθε πολύ νωρίτερα, αλλά με όλα αυτά που ξεκίνησα με τους τραυματισμούς και τα λοιπά, αλλά στο τελευταίο κομμάτι, που και εγώ, για να πω την αλήθεια, είχα την πεποίθηση, την αίσθηση, όχι τη σιγουριά, ως ένα βαθμό μπορεί να είχα και λίγο τη σιγουριά, ότι όταν θα επιστρέψουν και θα είναι όλοι μαζί, θα είναι πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό πράγμα δεν συνέβη. Αυτό λοιπόν από τη δική μου πλευρά ποδοσφαιρικά δεν μπορεί να αναλυθεί. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί διαφορετικού είδους. Μυϊκοί, θλαστικοί, χτυπήματα, κλωτσιές, το ένα το άλλο, διαστρέμματα κτλ. Και υπήρχαν πολλά γκρουπ μέσα στο ίδιο γκρουπ, όταν πρέπει να κάνεις προπόνηση. Το γεγονός ότι υπήρχαν παιχνίδια πιεστικά, που κάποιους παίκτες μπορεί να τους πίεζαν και ψυχολογικά να μπουν να παίξουν, όπως το Γιακουμάκη για παράδειγμα, ο ίδιος να πίεζε τον εαυτό του, έτσι, για να μπει να παίζει, χωρίς να είναι έτοιμος 100%, χωρίς να έχει πάρει, όχι Γιακουμάκης, ο Γιακουμάκης, ο Ντεσπότοφ, ο Πέλκας, ο Ντέλιας, ο Μιχαηλίδης, ο Μεϊτέ κτλ. Χωρίς να προπονούνται όλοι μαζί. Χωρίς να παίρνουν τις εντάσεις που πρέπει, χωρίς να επανέρχονται στην απόλυτη ετοιμότητα από την αναγκαιότητα του να μπω να παίξω. Μερικές φορές και μέσα σου, αν θες να μπεις να παίξεις, μπορεί να πεις, έλα ρε, θα το παλέψω. Θα πω ότι είμαι OK, θα μπω. Φτάνεις σε ένα σημείο και δεν είσαι αυτός που πρέπει. Αυτό λοιπόν που συγκεντρωτικά δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ στον ΠΑΟΚ και στο τελείωμα, γιατί ξαναλέω, εγώ πίστευα ότι όταν η ομάδα θα είναι όλοι μαζί και θα παίζει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Αυτό που συνέβη εν κατακλείδη είναι η υπερφόρτωση όλων αυτών των καταστάσεων των παικτών, και αυτών που έπαιζαν και αυτών που προσπαθούσαν να τους αντικαταστήσουν. Η ομάδα δεν μπορούσε να προπονηθεί από κοινού όλοι μαζί, δεν μπορούσε να πάρει την προπόνηση σε εντάσεις που έπρεπε, με αποτέλεσμα να... Και προσέξτε, και αν πάμε και στο πνευματικό, πούμε ότι όλο αυτό οι έμπειροι ποδοσφαιριστές το αντιλαμβάνονται, ότι δεν είμαστε καλά. Δεν είναι καλά ο Τάδη, δεν είναι καλά εκείνος, δεν έχω τη συνοχή που πρέπει, δεν έχω τις εντάσεις που πρέπει. Και εγώ από μόνος μου μπορώ να το αντιλαμβάνομαι. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείς να διαχειριστείς ακόμα και καταστάσεις τις οποίες θεωρητικά τις ελέγχεις, όπως έγινε χθες. Είναι εύθραυστη η πνευματική σου ισορροπία, με αποτέλεσμα που δεν το περίμενα εγώ σε αυτούς τους παίκτες, και τώρα που συμβαίνει πάλι δεν μπορώ να το αποδεχθώ, ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές με αυτό το επίπεδο, με αυτή την εμπειρία, με αυτές τις προσωπικότητες, ότι δεν κατάφεραν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και φτάσαν σε σημείο να είναι τόσο εύθραυστα που παρουσιάστηκε αυτό το κλείσιμο της χρονιάς που παρουσιάστηκε. Γιατί το χθεσινό μάτς, νομίζω το είπα ανέστηση κάποια στιγμή, είναι σαν να είναι ένα πώς να το πω, μια μικρογραφία της χρονιάς. Mm-hmm. Ένας ΠΑΟΚ που μπήκε στο παιχνίδι όχι τόσο καλά, αλλά πολύ εύκολα, χωρίς να είναι πολύ καλός, προηγήθηκε 2-0 και έχασε και δύο φάσεις για να το κάνει 3-0. Με του Πέλκα εκείνη τη καθυστερήση του χρόνου να είναι η πιο χαρακτηριστική, με την μπάσα του Ντέλια, την τρομερή υποδοχή του Πέλκα, και λες τώρα πλασάρι απέναντι, να γίνει 0-3 ημίχρονο. Ένα ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου που έχει τη φάση του μύθου. Έτσι, και εκεί ο Παναθηναϊκός βέβαια να του ζαρουρεί πριν να έξω, που έχει τη φάση του μύθου. Και από εκεί μία. Να το πω. Σωστά το έγραφες χθες στο chat, ότι φαίνεται να έρχεται. Φαινόταν ότι θα έρθει αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα το πώς, ποδοσφαιρική εξήγηση, πώς να δώσεις. Να πεις ότι έχει να κάνει με την ενέργεια και τις δυνάμεις. Δεν ξέρω. Να πεις ότι έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός δεν αλλάξει κάτι.
2: Ποια ενέργεια και δυνάμεις, αφού μετά πάλι ο ΠΑΟΚ πίεσε.
1: Μα αυτό, ναι. Ότι μετά το 2-2 πάλι ο ΠΑΟΚ έχει το Παναθηναϊκό.
2: Αυτό σου δείχνει ότι είναι καθαρά ψυχοπνευματικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με τη δυνατότητα των ίδιων των ποδοσφαιριστών, ούτε με την ενέργειά τους, ούτε με το αν είναι σκασμένοι. Δηλαδή λέμε για τον Μπάμπα. Εχθές χρειάστηκε ο Κοντούρης για να το σταματήσει να πάρει κίτρινη κάρτα, να τον προλάβει στο τρέξιμο. Και κάτι παρόμοιο πήγε να κάνει και ο Αντίνο. Απλά στο τέλος λίγο τον πρόλαβε σε ένα βηματάκι και του τσίμπησε την μπάλα. Από τους πιο γρήγορους παίκτες του Παναθηναϊκού. Την ενέργεια αυτή την έβγαζαν και μετά το 2-2. Αλλά το 0-2 που έγινε 2-2, εφόσον μετά κάνει ξανά φάση ο ΠΑΟΚ και να βάλει τρίτο γκολ, σου δείχνει ότι είναι καθαρά θέμα μυαλού αυτό που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Και είναι και μεγάλο το διάστημα για να μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Είναι και μεγάλο το διάστημα.
2: Είναι αρκετά τα παιχνίδια που έχουμε δει να εμφανίζονται και να παρουσιάζονται τα ίδια συμπτώματα και
1: στη με τον διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Ναι, και με τον ΠΑΟΚ να προηγείται και ναι, με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά με το που μείνει πίσω στο σκορ και να βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Να παίρνει πάλι προβάδισμα, να βλέπεις ότι τα χάνει. Να ισοφαρίζει και εκεί που λες τώρα θα τα γυρίσει όλα τούμπα, να τρώει ξανά γκολ για να χάσει. Ένα πράγμα το οποίο είναι φοβερό.
1: Επειδή έκανε ο Δημήτρης την αναφορά στον Μπιάνκο, εγώ δεν θυμάμαι να έχω κάνει σχόλιο ποτέ για το ποιος έπρεπε να μπει, ποιος έπρεπε να βγει.
0: Στον όποιον τρίτο χαφ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο Μπιάνκο
1: ήταν. Θα πάω. Δεν το συνηθίζω υπό την έννοια ότι όπως ξέρει αυτός που το κάνει, mm-hmm, και γιατί το κάνει, δεν ξέρει κανένας άλλος. Και επειδή πολλές φορές βρίσκομαι σε αντίστοιχη θέση, δεν θέλω να σχολιάσω κάποιον. Αυτό όμως που φαινόταν ότι δεν μπορούσαν πλέον οι δύο μέση του ΠΑΟΚ, ο Σδόεφ με το Ζαφίρι, να ανταποκριθούν σε αυτό το ρυθμό που πήγαινε να βγάλει ο Παναθηναϊκός κατά διαστήματα εκείνο το κομμάτι παιχνιδιού 52, 53, 68, 70, ας πούμε, 75 πόσο ήταν. Θεωρητικά έλεγες ότι με μία τέτοια επιλογή θα μπορούσε ίσως, υπό προϋποθέσεις πάντα, ίσως. Απ' την άλλη στο μυαλό είναι ότι θα έχω τη δυνατότητα όμως να έχω τον έλεγχο του παιχνιδιού, δηλαδή θα μπορέσω να τις κρατήσω τις μπάλες όταν πρέπει. Θα μπορέσω να κρατήσω με αυτά τα χαφ ή θα γυρίσω ακόμα πιο πίσω. Μετά παρουσίασε ο ΠΑΟΚ κάτι που δεν το είχε παρουσιάσει σε πολλά μάτς τελευταία. Παρουσίασε πρόβλημα σε στατικές φάσεις. Με τον Παναθηναϊκό να μην έχει μέσα και τους top κεφαλοσφαιριστές. Και όμως ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πρόβλημα σε στατικές φάσεις. Πράγμα το οποίο δεν το είχαμε δει. Τώρα υπάρχουν στιγμές που παίζουν βόλεϊ μέσα στην.
2: Το γκολ του Τσέριν.
1: Καλά, το γκολ εννοείται, ναι. Και πιο πριν, δεν είναι και ένα σουτ, ένα φάουλ του Ζαρουρή, ένα σουτ του Ζαρουρή από ένα μελέ στην περιοχή που μπάλα βγαίνει. Αλλά δεν είχε παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι θέμα δυνάμεων, όχι, γιατί μετά επανέρχονται στο τελείωμα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με κάτι που χαλάει το μυαλό του. Θα μου πεις τώρα, τι μας λες, μωρέ. Χαλάει το μυαλό όλων μαζί. Δεν θέλει πολύ να συμβεί αυτό. Δεν θέλει πολύ. Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες τέτοιες καταστάσεις, ναι, μπορεί να χαλάσει το μυαλό όλων μαζί. Και αν εκεί δεν εμφανιστούν αυτοί οι ένας, δύο, τρεις που να μπορούν να το συγκρατήσουν, να συμπαρασύρουν και τους υπόλοιπους, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό. Τώρα θα μου πείτε, κλείνει η χρονιά με αυτόν τον τρόπο που κλείνει, ενώ είχαμε δει μέσα κατά τη διάρκεια της ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο της εποχής Λουτσέσκου. Όχι μόνο αυτού του δεύτερου, ακόμα και από την ομάδα που πήρε τον double το 19. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν στιγμές, αν όχι είναι σε εκείνο το επίπεδο. Υπήρχαν παιχνίδια μέσα στη χρονιά, τι να πεις τώρα, να πεις για τα μάτς στη Γαλλία, να πεις για παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πεις για τα μάτς που με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τα λοιπά και τον Παναθηναϊκό. Είδαμε μέσα στην ίδια χρονιά λοιπόν μια ομάδα να παίζει, ναι θα πω εγώ, δεν θυμάμαι να έχει παίξει ο ΠΑΟΚ τόσο κυριαρχικά και να έχει αυτή την απόλυτη αποδοχή από όλους ότι είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα και φτάσαμε τώρα να συζητάμε για το ότι...
0: Πώς έκανε δώρο και τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, έκανε δώρο. Έκανε
2: ως ένα βαθμό θέση. Το 22-23 το έκανε χωρίς Ευρώπη. Δηλαδή εκεί ο Γενάρης, ο Δεκέμβρης Γενάρης του Δεκέμβρης 22, Γενάρης 23 ήταν μια περίοδος που υπήρχε αυτή η γενική αποδοχή από τον φίλαθλο κόσμο ότι ο ΠΑΟΚ παίζει. Και γενικά στις χρονιές του Λουτσέσκου, ακόμα και σε κακές χρονιές του, με αρνητικό πρόσημο στο φινάλε τους εννοώ, υπάρχουν διαστήματα που φτιάχνει μια ομάδα που παρουσιάζει ένα ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, επειδή τώρα το ανέφερες, πήγες και σε αυτό στο 22-23, αν σκεφτείς και εκείνο το κλείσιμο της χρονιάς.
2: Καταστροφικό, ναι.
1: Ήταν καταστροφικό. Επειδή λοιπόν ένας φίλος μου από χθες, βασικά όχι από χθες, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, με ρωτούσε πώς είναι δυνατόν από τις τέσσερις τελευταίες χρονιές οι τρεις να έχουν τέτοιο κλείσιμο. Υπάρχει και η χρονιά του πρωταθλήματος βέβαια του 24 που το κλείσιμο είναι τελείως διαφορετικό. Με τέσσερα μάτς στο τέλος η ομάδα να είναι εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή. Πώς είναι δυνατόν, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν έχω εξηγήσει. Πώς είναι δυνατόν τις τρεις από τις τέσσερις χρονιές, ενώ έχεις εκείνη τη χρονιά 23-24 που έχεις αυτό το ντεμαράζ, πώς γίνεται οι άλλες τρεις χρονιές να έχουν αυτή την κατάρρευση. Γιατί και η χρονιά.
0: Πέρυσι δεν έκανε άσχημα play-off.
1: Δεν ήμασταν όμως και δεν ήταν στο επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς. Δεν ήταν άσχημα, δεν ήταν και καλά, αλλά και το κλείσιμο γενικότερα.
2: Πέρυσι μπορεί να μην υπήρξε ένα διάστημα στη διάρκεια της χρονιάς, μεγάλο διάστημα τουλάχιστον, που να θυμόμαστε τον ΠΑΟΚ να είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Να είναι εντυπωσιακός.
2: Εντός συνόρων, ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν υπήρξε ένα τέτοιο διάστημα. Ενώ φέτος. Και είναι απορίας άξιων και χρήζει πολύ μεγάλης ανάλυσης, γιατί οι τραυματισμοί είναι γεγονός, ναι. Πώς φτάσαμε λοιπόν εδώ και γιατί, χρήζει πολύ μεγάλης ανάλυσης, φαντάζομαι θα αναλυθεί από τους υπευθύνους αυτό που οδήγησε, γιατί όταν το ζεις είναι δύσκολο να το αναλύσεις. Θα το αναλύσεις όταν θα μπορέσεις να ηρεμήσεις μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15, ενώ έχεις βέβαια και τα υπόλοιπα όλα να τρέχουν, πρέπει να αναλύσεις το πώς και γιατί. Τι δεν πήγε σωστά, τι πήγε σωστά, τι δεν πήγε σωστά, τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά, τι δεν θα πρέπει να γίνει διαφορετικά. Για να καταφέρεις να βρεις τις λύσεις και τις απαντήσεις, ώστε να προσπαθείς την επόμενη χρονιά να τα αποφύγεις. Μπορεί κάποιος να πει, έχει να κάνει με το μέσο όρο ηλικίας των παικτών. Μπορεί κάποιος να πει, ότι ναι, αλλά ο μέσο όρο ηλικίας των παικτών δεν έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Γιακουμάκη και του Κέννη. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με το μέσο όρο ηλικίας αυτό. Για το διάστημα μιλάω, για τα χτυπήματα κτλ. Ή του Παυλένκα, μπορείς να πεις γι' αυτό. Μπορεί κάποιος να πει ότι επιβάρυνσε σε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Okay. Μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι η εναλλαγή μεταξύ ελληνικού και πρωταθλήματος και ευρωπαϊκών αγώνων που οι εντάσεις είναι πολύ ψηλότερες. Χίλια δυο μπορεί να αναφέρουμε ως πιθανότητες, αλλά θα πρέπει σαφώς και να γίνει μια μελέτη, μια έρευνα, ένας έλεγχος, μια ανάλυση για το γιατί συνέβησαν όλα αυτά, για να την επόμενη χρονιά.
2: Και έτσι αυτό που λες, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν, αλλά και ενδεχόμενα επαναλαμβανόμενα μοτίβα σε κακές χρονιές του ΠΑΟΚ. Γιατί εύλογα μπορεί να έρθει τώρα κάποιος και να σου πει, άρα με όλα αυτά που λέτε, σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ τις επιτυχημένες του χρονιές τις βρίσκει μπροστά του σαν πυροτέχνημα και δεν είναι από τη σωστή οργάνωση που έχει ως δομή, ως σύλλογος γενικά και που φτάνει σε αυτές τις επιτυχίες, γιατί γίνονται τα 5-10 πράγματα που πρέπει να γίνουν σωστά. Όχι ότι πήρε αποτύχει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του 24 του 19. Δεν παίρνει αποτύχει ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνει 4 στα 4 του φινάλου, του κερδίσει όλου για να το πάρει, ή το 19 για να το πάρει αίτητο. Αλλά γιατί δεν υπάρχει η συνέχεια αυτών των επιτυχιών. Η σταθεροποίηση του ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί συζητάμε και μέσα στη διάρκεια τη σεζόν πολλέ φορέ. Αποτυχία, επιτυχία, τι είναι αποτυχία, τι είναι επιτυχία. Πάντα διαφέρει αποτυχία με αποτυχία και επιτυχία με επιτυχία. Μπορεί να είναι όλα ίδια. Δεν μπορεί να οριοθετείται η επιτυχία ενός συλλόγου στο αν πήρε το πρωτάθλημα ή αν πήρε το κύπελο. Αλλά και πώς έφτασε μέχρι εκεί και τι έκανε. Γιατί πρωτάθλημα χάνεις με την κεφαλιά του Ανσαριφάρντ να μπαίνει στο 93, την τελευταία αγωνιστική. Πρωτάθλημα χάνεις με 15 βαθμούς επειδή ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Τελικό κυπέλου χάνεις γιατί δεν μπαίνουν οι ευκαιρίες σου με τίποτα. Τελικό κυπέλου χάνεις γιατί παρουσιάζεις μια σοκαριστική εικόνα στο ψυχοπνευματικό κομμάτι. Γιατί παίζει ο αντίπαλος με 10 παίχτες από το ξεκίνημα. Ενώ παίζει ο αντίπαλος με 10 παίχτες από το ξεκίνημα.
1: Πάντως το σίγουρο είναι ότι από το 2018 και έπειτα, δηλαδή για τα 8 χρόνια αυτά τα οποία συζητάμε, από το χαμένο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, ας πούμε, και μετά, με τα όσα γίναν και μετά, σαφώς και βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ήταν μέχρι τότε. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί, η οποία κάνει πρωταθλητισμό. Το να κάνεις πρωταθλητισμό δεν σημαίνει ότι το παίρνεις κάθε χρόνο. Βέβαια, το να κάνεις πρωταθλητισμό δεν σημαίνει ότι θα το χάσεις και με 25 πόντους διαφορά στο τέλος.
2: Εκεί δεν κάνει, ναι.
1: Ναι, δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Κάνεις πρωταθλητισμό σημαίνει ότι είσαι συνεχώς ανταγωνιστικός, ότι είσαι, φτάνεις σε ένα επίπεδο να διεκδικείς τον τίτλο μέχρι το τέλος, ότι κατακτάς τίτλους, ότι παίρνεις πρωταθλήματα, ότι παίρνεις κύπελα, ότι προχωράς στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνεις. Σαφώς τα τελευταία 8 χρόνια, ξαναλέω από το 18 και έπειτα, είναι, βρίσκεται το ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο, με άλλες χρονιές να είναι καλύτερες, με άλλες χρονιές να μην είναι καλές. Σαφώς και συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί όλο αυτό για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα σταθεροποιείται ακόμα και σε αυτό το τελείωμα της κάθε περίοδου και θα είναι όσο γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικός. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ότι πράγματι είναι μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα χρόνια τα οποία υπήρχε μία στις τόσες, μία κατάκτηση τρίτης θέσης, τη χρονιά με το Σάντος που φτάσαμε να είμαστε πολύ πολύ κοντά και να διεκδικούμε το πρωτάθλημα εκείνα τα χρόνια. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια το επίπεδο της ομάδος έχει ανέβει πάρα πολύ με γενικότερη αποδοχή και από τους αντιπάλους. Γιατί αυτό είναι σημαντικό και όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου και σεβασμός γενικότερος για το κλαμπ και το μέγεθός του. Και επίσης να πούμε και ότι σε μια εποχή όπου θεωρητικά ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο κάποιων της ΕΠΟ και των κάποιων κέντρων, δεν συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν όταν είχαν άλλοι αυτόν τον έλεγχο. Είτε αυτοί ήταν από τον Ολυμπιακό, είτε αυτοί ήταν από την ΑΕΚ, έτσι. Να το τονίσουμε και αυτό.
2: Και αυτό πρόβλημα είναι πάντως, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, όταν πρόβλημα δεν είναι. Όταν βγαίνει τώρα ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας και κάνει αυτές τις δηλώσεις που κάνει χθες, και όχι μόνο χθες, το τελευταίο διάστημα, για το κατεστημένο κτλ. Ποιο κατεστημένο πολέμησες εσύ. Εσύ ποιο κατεστημένο πολέμησες. Εσύ στην ουσία απολαμβάνεις αυτό που πρόσφεραν πιθανόν και ο προκάτοχός σου, αλλά μαζί με τους υπόλοιπους που πάλεψαν γι' αυτό. Με τον Ιβάν Σαββίδη πρώτος σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Και τον κύριο Μελισσανίδη βεβαίως, στη διάρκεια.
2: Εγώ λέω
1: αλλά
2: ότι
1: δεν πήγε στη λογική χαλίφη θέση, χαλίφη που λέγαν κάποτε.
2: Ναι,
1: ακριβώς το αντίθετο.
2: Πρόβλημα αναφέρω λέγοντας το... Ακόμα και αυτό που είπαμε πριν για την μανία σε πολλούς κύκλους της ΕΠΟ, μην τυχόν και φανεί κάπως ότι ευνοεί το ΠΑΟΚ τελικά να γυρνάει αυτό εις βάρος του ΠΑΟΚ, ο ίδιος ο ΠΑΟΚ τι έκανε γι' αυτό. Πώς προστατεύτηκε από το να μην συμβεί αυτό το πράγμα και εν τέλει και να χρεώνεται ότι έχει δικιά του ΕΠΟ και να εμφανίζεται και αδικημένος ή όχι αυτό με τις γκρίζες, με όλες τις κρίσιμες ή αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις να είναι εναντίον του.
0: Έχασε πανταγωδώς και σε αυτό το επίπεδο. Έχασε. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 4, ένα μικρό διάλειμμα να δούμε μηνύματα, να δούμε και τα υπόλοιπα από το τέλος του πρωταθλήματος και αν προκύπτει και κάτι καινούριο.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Flash 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο μας ημίωρο, Football Factory στον Flash, παρέα με την InterVeten, το στοίχημά μας στο καζίνο, το Live Casino. Όλα τα παιχνίδια διαθέσιμα για στοιχηματισμό και τώρα στην Αγγλία, για παράδειγμα, που κρίνεται το πρωτάθλημα. Σήμερα το βράδυ στις 10 η Arsenal υποδέχεται την Burnley, 1-10 ο Άσος, 23 το διπλό και 10 η ισοπαλία.
1: 10 ισοπαλία, 23 το διπλό, ε.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, να φτάσεις σε αυτό το σημείο και να μην είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει η Arsenal. Είσαι σίγουρος εσύ?
0: Εγώ.
2: Όχι, όχι. Όχι.
0: Πρώτο γκολ η Μπέρνλι, 6-25. Έτσι, άμα θέλετε λίγο να έχει...
1: Να βλέπεις.
0: Να γίνει, να βλέπεις, να γίνει 0-1.
1: Τον χάλασες, Τσουρμπατζόγλου, του Παπιεπούλου. Τον χάλασες.
0: Σε κάτι τέτοια παιχνίδια πάντα ψάχνω τον γκολ του outsider. Το πρώτο γκολ του outsider, αυτό το να γίνει 0-1 το παιχνίδι. Γιατί είναι και... Δεν είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Η ομάδα η οποία θεωρητικά δεν έχει βάρος, άγχος... Να σου βάλει και ένα γκολ σε μια ευκαιρία που θα κάνει και να τρέχεις μετά να το συμμαζέψεις.
2: Για να δούμε κάποια μηνύματα εν συντομία. Με το Φωτιά μια χαρά σφυρίγματα είχε ο ΠΑΟΚ. Στα play-off όμως οι διαιτητές δεν λογοδοτούν στην ΚΕΔ. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νέο Europa League. Δεύτερη χρονιά χαμένο πρωτάθλημα από τον Μάρτιο. Αν αυτός δεν είναι οδηγός στο τι ρόστερ πρέπει να έχεις, τότε... Δεν υπάρχει σοβαρό μέλλον. Για το πέναλτι της K19 που πήρε πίσω μέσω VAR, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Σωστά το πήρε πίσω. Δεν ήταν πέναλτι. Και εγώ στην αρχή στη ροή το είδα πέναλτι. Όταν το είδα στο βίντεο εκείνη την ώρα, παρότι δεν αντέδρασα όπως θα έπρεπε, όταν το είδα στο βίντεο, ναι, είδα ότι δεν τον βρίσκει με το χέρι στο πρόσωπο. Σωστά το πήρε πίσω.
2: Αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν ανέβηκε και ο Παυλέγκα στο τελευταίο κόρνερ? Μια λεπτομέρεια. Πάντως το να μην παναγυρίζει τον γκολ ούτω σκόρερ και κανείς να μην χαμογελάει είναι σημάδι πολύ άρρωστης κατάστασης. Αν η φετινή χρονιά είναι αποτυχημένη, τότε 4-5 χρονιές είναι οι αποτυχίες του Ράσβαν, όχι 3. Αν ο Σαββίδης έχει αποφασίσει να προσλάβει αθλητικό και τεχνικό διευθυντή, αν και τότε η απόφαση του προπονητή είναι δική του υπόθεση και όχι του Σαββίδη. Δεν καταλαβαίνω αν ρωτάει ο φίλος. Τέλος πάντων. Ο απολογισμός της τελευταίας πενταετίας γράφει: από τους 10 διεκδικήσιμους τίτλους κερδίσαμε μόνο ένα. Η ομάδα έχασε το 50% του στόχου της και πέρυσι και φέτος τελευταία αγωνιστική. Με Καλυθέα και Βόλο που και στα δύο παιχνίδια προηγήθηκε και έχασε τα χασομέρια με ανατροπή. Να στηριχθεί η ομάδα Οκτωβρίου με 4-5 top επιλογές και ταυτόχρονα να φύγουν όσοι δεν προσφέρουν και δεύτερον να βρουν ένα μηχανισμό με τον οποίο να προστεύουν το αγωνιστικό τμήμα. Η ομάδα μόλις ο αντίπαλος κάνει μια καλή ευκαιρία και χάνει τη γη κατά τα πόδια της. Το ίδιο και στο τελικό με το Βόλο κτλ. Η ομάδα φέτος έπαιξε με 3 χαφ με Μπιάνκο μέσα σε Θέλτα και Καραϊσκάκη. Στον Πειραιά δεν δεχτήκαμε φάση με 9 απουσίες σχεδόν και στο Βίγκο δεχτήκαμε ελάχιστες. Η επιλογή του Ιβαρούτσετς χθες και Τετάρτη ως βασικός υπάγεται στις πύλες του ανεξήγητου. Αν έβαζε ένα χαφ, ο Πέλκας πώς έπαιζε, το Λουτσέσκο αν τον έχει ρωτήσει κανείς αν θέλει να μείνει, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Στο 1-3 θα ήταν όλα αλλιώς, το VAR του έδειξε τη μισή φάση. Φέτος 3 φορές ο VAR κάλεσε ο διαιτή να τσεκάρει μια περίπτωση και αυτός δεν άλλαξε την απόφασή του. Οι δύο είναι σε αγώνες του ΠΑΟΚ, σε Λεβαδιά και Περιστέρη, και οι άλλοι του Φωτιά στις Σέρες. Μάλιστα. Και τέτοια εχθρική αντιμετώπιση είχαμε να αντιμετωπίσουμε από το 19. Αυτά τα πιο πολλά από τα τελευταία μηνύματα. Προχωράμε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Πριν από λίγο βγήκε ότι μια συνάντηση που ήταν να γίνει σήμερα μεταξύ Καρυπίδη και Γρηγορίου στον Άρη αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα και ότι θα γίνει λογικά μέχρι το τέλος αυτής, σχετικά με το αν θα συνεχίσει ή όχι ο Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη.
2: Ναι. Ναι, και ήταν λίγο βιαστικό αυτό το χθεσινό του Γρηγορίου, ότι αύριο θα δείτε. Δεν φαίνεται να είναι κάτι τελειωμένο. Και μάλλον πρέπει να το σκεφτούν αρκετά πριν πάρουν την οριστική απόφαση. Είπαμε, η επιλογή του προπονητή είναι πάρα πάρα πολύ κομβική. Ό,τι και να σου λείπει, ό,τι και να σου λείπει, το ξέρεις δεν το ξέρεις, μπορείς δεν μπορείς, πιο πολλά εξαρτώνται από τον προπονητή. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη απόφαση για τον οποιοδήποτε. Αυτά τα πιο πολλά και να δούμε τι άλλο περιμένουμε και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Τα ευρωπαϊκά δεδομένα λίγο πολύ γνωστά. Από το ΠΑΟΚ Άρης Γιάννητς K19, ένας τελικός, μέτριο παιχνίδι. Όσο περνούσε η ώρα, πράγματι η διαφορά ποιότητας εκμηδενίζονταν. Έτσι δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κυριαρχήσει και το κέρδισε με μια στημένη φάση στο τέλος.
1: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια δήλωση μετά το τέλος του παιχνιδιού, μάλλον μια στιγμή στις δηλώσεις του Πέτρου Τσαμπαγκίδη μετά το τέλος του παιχνιδιού, που λέει ότι τα παιδιά αισθανόταν χρέος τους την κατάκτηση. Και επειδή μίλησα και με αυτούς προσπαθώντας, ξέρεις, okay, εντάξει, το πήραμε, αλλά δεν το πήραμε όπως θα θέλαμε να το πάρουμε, να παίξουμε, να κυριαρχήσουμε, να σκοράρουμε κτλ. Και κουβέντιασα με κάποιους από αυτούς και σήμερα στην προπόνηση, γιατί ήταν και μερικά παιδιά που ήταν σχεδόν όλη τη χρονιά με τη β' ομάδα. Είναι διαφορετικό το άγχος αυτού του παιχνιδιού. Το πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα παιχνίδι στο οποίο το βάρος το μεγάλο είναι το να μην το χάσεις, γιατί η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με τον αντίπαλο, σε φορτώνει με πολύ περισσότερο άγχος από ό,τι πρέπει και από ό,τι συνήθως συμβαίνει σε τέτοια μάτς.
2: Και κάτι αν δεν σου φύγει στο ξεκίνημα ή σε ένα αρχικό διάστημα, μετά μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα.
1: Αν δεν σκοράρεις, ειδικά δεν βρεις τον γκολ. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει πριν από χρόνια σε τελικό K17 με τον Άρη στο Βόλο. Το παιχνίδι είχε πάει στην παράταση. Και είχε πάει στην παράταση και κρίθηκε στην παράταση, δηλαδή με τζίμα ο ΠΑΟΚ μέσα κτλ. Όντας στην κανονική διάρκεια πολύ καλύτερο σε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Και όμως ο τελικός. Και δίνει στη μία την ομάδα που θεωρητικά δεν είναι η πιο δυνατή. Της δίνει αυτό το έξτρα κίνητρο να αμυνθεί σωστά, να παίξει στην κόντρα κτλ. Πράγμα που ο Άρης κατά διαστήματα το έκανε, κατά διαστήματα προσπαθούσε να έχει και τον έλεγχο. Από την άλλη, στην ομάδα που είναι το φαβορί, το βάρος είναι μεγαλύτερο. Αρκετά μεγαλύτερο. Οι αποφάσεις, δηλαδή υπήρχε δυνατότητα να βρει ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερες λύσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Να βάλει τις μπάλες μέσα, να παίξει περισσότερη υπομονή. Είχε ένα παίχτη παραπάνω μονίμως στο κέντρο, ελεύθερο. Αλλά πιο πολύ γινόταν βιαστικές επιλογές υπό την πίεση ότι α, δεν είμαστε πολύ καλοί. Να πάω αυτό, μας κλέβουμε τις μπάλες, να την πάμε πιο γρήγορα μπροστά κτλ. Αυτό σταδιακά έφερε αυτή την ισορροπία την αγωνιστική και δεν φαινόταν τόσο μεγάλη διαφορά. Φάνηκε όταν τα παιδιά του Άρη άρχισαν να κουράζονται και λόγω του γεγονότος ότι παίζουν σε γήπεδο πολύ μικρότερο και πλαστικό, σαν έδρα.
2: Ποιο?
1: Στο Φίλιρο.
2: Σε πολύ μικρότερο.
1: Στο Φίλιρο. Βέβαια, μικρότερο. Πιο στενό τώρα εκεί. Και παίξαν σε έναν αγωνιστικό χώρο, ξέρεις, το γήπεδο του Πανετολικού. Είναι από τα καλύτερα γήπεδα στη χώρα, έτσι. Γιατί πρέπει να αντέχει και όλες αυτές τις βροχές κτλ. Είναι από τα καλύτερα γήπεδα στη χώρα. Όσο περνούσε η ώρα, γι' αυτό είχαν όλοι κράμπες. Βγήκαν σχεδόν όλοι με αλλαγή, ειδικά οι μεσοεπιθετικοί. Γιατί είχαν αυτό το βασικό πρόβλημα. Και άρχισαν να πέφτουν. Και θεωρητικά είχε ο ΠΑΟΚ έναν έλεγχο παιχνιδιού, χωρίς όμως να δημιουργεί στιγμές και φάσεις. Και ήρθε η στατική εκεί στο τέλος που έδωσε στην κανονική διάρκεια, δηλαδή έδωσε το κύπελο στον ΠΑΟΚ και δεν πήγε στην παράταση, γιατί εκεί τα πράγματα θα ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να πει κανείς πώς θα εξελισσόταν. Βέβαια, ο Άρης λίγο πριν έχει χάσει εκείνη τη μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του αριστερού του, λίγο πριν μάλλον, εξτρέμ που φεύγει μπαλά έξω. Γιατί θα ήταν διαφορετικό το μάτς σε αυτές τις συνθήκες. Σε γενικές γραμμές, αξιολογώντας το, καταλήγουμε σε αυτό. Ότι μερικές φορές το ειδικό βάρος του παιχνιδιού δημιουργεί πολύ διαφορετικές συνθήκες και στο μυαλό των παικτών. Το συζητάμε για τους μεγάλους, πόσο δε μάλιστα για παιδιά που είναι και με την ιδιαιτερότητα ότι η διαφορά των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα μπορεί να ήταν και 20 βαθμοί.
2: Δηλαδή ναι.
1: Μεγάλη πραγματικά η διαφορά.
2: Αλίμονο να κριθεί η χρονιά αυτής της ομάδας από τον ένα τελικό κυπέλου. Και από την απόδοσή της, όταν έχει κάνει τέτοια πορεία, όταν έχει τόσους διεθνείς ποδοσφαιριστές, όταν έχει τέτοια στοιχεία. Για να πάω που από όσα γνωρίζω κι εγώ, είναι αρκετά αισιόδοξος, σίγουρος για το ότι μπορεί και πάλι να ανεβάσει ποδοσφαιριστές στην πρώτη του ομάδα που είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ένας φίλος γράφει, έψαξα τι γίνεται με το budget, τον Big Four. Ο ΠΑΟΚ έχει το τέταρτο budget. Για μένα ο προπονητής είναι επιτυχημένος για φέτος. Ο Νίκολιτς το τρίτο, πήρε πρωτάθλημα, άρα είναι σούπερ επιτυχημένος. Δεν είναι το budget κριτήριο για το ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο, ναι, όταν θα του δώσουν το πρώτο, το δεύτερο και δεν θα πάρει πρωτάθλημα, τότε θα είναι αποτυχημένος. Όταν το είχε, πάντως πήρε 2-2 double. Είχε τότε το μεγαλύτερο budget το ΠΑΟΚ τότε, εκείνα τα χρόνια, και τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω. Πάντως με μια πρόχειρη καταμέτρηση, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην ιστορία, ο ΠΑΟΚ έχει διψήφιο αριθμό παικτών άνω του εκατομμυρίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει προηγούμενο αυτό στον ΠΑΟΚ.
1: Μόνο επειδή το διάβασα νωρίτερα το ένα άρθρο.
2: Φυσικά δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία.
1: Αυτή την αφορμή, δεν είχα σκοπό να τα.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
2: Σιγά μην μας δίνουν τις αμοιβές.
1: Θα πω μόνο σε απάντηση στον φίλο. Υπάρχει ένα άρθρο σήμερα σε ένα site το οποίο λέει ποιος από αυτή την εντεκάδα του Παναθηναϊκού θα έπαιζε βασικό στον ΠΑΟΚ.
2: Τη χθεσινή.
1: Θέλοντας βέβαια να. Ναι, θέλοντας βέβαια να υποστη. Να. Όχι να υποστηρίξει. Ναι, ας το πούμε έτσι, να υποστηρίξει τις απόψεις του Ράφα Μπενίτεθ για το πόσες αλλαγές χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που λέει ο φίλος ότι έχει το υψηλότερο budget. Χθες, το χθεσινό παιχνίδι.
2: Έχει μείον 7 παίχτες χθες.
1: Ναι, παιδί μου, έχει μείον 7, δεν διαφωνώ. Ήταν έξω ο Μπακασέτας, ήταν έξω ο Τσιριβέγια, ήταν έξω ο Ίγκασον, ήταν έξω ο Τετέι, ήταν έξω ο Πελίστρη, ήταν έξω αυτός ο Σισοκό. Okay. Από τους χθεσινούς λοιπόν, Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, ναι θα έλεγα, για Κυριακόπουλο, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Ταμπόρθα, Ζαρουρίς, Βιντέρσκι. Ο Ρενάτο Σάντσες μπήκε αλλαγή. Mm. Συνολικά κοστίζουν, λέει, πάνω από 12 εκατομμύρια. Μόνο τα συμβόλαιά τους. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 1 εκατομμύριο ευρώ καθένας. Αυτό πώς το θεωρούμε? Τι σημαίνει το υψηλότερο μπάτζετ? Έχει να κάνει και με το τι πληρώνει ο καθένας. Αν κοιτάμε το transfer mark, το κοιτάτε το.
0: Με την υποσημείωση, βέβαια, σε αυτό που λες, κάτι που έχουμε πει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι και σε ένα άρρωστο περιβάλλον είναι πολλές οι πιθανότητες να κάνεις λάθος κρίση για κάποιο παίχτη ή κάποιους παίχτες. Με παράδειγμα πρόσφατο αναφέρουμε ξανά τον Κοϊτά. Η περσινή χρονιά του Κοϊτά στην ΑΕΚ, που ήταν πραγματικά.
1: Μα βεβαίως.
0: Όχι κατώτερος των προσδοκιών, αναρωτιώσουν γιατί μπορεί να παίζει αυτός ο παίχτης στην ΑΕΚ, και φέτος είναι από τους κομβικούς παίχτες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το ίδιο μπορεί να σημαίνει και στον Παναθηναϊκό, το ίδιο μπορεί να σημαίνει και στον ΠΑΟΚ με κάποιους παίκτες για φέτος.
1: Μπορώ να σου πω και δύο και τρεις παίκτες από αυτή την εδώ που θα μπορούσαν να είναι στο ρόστερ, εννοείται, ή να παίζουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή το budget εκείνο είναι έτσι, είναι το υψηλότερο. Είναι το υψηλότερο, οκ. Αλλά να, θα βάλουμε κάτω να δούμε. Μήπως είναι το υψηλότερο γιατί απλά σπαταλήθηκαν περισσότερα χρήματα. Σπαταλήθηκαν, λέω. Μήπως η αξία δεν είναι πραγματική. Και πώς ορίζεται το budget, με βάση το transfer market ή με βάση τα συμβόλαια των παικτών και των μεταγραφών που έχεις κάνει? Γιατί αν έχεις δώσει, ξέρω εγώ, πόσα εκατομμύρια για τον Πελίστρη, δεν τους βγήκε. Αλλά αυτό προσμετράται στα χρήματα τα οποία δόθηκαν. Και πάω και έδωσε 12 για τον Ζαφίρη. Να είμαστε λίγο, να δούμε και τις δύο πλευρές της ιστορίας.
0: Στο transfer πάντως δεν μπορείς να δεις budget, έτσι. Χρηματιστηριακή δεν αξία μπορείς. Των ομάδων μπορείς να δεις.
1: Και αυτό όχι επίσημη.
0: Των παικτών.
1: Δηλαδή όχι από κάποια επίσημη.
0: Όχι, αλλά είπαμε ότι είναι ό,τι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εντάξει, σε αυτό υπάρχει αποδοχή τουλάχιστον. Ότι είναι ό,τι πιο κοντά υπάρχει στην πραγματικότητα το transfer market. Και ότι δεν θα δεις τον Ταμπόρδα να κάνει 100 εκατομμύρια και να παίζει για δύο. Είναι λίγο πολύ πάνω στην αξία του.
1: Ναι, απλά η αξία του ποδοσφαιριστή δεν προσμετράται ακριβώς από την αξία του, αλλά το πόσο εντός αγωγικών κοστίζει με βάση ακόμα και την ομάδα και το που παίζει. Δηλαδή, παίζεις στο Champions League. Αυτομάτως είναι υψηλότερη η αξία.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είσαι καλύτερος παίκτης ή όχι από τον άλλον.
0: Άμα είσαι διεθνής, η ηλικία που έχεις είναι πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο.
1: Έτσι. Έτσι. Σωστό.
2: Ο Κοντούρης γράφει φίλος θα μπορούσε να είναι μια καλή περίπτωση πίσω από τον Μεϊτέ.
1: Έχω μάλλον.
2: Ορίστε.
1: Έχω μάλλον. Όπως σας είχα πει για τον Κοντούρη.
2: Ναι.
1: Όταν ακόμα ήταν...
2: Παίκτης του Πανετολικού
1: και
2: με
1: μάλιστα...
2: Με λίγες συμμετοχές στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι, και... δεν είχε ξεκινήσει. Ναι. Επειδή τον παρακολουθούσα, όχι μόνο εγώ, τον βλέπαμε, ξέραμε το... Εντάξει, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει το παιδί σε αυτό το επίπεδο, το υψηλότερο. Mm-hmm. Όπως σκέφτασε.
2: Καλή περίπτωση.
1: Και είναι μια χαρά ανταγωνιστικός.
2: Ναι.
1: Και είναι ανταγωνιστικός. Λέω λοιπόν ότι έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Έρχεται.
1: Ναι. Έχουμε τέτοια περίπτωση.
2: Για τον Σαρή, λες.
1: Για τον Σαρή, ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε και με ονόματα. Ναι. Λες.
1: Ναι, δεν έχω θέμα. Λέω.
2: Γρήγορος. Όχι τόσο.
1: Άκου λίγο. Στη θέση του 6 η ταχύτητα δεν είναι η πρώτη επιλογή μας.
2: Ταχύτητα
1: δεν είναι το πρώτο στοιχείο.
2: Ταχύτητα
1: σκέψης είναι όμως.
2: Πιο
1: η ταχύτητα σκέψης είναι, ναι, πολύ σωστά. Η ικανότητα στο να αντιλαμβάνομαι το παιχνίδι είναι σημαντικό κριτήριο. Η σωματοδομή μου βεβαίως. Οι εντάσεις μου βεβαίως. Η ικανότητα χρήσης της μπάλας βεβαίως. Το να διαβάσω καταστάσεις παιχνιδιού κτλ. Είναι. Η ταχύτητα όμως δεν είναι κακή. Ούτε ο Κοντούρης είναι ο πιο γρήγορος.
2: Πάλι χωρίς το ΜΕΙΤΕ μέσα του έφυγε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πλάκα-πλάκα που λέει και ο Λουτσέσκο. Του έφυγε εντελώς.
0: Γιάννη, για πες λίγο, είπες ταχύτητα δεν είναι. Σαν του...
1: Δεν είναι η πρώτη επιλογή. Δηλαδή, το κορυφαίο 6 για μένα των τελευταίων 20-25 χρόνων, ας πούμε. Εντάξει, μην είμαι άδικος με κάποιους, αλλά ήταν ο Μπουσκέτς. Ήταν γρήγορος.
0: Καθόλου. Στο μυαλό πολύ.
1: Όχι, αυτό ακριβώς. Ότι οι θέσεις.
2: Ο άλλος, στη City.
1: Ο Ρόντρι.
2: Ναι, ίδια.
1: Που μπορεί να τον
0: είναι
1: βάλει στον αμέσως επόμενο.
0: Τέτοια κοψιά είναι δηλαδή
1: στο ίδιο επίπεδο.
0: Ο Σαρίς.
1: Τέτοια κοψιά είναι. Ναι.
0: Γιατί αυτό...
1: Τέτοια κοψιά είναι όπως το...
2: Μεταβάσεις αμυντικές.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή, επειδή είδα και το ύψος του. 1,92-1,93.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Κάπου εκεί τον.
1: Το 89 θα τον έβαζε.
2: Γεροδεμένος.
1: Το κορμί του πλέον, ναι. Βέβαια θέλει. Προσέξτε, είναι 2007, ε. Χρειάζεται. Είναι σαν το μύθο δηλαδή. Χρειάζεται. Είναι στο διάστημα που πλέον από εδώ και πέρα θα παίρνει τον όγκο ακόμα περισσότερο. Γιατί έχει ολοκληρωθεί σωματικά και τώρα θα αρχίσει να παίρνει και τον όγκο περισσότερο. Όπως και ο μύθο χρειάζεται λίγο ακόμα. Ειδικά στο κομμάτι.
2: Μπορεί να κάνει τα δύσκολα.
1: Πώς τον είδες?
2: Έβριζα εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να δω, να ακούσω.
0: Παιδιά, εντάξει,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, τελειώσαν όλα. Το Μένιο περίμενα να δω για τις φάσεις. Σειρά έβαλα, δεν μπορούσα να.
0: Και εγώ, Γιάννη.
1: Να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι. Να φύγει το μυαλό εντελώς. Ναι. Να φύγει το μυαλό εντελώς.
1: Δεν μπορούσα.
0: Είδα λίγο φιέστα ΑΕΚ. Δεν έχω πει κουβέντα και δεν θα πω κουβέντα γιατί δεν είναι νέοι. Πραγματικά, μέρα που τι να κάτσεις ασχοληθείς τώρα με το πώς πανηγυρίζουν οι υπόλοιποι. Αλλά πραγματικά δεν είναι εικόνες που. Τέλος πάντων. Και όπως λες, ναι, να φύγουν οι εικόνες. Αλλά και αυτό το θέμα με. Τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν βγει μπροστά όλη αυτή την τελευταία περίοδο για τον ΠΑΟΚ είναι ζήτημα. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο οι δηλώσεις που δεν έγιναν χθες. Είναι ότι γενικά δεν έχει εμφανιστεί κάποιος από τους ηγέτες, από τους αρχηγούς, από αυτούς που νιώθουν μέσα στα αποδυτήρια, οτιδήποτε, σε όλη αυτή την περίοδο να πει κάτι, να εκφράσει κάτι, δεν ξέρω, οτιδήποτε, να μιλήσει. να ακούσουμε την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Θυμάμαι το συζητούσαμε και στην ημέρα των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια στην Αριστοτέλους, ότι που ήταν μετά από την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ με 3-0, μια εβδομάδα που δεν είχε εμφανιστεί κανένας και δεν υπήρχε καμία τοποθέτηση.
2: Αυτό είναι το τελευταίο για τις δηλώσεις. Θα προτιμούσαμε να βγουν και μέσα στο γήπεδο. Στα πολύ δύσκολα και κρίσιμα, εκεί που η ομάδα κατέρεε και έχανε τον έλεγχο. Να το μαζέψει, να το σβήσει, να διαβάσει τι συμβαίνει, να αντιληφθεί το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και ο προπονητής εννοείται. Αλλά και οι έμπειροι ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι χθες από το 45 μέχρι το 60 τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να σου φεύγει έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι. Να χάνεις εντελώς τον έλεγχο και να γίνεται ροντέο. Ποιο συμφέρον είχε ο ΠΑΟΚ χθες να το κάνει ροντέο? Από πού και ως πού? Ας ρίσκαραν οι άλλοι. Ας ανοίγονταν, θα τρώγαν έξι. Εσύ γιατί να χάσεις τον έλεγχο όταν δεν έχεις και δυνάμεις, είναι τελευταίο μάτς της χρονιάς. Δεν το ξέρεις, δεν το νιώθεις. Υπήρχαν φάσεις που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 4 ποδοσφαιριστές ενώ κέρδιζε 2-0. Πώς είναι δυνατόν να το χάνεις έτσι? Και φυσικά σε τιμωρεί η μπάλα και σε τιμωρεί και όλο το σύμπαν. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, λίγο πριν τις 5.
1: Επειδή είδες την αποστολή της Κροατίας, είπες Λούκα Μόντριτς έχει?
2: Νομίζω ναι, και Κοτάρσκι πρέπει να είναι.
1: Μην το ψάχνεις, έχει Λούκα Μόντριτς. Πότε είναι γεννημένος ο Λούκα Μόντριτς, ξέρεις?
2: 39 δεν είναι?
0: 40, περίμενε, 86-85.
1: 9-9 του 85, στα 41.
2: Άρα 41.
1: Φοβερά. Ο Λούκα Μόντριτς. Και με Λούκα Μόντριτς η Εθνική Κροατία και με Κοτάρσκι. Λιβάκοβιτς.
0: Και στη Βραζιλία πάλι γίνεται ένας χαμός εκεί με τον Νεϊμάρ. Είδατε πρώτα απ' όλα τι έγινε με την αλλαγή του?
1: Τι έγινε με αυτή την περίπτωση?
2: Είχε πάρτι.
0: Έκανε λάθος ο τέταρτος. Έβγαλε το δικό του νούμερο στο ταμπελάκι, ενώ δεν ήταν να βγει ο Νεϊμάρ. Και πάει εκεί να εξηγήσει το λάθος και τελικά γίνεται ένα μπέρδεμα και βγαίνει αυτός αλλαγή. Βγαίνει ο Νεϊμάρ αλλαγή, ενώ δεν έπρεπε να βγει. Και πήρε το χαρτάκι ο Νεϊμάρ και πήγε και το έδειξε στην κάμερα. Που δίνει το χαρτάκι που έχουν δώσει στον τέταρτο από την Σάντος. Ότι δεν είναι το όνομά του στο να βγει, ούτε το νούμερό του. Και παρόλα αυτά όμως. Ναι, αλλά μετά προσπάθησε κάτι όταν πήγε να ξαναμπεί, επειδή είχε ολοκληρωθεί η αλλαγή, έφαγε κάρτα. Τον έβγαλε έξω ο διαιτητής. Έγινε μεγάλος δώρος. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και καιρό στη Βραζιλία για τον Νεϊμάρ και αν θα πρέπει να είναι στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Με δημοψήφισμα να βγάζει οριακά το όχι του κόσμου. Δεν τον θέλουνε.
1: Ναι.
2: Εσύ ωραία.
0: Δεν έχω εικόνα από την πορεία στη Βραζιλία πλέον.
2: Okay. Κλείνουμε.
1: Κλείνουμε. Arsenal το βράδυ,
2: Ναι.
1: Κάτι έγινε τώρα εσύ, γι' αυτό καθυστερείς. Τι έγινε, πήρες μήνυμα?
2: Μήνυμα ρεπορταζιακό. Όχι, δεν έχει για να το διαβάσω.
1: Δεν είναι για τον αέρα. Δεν για τον αέρα.
2: Λοιπόν, πολλά περισσότερα 6 ώρα στο ΠΑΟΚ 24 on studio. Εκεί με εξελίξεις και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Νομίζω και στο Βόλ υπάρχει εξέλιξη στον ΠΑΟΚ. Με διαγώνιο.
1: Τι? Α, με παίκτη.
2: Ναι.
0: Να σου πω, ο Ερνάντες συνεχίζει το Μίλωνα.
1: Τι έγινε?
0: Ο Ερνάντες συνεχίζει το Μίλωνα.
1: Τώρα υπήρχε μια συζήτηση εκεί για την πιθανότητα να εμπλακούν Χατζόπουλος κτλ.
2: Είναι πολύ μετέωρο. Νομίζω ότι έχει γενικά να κάνει με τον ΑΣ και όχι μόνο με το Βόλι. Δεν είναι πιθανό μόνο με το Βόλι να ασχοληθούν. Άρα κακώς συζητιέται. Και ο ΑΣ δεν έχει εκλογές. Ο ΑΣ εκλογές έχει του χρόνου. Άρα τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε και με το ΠΑΟΚ 24 Studio στις 6 στο YouTube. Βεβαίως ραδιοφωνικά εδώ αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας.
3: Η ώρα Είναι 5.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για

0: και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ήρθε το καλοκαιράκι, να το ήρθε, μας χαμογελά, μας κλείνει πονηρά το μάτι και σήμερα πρέπει να σας αποκαλύψω ότι με τον Ανέστη Παπιόπουλο είμαστε ντυμένοι στο ίδιο χρώμα, σε ένα σύνθετο χρώμα.
1: Το μαύρο.
0: Δεν είναι χρώμα, είναι χρωματική κατάσταση, έχω να σου πω. Έχει ενθουσιαστεί, καταλαβαίνετε. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Η στιγμή που προσπαθώ να πείσω τον Ανέστη Παπιόπουλο να καθίσει λίγο ακόμα, αλλά έχει τηλεοπτική εκπομπή σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.

0: Όχι. Έχει άλλη δουλειά σήμερα. Δεν θα του τη ζητήσω να την αποκαλύψει στον αέρα. Αύριο θα καθίσει, αύριο τηλεοπτική εκπομπή. Άρα ούτε αύριο θα τον κρατήσω. Εσείς θα τον ακούσετε, βέβαια θα τα ακούσετε τα αγόρια του Football Factory ακριβώς νωρίτερα 3 με 5 και θα τους δείτε κιόλας αύριο, θα τα δείτε τα αγόρια μας. Εγώ τον βλέπω εδώ, είμαστε και στο ίδιο χρώμα σήμερα σορτή. Θέλω να βάλεις ένα περίεργο χρώμα και να βάλουμε φωτογραφία ή να έρθεις με μια περίεργη φανέλα.
1: Δεν έχω περίεργο χρώμα, με φανέλα κάτι γίνεται.
0: Ε? Θα δούμε. Θα σου φέρω τη φανέλα που φορούσα στην ομάδα του Βόλεϊ, δεν θα σου αρέσει.
1: Γιατί?
0: Δεν θα σου αρέσει καθόλου.
1: Γιατί?
0: Γιατί έπαιζα πασαδόρο στην ομάδα του Άρη. Δεν θα σου αρέσει η φανέλα μου.
1: Face.
0: Ναι, αλλά είναι η φανέλα μου. Η δοξασμένη φανέλα μου, Ανέστη Παπιόπουλε.
1: Κράτησε την και να τη χαίρεσαι την καμαρότητα.
0: Ναι, αλλά δεν είπαμε θα έρθουμε με φανέλες εδώ. Ε?
1: Αυτές
0: τις φανέλες. Τέλος πάντων. Άντε, θα συζητήσουμε αύριο. Yeah. Αποχαιρετούμε λίγο, καταλαβαίνετε. Είναι η ώρα που τα βλέπω τα αγόρια, γιατί είναι στην ώρα που αλλάζουμε με τις διαφημίσεις. Είμαι η Σοφία Αποστολίδη, λοιπόν. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε και σήμερα ραδιοφωνικά και σήμερα έχουμε να δούμε πολλά, να μάθουμε πολλά, να περιηγηθούμε σε πολλά. Θα είχαμε κοντά μας και εκλεκτούς καλεσμένους που όμως λόγω των έκτακτων συνθήκων δεν θα τους έχουμε σήμερα μαζί μας. Θα τους έχουμε όμως τις επόμενες ημέρες και να δούμε όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας. Φτάσαμε ήδη στις 18 του Μάη. Είναι μια παγκόσμια ημέρα, πολύ πολύ γευστική. Μάλλον να πάρουμε τα πράγματα έτσι από τα πιο σημαντικά. Είναι μια ημέρα πολύ σημαντική για τον πολιτισμό η σημερινή, καθώς γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με σκοπό τι άλλο, να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στην κοινωνία. Γιατί τα μουσεία είναι ένας χώρος πολιτιστικής συναλλαγής, αμοιβαίας κατανόησης. Λίγο λοιπόν της γιορτής, σήμερα είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Διανύουμε την Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι λίγες οι γυναίκες στην ναυτιλία. Πείτε μου πόσες φορές έχετε ακούσει καπετάνισσα. Βέβαια θα μου πείτε ότι και έχετε δίκιο σε αυτό. Τον τίτλο της Ναυάρχου τον έλαβε η Λασκαρίνα Μπουπουλίνα. Είναι μέρα αυτή η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των γυναικών να ασχοληθούν με την ναυτιλία. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, κατά του HIV. Διότι πλέον με αυτό το εμβόλιο οι άνθρωποι μπορούν να προφυλακτούν απολύτως από το AIDS και να ζουν, και πλέον υπάρχουν και τα φάρμακα, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οροθετικοί ζουν μια κανονική ζωή. Και επίσης σήμερα διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα σουφλέ τυριού. Η μέρα αυτή υπάρχει, είναι η σημερινή, αν και ξεκίνησε ως μια αμερικανική γαστρονομική γιορτή. Οι λάτρεις του φαγητού σε όλο τον κόσμο την έχουν υιοθετήσει. Είναι η τέλεια δικαιολογία για να φτιάξετε αυτό το πεντανόστιμο, αλλά πολύ δύσκολο πιάτο, ή απλά να το δοκιμάσετε. Βέβαια να σας πω και ένα μυστικό, και δεν είμαι μαγείρισα, αν ανοίξεις το φούρνο πριν από την ώρα που θα ετοιμαστεί, τότε κάθετε. Καλύτερα λοιπόν δοκιμάστε το κάπου έξω. Σήμερα επίσης διανύουμε και την Παγκόσμια ημέρα λόγου. Εντάξει, λέγεται ημέρα των γνωστών σοκολατακίων, αυτά που έχουν το φυστικό βούτυρο μέσα, ξέρετε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα που συνδυασμού σοκολάτας και φυστικό βούτυρου. Υπάρχει ημέρα αυτή, δεν σας κάνω πλάκα, και μάλιστα είναι η σημερινή. Και είναι μάλιστα από τους πιο εθιστικούς γευστικούς συνδυασμούς στον πλανήτη και είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα αυτό, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Επίσης είναι και η μέρα του στείλ ένα cardigan, cardigan day, μια μάλλον παράξενη ημέρα, παράξενη γιορτή όπου οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να κάνουν ένα δώρο ή να στείλουν μια ζακέτα, ένα cardigan σε κάποιον που αγαπούν. Βέβαια τώρα να σας πω την αλήθεια, να στείλει σε κάποιον μια ζακέτα, ένα cardigan τη σημερινή μέρα με το θερμόμετρο έξω στους 24 βαθμούς και τη ζέστη αυτή που έχει, δεν λες ότι τον αγαπάς, μάλλον λες ότι το μισείς και ότι θέλεις να το κάνεις να σκάσει. Αλλά αυτό συμβαίνει στον κόσμο, αυτά συμβαίνουν στον κόσμο και ήρθε η ώρα να περιηγηθούμε για να δούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, καθώς πρέπει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα έχουμε εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε, είναι σημαντικό να το γνωρίζετε, διότι ενδεχομένως να χρειάζεται παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Είναι από τα χρηστικά λοιπόν. Οι εργασίες αυτές τελούνται υπό την αιγίδα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα διαρκέσουν μέχρι και την 5η 21 Μαΐου. Θα γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας ως επιτοπλίστων, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα εκτελούνται στο ρεύμα πορείας της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, με μέτωπο προς το κέντρο της πόλης. Λίγο παραπάνω χρόνο θα χρειαστείτε να φτάσετε στο προορισμό σας. Αλλά να σας πω και κάτι, είναι τέτοια η ώρα η οποία μάλλον δεν θα καθυστερήσουμε και τόσο μα τόσο πολύ. Κατά τα άλλα λοιπόν θα δούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Έχουμε σπάνια τεκμήρια του Αριστοτέλη που έρχονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε φυσικά τις εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Έχουμε τον 10ο αγώνα μνημείων, ο οποίος θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες. Και δεν έχουμε μόνο αυτά, αλλά έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Έχουμε ένα πολύ όμορφο αναψυκτήριο το οποίο επιστρέφει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φυσικά έχουμε και τμήμα του περιφερειακού να κλείνει το βράδυ λόγω των εργασιών του flyover. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, χιόνια δεν θα δούμε, ήλιο όμορφο βλέπουμε, αλλά υπάρχουν διακοπές στην κυκλοφορία από σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου στην περιφερειακή οδό της πόλης μας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Τροχέα Θεσσαλονίκης, από σήμερα το βράδυ θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, του Παπαγεωργίου δηλαδή, και K6 των Μετεώρων. Επομένως, τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο εκεί της Ευκαρπίας, εκεί που είναι το μεγάλο κατάστημα του Σκλαβενίτη, και θα κατευθύνονται στη συνέχεια μέσω του κόμβου του Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως, προς την Λεωφόρο Στρατού. Ευτυχώς που έχουμε το GPS, θα πω εγώ, διότι αν δεν το είχαμε και αυτό, πραγματικά δεν ξέρω πραγματικά, μα πραγματικά, τι θα συνέβαινε. Για ελάτε τώρα να πάμε μέχρι το κέντρο της πόλης, να πάμε μέχρι το πεδίο του Άρεως. Δεν ξέρω πότε το επισκεπτήκατε για τελευταία φορά. Να πούμε ότι στο σημείο αυτό ήταν και το πρώτο γήπεδο της ομάδας του Άρη φυσικά. Μετά από χρόνια ανοίγει και πάλι τις πύλες του το συγκεκριμένο αναψυκτήριο που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Είχαν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Το αναψυκτήριο παρέμενε κλειστό για πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, ο στόχος είναι να γίνει και πάλι η πόλεως έλξη στο πεδίο του Άρεως, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, απέναντι ακριβώς από την R3. Τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγαπημένης συναδέρφου της Κάτιας Γερακαρίτου που δημοσιεύεται στη Βόρεια, έτσι λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες υπογράφει το συμφωνητικό μεταξύ του Αντιδημάρχου Οικονομικών και του αναδόχου, και το αναψυκτήριο θα λειτουργήσει. Είναι συνολικού εμβαθού 109 τετραγωνικών μέτρων, έχει επιφάνεια υπαίθριου στεγασμένου χώρου 114 τετραγωνικά μέτρα και ο υπαίθριος πλακόστρωτος χώρος ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων ανέρχεται στα 96 τετραγωνικά μέτρα. Θα λειτουργήσουν και πάλι τα συντριβανάκια, τα οποία είναι παρατημένα, είναι γεγονός, ενώ τον τελευταίο καιρό γίνεται και η προσπάθεια της ανακατασκευής και της χρήσης της παιδικής χαράς, η οποία υπήρχε, ήταν πάρα πολύ όμορφη, αλλά αν θυμάστε είχε καταστραφεί από την κακοκαιρία Μπόρα. Θα είναι πολύχρωμη η παιδική χαρά, λέγεται χαρά της Νένης, τοποθετήθηκαν ασφαλή παιχνίδια εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι εκεί θα πάω την ανιψιά μου, δεν ξέρω να ακούω, Ελένη, ετοιμάσου, θα σε πάω λοιπόν και εκεί, εκτός από όλα τα άλλα τα οποία σου έχω υποσχεθεί, και ξέρετε, μη τάξεις σε παιδί λένε και σε Άγιο, και τις υποσχέσεις μου εγώ τις κρατάω, θέλω να σας πω. Είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη δράση η οποία έγινε στην Καλαμαριά. Είχαμε και την αρμόδια αντιδήμαρχο η οποία μίλησε για την δράση αυτή εδώ στην συχνότητα του Φλάσ και στους 99,4. Ήταν το Φεστιβάλ Διαφορετικότητας, το πρώτο Φεστιβάλ Διαφορετικότητας που διοργανώθηκε στο Δήμο Καλαμαριάς. Πραγματοποιήθηκε 15 και 16 Μαΐου στην Πλάζ της Αρετσούς και έτσι εγκαινίασε ένα νέο θεσμό εξωστρέφειας και συμπερίληψης του Δήμου. Ήταν εκεί φυσικά και η κυρία Χρυσά Ράποκλου, η δήμαρχος Καλαμαριάς. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, έκανε την Καλαμαριά να δείξει ανοιχτή πόλη. Βρέθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, όπως μας είχε πει και μας είχε ενημερώσει και η αρμόδια αντιδήμαρχος, η οποία ήταν εδώ στην παρέα μας, βρέθηκαν πάρα πολλές ομάδες και στάλθηκε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης από αυτά τα μηνύματα που πραγματικά έχουμε ανάγκη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι που χρειαζόμαστε, να ερχόμαστε πιο κοντά και να γινόμαστε πραγματικά ένα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Μετά θα μιλήσουμε για το πιο νόστιμο φεστιβάλ που έχουμε στην πόλη και τι θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε, και θα σας πω και άγνωστες πληροφορίες για όλα αυτά. Φυσικά είναι μέρα μνήμης, η αυριανή, και φυσικά και θα μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που γίνονται για τη γενοκτονία των ποντίων. Θα δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με σπάνια τεκμήρια για τον Αριστοτέλη και τον Γαλιλαίο, ποιο τρόπαιο έρχεται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και πότε θα μπορέσετε να τα απολαύσετε. Και έχουμε και τον αγώνα δρόμου των μνημείων, έχουμε και δράσεις και εκδηλώσεις που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.

0: Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα διεκδικείς όλα. Γιατί ξέρετε τι νομίζω. Νομίζω ότι όταν τα διεκδικείς όλα, τότε συμβαίνει και το εξής μαγικό. Τότε μπορείς να τα κερδίσεις πραγματικά και όλα. Οπότε είναι καλό το να διεκδικείς όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Αλήθεια, ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα κερδίσει το βαρύτιμο τρόπαιρο του NBA? Θα το μάθουμε αυτό κάπου εκεί στο καλοκαίρι, διότι στις 3 του Ιούνιου ξεκινούν οι τελικοί του μπάσκετ του NBA. Όμως νωρίτερα θα μπορέσουμε εμείς να αγγίξουμε το βαρύτιμο τρόπαιο του NBA, διότι το τρόπαιο αυτό, το Larry O'Bain Trophy, θα βρίσκεται αύριο, 3η 19 Μαΐου, εδώ στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Το εμβληματικό τρόπαιο αυτό, το τρόπαιο αυτό, το βαρύτιμο, το οποίο σηκώνει η πρωταθλήτρια ομάδα του NBA, ταξίδεψε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του τουρνουά 3-on-3 Road to Glory και μετά από μια στάση που έκανε στην Αθήνα, δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης μας να το δούμε από κοντά. Θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη Νέα Παραλία, από τις 4 η ώρα αύριο μέχρι και τις 9 θα μπορέσουμε να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Δίπλα είναι το αυθεντικό, έτσι, το χρυσό κύπελο αυτό το οποίο σηκώνουν κάθε χρόνο οι πρωταθλητές του NBA. Το έχει σηκώσει φυσικά και ο δικός μας ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και πόσο πολύ χαίρομαι που θα μπορέσουμε να το δούμε από κοντά, να σας πω την αλήθεια. Και εγώ θέλω πάρα πολύ, έτσι, να το δω, να φωτογραφηθώ με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο έρχεται εδώ και στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά φυσικά. Πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Αύριο δίπλα στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Νέα Παραλία, για να καταλάβετε το σημείο, θα μπορέσετε να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες. Είναι το αυθεντικό κύπελο, αυτό το αυθεντικό κύπελο του NBA, και λέγεται Larry O'Bain Trophy. Είναι από αυθεντικό χρυσό 24 καρατίων. Και θέλω να σας πω ότι έχει στηθεί ένας ειδικός χώρος εκεί όπου θα μπορούμε να σταθούμε δίπλα στο κύπελο για επαγγελματικές και προσωπικές φωτογραφίες. Η ατμόσφαιρα είναι πλήρως εναρμονισμένη με το αμερικανικό μπάσκετ, θα υπάρχει και μουσική. Είναι δωρεάν η συμμετοχή φυσικά, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Ενώ αν έχετε την απορία την οποία είχα και εγώ, γιατί λέγεται το κύπελο που δίνεται, το τρόφι τέλος πάντων του NBA, Larry O'Bain Trophy, είναι προς τιμή του Larry O'Brien, ο οποίος διετέλεσε κομισάριος, πρόεδρος δηλαδή του NBA, από το 1975 έως και το 1984. Η μετονομασία έγινε το 1984, αμέσως μετά την συνταξιοδότησή του από το NBA, ακριβώς για να τιμηθεί τα όλα όσα προσέφερε ο άνθρωπος αυτός στο μπάσκετ στην Αμερική. Το τρόπαιο δημιουργήθηκε το 1977, αρχικά ονομαζόταν Walter Trophy, προς τιμή του πρώτου ιδιοκτήτη, των Boston Celtics, δεν ξέρω γιατί αυτό έγινε. Πάντως έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι θα μπορέσουμε να δούμε το το κύπελο αυτό τέλος πάντων, και να μπορέσουμε να φωτογραφηθούμε μαζί του. Όπως θα δούμε και άλλα σπουδαία πράγματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διότι εκεί υπάρχουν δύο θεματικές εκθέσεις με σπάνια και πολύτιμα τεκμήρια από τον Αριστοτέλη και τον Γαλινό. Είναι μια δράση η οποία διοργανώνεται από την βιβλιοθήκη και το κέντρο πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και όλα αυτά που θα δούμε ως εκθέματα είναι μεταξύ άλλων συλλογές χειρόγραφων, ομοιοτύπων και σπάνιων βιβλίων του Πανεπιστημίου που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum. Είναι ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο καινοτομίας, τεχνολογίας και επιστημονικού διαλόγου που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησαν οι εργασίες του από χθες, θα διαρκέσουν μέχρι και τις 23 Μαΐου. Ένα από τα κεντρικά θέματα του, το κεντρικό θέμα του επί της ουσίας, είναι ότι ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τι ακριβώς είναι λογική, και εξερευνά τη σύγκληση της ανθρώπινης νόησης αλλά και της ηθικής φιλοσοφίας με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Θα υπάρχουν συζητήσεις για τις προκλήσεις, ομιλίες για τα όρια και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική επιστήμη, παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων όπως startup εταιρείες. Γενικότερα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, τα σπάνια χειρόγραφα αυτά του Αριστοτέλη και του Γαλινού Βρίσκονται, θα δούμε μεταξύ άλλων, ιατρικά συγγράμματα, αλλά και ανατομικές παρατηρήσεις του σπουδαιότερου γιατρού της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, αλλά θα δούμε και κείμενα του Αριστοτέλη. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεπτείτε το Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κεντρική του βιβλιοθήκη. Μπορείτε να μπείτε και στο www.auth.gr για να μάθετε εκεί περισσότερες λεπτομέρειες. Και να πάμε και σε μια άλλη πάρα πολύ όμορφη δράση. Πάμε σε μια δράση η οποία αφορά σε πλήρη υποτροφία διδάκτρων. Έτσι λοιπόν, εάν έχετε μικρά παιδάκια, εάν ενδιαφέρεστε εσείς, γιατί δεν αφορά μόνο σε μικρά παιδιά, να μάθετε περισσότερα, να ασχοληθείτε με τα γεωργικά μηχανήματα, δίνονται δωρεάν υποτροφίες από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην ειδικότητα τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων. Είναι μια ειδικότητα η οποία έχει έλλειψη στη χώρα μας, σε μια γεωργική χώρα. Η υποτροφία καλύπτει το 100% του κόστους των διδάκτρων για όλη την διετή διάρκεια. Παρακαλώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης νέων, αλλά και η μελλοντική συντελέχωση του τεχνικού δυναμικού της χώρας. Θα υπάρξει και πρακτική άσκηση. Το αντικείμενο είναι η εκμάθηση και η συντήρηση των βλαβών. Και αν σας ενδιαφέρει και εσάς, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να έχετε απολυτήριο λυκείου. Μπορείτε να μπείτε, να στείλετε ένα email στο admissions@afs.edu.gr με την ένδειξη υποτροφία τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων. Μπορείτε να δείτε και περισσότερα αναγράφοντας σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης προκήρυξη υποτροφίας για την ειδικότητα τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Εκεί λοιπόν θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε για να δηλώσετε αίτηση για την συγκεκριμένη υποτροφία. Θέλετε να πάμε να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρετε, λέμε πολλές φορές, είναι Δευτέρα, είναι Τζαγκάρο Δευτέρα, και όμως όμορφα πράγματα έρχονται τη Δευτέρα. Ο θάνατος ενός ηθοποιού στο Artbox Φαργκάνη Θεσσαλονίκη είναι εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ και βλέπουμε ένα θέατρο που καταραίει με αισθητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση που θα δούμε για δύο μόνο βράδια στο Φαργκάνη Artbox. Το έργο συνομιλεί με το δίηγημα του Άντων Τσέχοφ, θάνατος ενός δημόσιου υπάλληλου, και μεταφέρει τον πυρήνα του στο σύγχρονο κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη δυστυχώς έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης διάφορες θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, όπως ο Πιανίστας και στο Νεκροταφείο, και επί σκηνής βλέπουμε δύο ηθοποιούς, έναν μουσικό και μία δημόσια υπάλληλο που συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει. Θα δούμε εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική ενός τσίρκου, των κλόουν, των παλιών μπουλουκιών. Είναι μία παράσταση για την καθημερινή απαξίωση που βλέπουμε και βιώνουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 14 ευρώ για το κανονικό, σήμερα Δευτέρα 18, αύριο Τρίτη 19 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Φαργκάνη Artbox, εκεί όπου βλέπουμε και απολαμβάνουμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραστάσεις και πάρα πολύ μας αρέσουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα υπάρχει ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας μας, διότι διανύουμε την Διεθνή ημέρα των μουσείων, και σήμερα μάλιστα έχουμε και μία υπέροχη συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Casa Bianca. Εκεί λοιπόν θα μπορέσετε να ακούσετε με ελεύθερη είσοδο έργα από τον Μπαρόκ έως και τον 20ο αιώνα, ερμηνευμένα από επίλεκτους σπουδαστές του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελεύθερη είσοδος για όλους, όπως σας προανέφερα. Είναι μία υπέροχη συναυλία μουσικής δωματίων που θα λατρέψετε στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στην Casa Bianca, σήμερα στις 8 η ώρα. Ελεύθερη είσοδος σε όλους, για να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχουμε ανάγκη αυτές τις αποδράσεις. Και σκεφτείτε το λιγάκι έτσι, να κάνετε τη βολτούλα σας εκεί και ταυτόχρονα να απολαύσετε και τις όμορφες αυτές μελωδίες. Έχει φτάσει η ώρα να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης, αλλά όταν θα επιστρέψουμε θα δούμε πάρα πολλά όμορφα πράγματα που έρχονται. Έρχονται κυριακάτικες δράσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για όλη την οικογένεια. Σας το αναφέρω από τώρα, γιατί θα πρέπει να δηλώσετε εγκαίρως τη συμμετοχή σας ελεύθερη είσοδος. Θα δούμε για ανοιχτές πόρτες που θα μπορέσουμε να συναντήσουμε μέσα σε κτήματα. Μέσα σε κτήματα, έτσι, γιατί το καλό κρασί έρχεται και το απολαμβάνουμε και το αγαπάμε και πάρα πάρα πολύ. Θα δούμε για όμορφες θεατρικές παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας, για συναυλίες, γιατί ξέρετε μπαίνουμε σιγά σιγά στην καλοκαιρινή περίοδο και φυσικά θα περιηγηθούμε να δούμε όλα τα νέα από τις περιοχές και τις γειτονιές της πόλης μας. Θα πάμε μέχρι το Δήμο Σικαιών, θα πάμε μέχρι το Δήμο Καλαμαριάς, θα δούμε φυσικά τις εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Όλα αυτά όμως αφού κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Plus 99,4.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Δεν ξέρω αν έχετε δίπλα σας έτσι ένα σπάνιο χαρμάνι και εξωτικό ή ένα χαρμάνι αράμπικα, έτσι λίγο πιο κλασικό. Αν έχετε καφεδάκι, αν έχετε τσαγάκι, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή παρέα για όλους εσάς. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που περιηγούμαστε ραδιοφωνικά σε όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας, σε όλα όσα συμβαίνουν στους δήμους, στις περιοχές της, στις γειτονιές της. Και θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω, λογικά θα έχει και καφέ στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival. Θα έχει όμως, αχ, τι να σας πω τώρα, τι πράγματα θα έχει, τι θα μπορέσουμε να γευτούμε και τι θα μπορέσουμε να απολαύσουμε στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival, την αγαπημένη αυτή γιορτή της πόλης που αν έχετε περάσει έτσι από το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχετε δει ότι στείνονται ήδη τα μπάνερ της, στείνονται ήδη τα περίπτερά της, χορηγός επικοινωνίας είναι ο Φλάς στους 99,4 και τι θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε. Τι να σας πω και τι δεν θα δοκιμάσουμε. Δηλαδή, γεύσεις από το Μεξικό, μεξικάνικα, καυτέρα, από την Αμερική, μπέργκερ, από την Ιαπωνία, από την Ιταλία, έτσι, ένα λαχταριστό τζελάτο, από τη χώρα μας φυσικά, από τους γειτονές μας, τους Τούρκους, που έχουν καλό φαγητό, δεν λέμε, από τη Μέση Ανατολή, από τα Βαλκάνια, από τη Μεσόγειο. Θα έχει και τηγανιτές πατάτες που τις αγαπούμε πάρα πολύ, θα έχει και λαχματζούν, θα έχει και μπουρίτος, θα έχει και τάκος, θα έχει και νούτλες, θα έχει και σούσι. Τι δεν θα έχει αυτή η έκθεση, τα πάντα. Α, και λουκουβάδες θα έχει, λαχταριστούς. Και θέλω να σας πω ότι θα έχει και υπέροχα stages, δηλαδή την Τετάρτη που ξεκινά θα βρίσκεται και ο Εισβολέας και η Ταυτλάθος, την Πέμπτη ο Χατρίκ, την Παρασκευή η Μπάντα Εντρόπικα, το Σάββατο οι Χαΐνιδες, και την Κυριακή ο Ζήνων, ενώ θέλω να σας πω ότι το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι Τετάρτη ως Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το πρωί έως τις 12 το βράδυ και να σας πω επίσης ότι 12 το μεσημέρι με 4 η ώρα το απόγευμα είναι ελεύθερη είσοδος το Σάββατο και την Κυριακή. Θεσσαλονίκη Street Food Festival, κερδίσατε και 15 τυχεροί από εσάς διπλή πρόσκληση μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από τη συχνότητα του Flash στους 99,4 και είναι σίγουρο ότι θα γευτούμε και θα ζήσουμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Όπως στιγμές συγκίνησης θα ξεκινάμε να ζούμε από σήμερα, διότι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου. Διοργανώνονται αύριο οι δράσεις από την Ποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, την ΠΟΕ, και περιλαμβάνουν ομιλίες, κατάθεση στεφάνων και φυσικά την καθιερωμένη πορεία διαμαρτυρίας, που αλλού, με πορεία το τουρκικό προξενείο. Στις 6 ώρα θα ξεκινήσουν αύριο. Η προσέλευση του κοινού θα γίνει στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στην συνέχεια στις 6.30 θα υπάρξει επιμνημόσυνη δέηση για τα 353.000 τουλάχιστον θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στη συνέχεια θα υπάρξουν χαιρετισμοί και ομιλίες, κατάθεση στεφάνων και απόδοση τιμής στο μνημείο για τις τουλάχιστον 353.000 ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Και φυσικά στις 8 ξεκινάει η πορεία διαμαρτυρίας, είναι η πορεία ειρήνης προς το τουρκικό προξενείο που θα επιδοθεί σχετικό ψήφισμα διαμαρτυρίας με έτοιμα, τι άλλο, να αναγνωριστεί επιτέλους η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να πούμε ότι θα υπάρχει στην πλατεία Αριστοτέλους ένα περίπτερο μνήμης, λειτουργεί ως ένα κέντρο που διανομής ενημερωτικού υλικού και θα υπάρξουν και πολύ συγκινητικές στιγμές. Θέλω να πούμε ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν έχει αναγνωριστεί φυσικά από την Τουρκία. Η επίσημη θέση του τουρκικού κράτους είναι ότι αρνείται τον όρο γενοκτονία, αποδίδοντας τις απώλειες σε πολεμικές συγκρούσεις και κακές συνθήκες διαβίωσης. Νομίζω ότι δεν μπορώ καν να σχολιάσω κάτι. Δυστυχώς όμως και οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΙΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν εκδώσει ακόμα ένα δεσμευτικό ψήφισμα συνολικής αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και είναι κάτι για το οποίο νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε, νομίζω ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι, νομίζω ότι το χρωστάμε όλοι μας ένας προς ένας στις 353.000 ψυχές τουλάχιστον, γιατί ήταν πολύ παραπάνω, αλλά 353.000 είναι ο επίσημος αριθμός, που χάθηκαν τόσο άδικα. Να πούμε ότι την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έχει αναγνωρίσει επισήμως η Αρμενία,
Το 2015 αναγνώρισε συνολικά την γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μάλιστα η Αρμενία, με επίσημο ψήφισμα του κοινοβουλίου της, το η Σουηδία το 2010, η Ολλανδία και η Αυστρία. Οι τέσσερις χώρες αυτές έχουν αναγνωρίσει επισήμως μέσω των κοινοβουλίων τους την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί από πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, η Πενσιλβάνια, και από πολιτείες της Αυστραλίας, η Νότια Αυστραλία, η Νέα Ουαλία, αλλά και πόλεις του Καναδά. Θέλουμε φυσικά η αναγνώριση αυτή να είναι καθολική και να τιμάται και να αναγνωριστεί όπως πρέπει η μνήμη των Ελλήνων του Πόντου που τιμάται αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου. Σήμερα όμως υπάρχει μια πάρα πολύ συγκινητική βραδιά και θέλω να πάμε έτσι παρεούλα στον Δήμο Καλαμαριάς, διότι εκεί σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ 10 λίρες θα παίξουν μουσική για τις 353.000 ψυχές των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση μνήμης και πολύ όμορφη εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιείται πού αλλού, στην πλατεία του προσφυγικού ελληνισμού, μπροστά ακριβώς από το Δημαρχιακό Μέγαρο, εκείνη η πλατεία που είναι αφιερωμένη ακριβώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Η πλατεία φυσικά θα πλημμυρίσει από ήχους της Ποντιακής Λύρας και τραγούδια του Ξεριζωμού, ενώ το κτίριο του Δημαρχείου θα φωταγωγηθεί συμβολικά στα χρώματα της μνήμης. Αύριο το πρωί φυσικά θα υπάρξει και ιερατικό μνημόσυνο στην Ιερά Μητρόπολη της Καλαμαριάς, στο Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και στη συνέχεια στις 7.30 θα υπάρξει λαμπαδιδρομία μνήμης. Θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη πορεία με δάδες στους δρόμους της Καλαμαριάς, σε συνδιοργάνωση με την ιστορική αδερφότητα Κρομνέων της Καλαμαριάς. Αυτά έτσι γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να θυμόμαστε, είναι σημαντικό να θυμόμαστε, και η αυριανή μέρα είναι μια μεγάλη μέρα μνήμης. Ας αλλάξουμε κλίμα, ας αλλάξουμε έτσι λίγο διάθεση και ας πάμε στο Σαββατοκύριακο, διότι εκεί θα πραγματοποιηθεί ο 10ος αγώνας δρόμου μνημείων. Επίσης μια δράση αφιερωμένη στη μνήμη, γιατί επίσης είναι σημαντικό να έχουμε μνήμη και να μην ξεχνάμε. Κυριακή λοιπόν 24 Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται στις 7 η ώρα το απόγευμα, ο αγώνας θα ξεκινήσει από την πλατεία Ναού και θα διασχίσει στη συνέχεια η διαδρομή τα στενά και τα ιστορικά μνημεία της Άνω Πόλης. Θέλω να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή πραγματικά, γιατί μαθαίνουμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην γνωρίζαμε. Όπως μαθαίνουμε την πλατεία Ναού. Η πλατεία Ναού βρίσκεται στην Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης. Να σας πω για τη διαδρομή πριν πούμε για την πλατεία Ναού, ότι η διαδρομή ξεκινά στις 7 η ώρα στην πλατεία Ναού. Γίνεται ο τερματισμός και πάλι στην πλατεία Ναού εκεί στο Επταπύργιο. Δίνεται χάρτης με τις διαδρομές. Περνάμε μέσα εκεί γύρω-γύρω από το Επταπύργιο και είναι ένα τόσο όμορφο σημείο πραγματικά. Αλλά ένα τόσο όμορφο σημείο και ένα σημείο μνήμης επίσης, διότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η πλατεία Ναού είναι αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο δραστήριους Μακεδόνες αγωνιστές της Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτη Ναού, ο οποίος έδρασε, μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Και πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι γίνεται αυτή η αναφορά σε αυτή την πλατεία. Θα περνάει ο δρόμος και από άλλα μνημεία, από το Επταπύργιο, από τη Μονή Βλετάδων, από τον Όσιο Δαβίδ, από τους κήπους του Πασά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη δράση και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αξίζει να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο αγώνα δρόμου που είναι αφιερωμένος στα μνημεία. Διοργανώνεται από την Τρίτη Κοινότητα, είναι ελεύθερη η συμμετοχή σε όλους. Και να πούμε ότι εάν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την δράση, μπαίνετε στο Facebook, υπάρχει Αγώνας Δρόμων Μνημείων, Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα μπορέσετε να δείτε περισσότερα, θα μπορέσετε να γραφτείτε κι εσείς ή απλά να συμμετέχετε, γιατί όχι, σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη πραγματικά διαδρομή που υπάρχει. Και υπάρχει και κάτι πάρα πολύ όμορφο άλλο που έρχεται στην πόλη μας και μου αρέσει τόσο πολύ που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ξέρετε, η Θεσσαλονίκη, είμαστε μια πόλη η οποία αγαπά πάρα πολύ το θέατρο. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ότι διοργανώνονται τα βραβεία
θεάτρου. Τα βραβεία θεάτρου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εδώ, στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που θα συμβεί, γιατί ξέρετε, νομίζω ότι εμείς στη Θεσσαλονίκη αγαπούμε το θέατρο, πραγματικά το αγαπούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν τα 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης, είναι η μεγάλη γιορτή πολιτισμού της πόλης, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελίνα Μερκούρη. Να πω ότι η προσέλευση ξεκινά από τις 8.30, γιατί μπορείτε και εσείς να παραβρεθείτε. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη για το κοινό η είσοδος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα μπορούμε να βρεθούμε όλοι εκεί, να χειροκροτήσουμε τους αγαπημένους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι υποψήφοι. Πρόκειται για παραστάσεις που ανέβηκαν εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, και θα δούμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς να παραλαμβάνουν το βραβείο τους. Είναι τα βραβεία αυτά του που δίνονται και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Είναι 17 οι κατηγορίες των βραβείων και θα απονεμηθούν βραβεία από 50 μελή κριτική επιτροπή, αλλά και βραβεία κοινού. Θα βραβευτούν για την συνολική προσφορά τους στο θέατρο δύο σπουδαίοι άνθρωποι. Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, τον οποίο απολαμβάναμε και στο εκείνος και εκείνος, και ο οποίος μας τίμησε με μια συνέντευξη που μπορείτε να ακούσετε στο YouTube κανάλι του Flash, και ο Κώστας Άντας, ενώ θεσμοθετείται για πρώτη φορά και ένα ειδικό βραβείο για την καλύτερη παράσταση ΔΠΘ, δηλαδή Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. Το φετινό τιμητικό βραβείο ερασιτεχνικής ομάδας θα απονεμηθεί στους εξαιρετικούς Φιρδινίγδιν, που είναι πραγματικά υπέροχοι. Ενώ θέλω να σας πω ότι έχουμε μεγάλες κατηγορίες, όπως την καλύτερη παράσταση της χρονιάς, έχουμε τον καλύτερο άντρα ηθοποιό της χρονιάς, την καλύτερη γυναίκα ηθοποιό της χρονιάς, και μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, που έχουμε αυτή τη δράση εδώ στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Θα πούμε φυσικά και παραπάνω, γιατί είναι μια πραγματικά εξαιρετική στιγμή. Θα πούμε φυσικά και τους υποψήφιους, ποιοι είναι οι υποψήφοι, οι οποίοι είναι ανακατηγορία. Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα λέμε και για να ανακαλύπτουμε πράγματα πάρα πολύ όμορφα για την πόλη μας.

Αγαπάμε πάρα πολύ έτσι όλα τα τραγούδια αυτά τα οποία μας θυμίζουν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Σας υπενθυμίζω αυτό που σας έλεγα λίγο πριν, ότι έχουμε τα βραβεία θεάτρου τα οποία θα δοθούν στην πόλη μας Θεσσαλονίκη και φυσικά θα είμαστε εδώ για να πούμε ακόμα περισσότερα για τους υποψήφιους, για τις παραστάσεις, για το τι θα συμβεί εκεί, γιατί είναι μια βραδιά η οποία θα δώσει λάμψη στην πόλη μας. Μπορείτε και εσείς να παραβρεθείτε εκεί. Ελεύθερη συμμετοχή σας. Απλά θα χρειαστεί να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου, του Κρατικού Θεάτρου του Δήμου Καλαμαριάς, του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Καλαμαριάς, του Μελίνα Μερκούρη, ούτως ώστε να δηλώσετε ότι θέλετε και εσείς να βρεθείτε σε αυτή την πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία στιγμή που θα συμβεί στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Μεγάλη στιγμή. Και ένα μεγάλο μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την Pfizer. Οι δύο πλευρές έστειλαν κατά τη σημερινή υπεγραφή στο πλαίσιο του συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το οποίο μιλούσαμε λίγο πριν, το μήνυμα πως όταν η γνώση και η έρευνα αλλά και η καινοτομία συναντιούνται, τότε μπορούν να δημιουργηθούν πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες. Μακάρι αυτό να μπορέσει να συμβεί, μακάρι να μπορούν οι επιστήμονες, οι νέοι επιστήμονες, να μην φεύγουν από την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει μια μεγάλη δεξαμενή Ελλήνων και διεθνών φοιτητών, πολλών εκ των οποίων δυστυχώς αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Το έχω δει εγώ και σε φίλους μου, το έχετε δει και εσείς, το έχουμε ζήσει όλοι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό το μνημόνιο συνεργασίας θα δώσει μία διέξοδο σε νέους ανθρώπους να μπορέσουν να εργαστούν σε αυτή τη μεγάλη πραγματικά φαρμακοβιομηχανία και να μείνουν εδώ, να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από την πόλη μας. Είναι σημαντικό αυτό να γίνεται, είναι σημαντικό αυτό πάρα πολύ να συμβαίνει. Σας υποσχέθηκα και για εινοποιεία, τα οποία θα ανοίξουν τις πύλες τους. Δεν ξέρω αν και εσείς αγαπάτε το κρασί πολύ, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν να πάμε μέχρι τον Ασκό, που τον αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε πάει και στον Ασκό για το υπέροχο καναβάλι του. Έτσι λοιπόν το κτήμα Αρβανιτίδη, το οποίο βρίσκεται στον Ασκό και είναι και πάρα πολύ όμορφος ο Ασκός, ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο που μας έρχεται 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου και πραγματοποιεί δωρεάν ανοιχτές ξεναγήσεις στο πλαίσιο της γιορτής του Ινοτουρισμού. Έτσι λοιπόν οι ξεναγήσεις θα γίνονται στους χώρους του Αμπελώνα, θα υπάρχουν επίσης δωρεάν παρακαλώ γευστικές δοκιμές κρασιών, αλλά και πρωτότυπα σεμινάρια γευστικής αρμονίας. Νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί εγώ να σας πω. Αγαπώ πάρα πολύ το κρασί, οπότε ξέρετε έτσι το να συμμετέχω σε ένα σεμινάριο για γευστική αρμονία με το κρασί, νομίζω ότι θα σας πω, μόλις κλείσει η εκπομπή αμέσως θα το κάνω. Είναι ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή σε όλα, 23 και 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Μπορείτε να δηλώσετε και εσείς την συμμετοχή σας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, το αγαπώ πάρα πολύ το κρασί, μου φέρουν τώρα πάρα πολύ όμορφα. Το κτήμα Αρβανιτίδη βρίσκεται στον Ασκό και για να δηλώσετε συμμετοχή θα πρέπει ίσως να το κάνετε λίγο γρήγορα, γιατί καταλαβαίνετε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Στέλνετε ένα mail στο info@arvanitidis.gr. Φυσικά μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά και το τηλέφωνο από το κτήμα Αρβανιτίδη και να επικοινωνήσετε για να κάνετε την κράτησή σας για τα δωρεάν σεμινάρια γευσηγνωσίας που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Έχουμε και άλλη δράση με ελεύθερη είσοδο, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Κυριακή που μας έρχεται. 60 δράσεις για όλη την οικογένεια. Στις 24 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Κυριακή, είσοδος σε όλες μας, σε όλες τις δραστηριότητες, είναι εντελώς δωρεάν. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 24 Μαΐου ξεκινούν αυτές οι πάρα πολύ όμορφες δράσεις που θα έχουν. Πειράματα, παρουσιάσεις, παιχνίδια, παρατηρήσεις, δηλαδή τι άλλο θέλουμε, θα γίνουν και τα παιδιά ερευνητές, θα γίνουμε και εμείς ερευνητές. Μπορείτε, αν θέλετε, να δηλώσετε συμμετοχή στις δράσεις ή να τις δείτε αναλυτικά τις δράσεις, ένα email στο sundays@outh.gr. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο Instagram Outh on Sundays, θα δείτε εκεί αναλυτικά όλες τις δράσεις που υπάρχουν, είναι 60 στον αριθμό, οπότε
Είναι λίγο δύσκολο να μπορέσω να σας τις αναφέρω όλες. Να σας πω ωστόσο ότι θα υπάρχει γνωριμία με τη Χλωρίδα και την Πανίδα και στο όρος Χολομόντα. Θα υπάρχουν 40 χρόνια fitness festival. Θα υπάρχουν ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο στο Δίον. Θα υπάρχει κάτι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, η παρατήρηση του ηλίου. Θα ανοίξει λοιπόν το αστεροσκοπείο με διοπτρικό τηλεσκόπιο κιόλας. Ζωγραφική ιών με πλαστελίνη, η εξερεύνηση του εγκεφάλου, γνωριμία με τη σύνθετη βιολογία, αυτά θα συμβούν στο βιολογικό, διαστημικές αποστολές για παιδιά, σκέφτε πώς θα χαρούν τα παιδάκια, παιχνίδια γλωσσολογίας, εργαστήρια αφήγησης, όλα αυτά στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη συμμετοχή, έτσι για να μάθουν περισσότερα πράγματα τα παιδάκια μας και να περάσουμε κι εμείς πάρα πολύ όμορφα μαζί τους και να μοιραστούμε το χρόνο τους δημιουργικά, γιατί ξέρετε αυτό είναι κάτι το οποίο αγαπούμε πραγματικά να συμβαίνει, το να περνάμε έτσι το χρόνο μας δημιουργικά με τα παιδάκια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι στο Δήμο Καλαμαριάς υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα δράση, Υγεία για Όλους. Την 5η λοιπόν, 21 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, θα στηθούν ιατρικά κλιμάκια στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού και εκεί θα υπάρχουν δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για όλους τους πολίτες. Θα μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε γιατρούς για τη σωματική υγεία, να κάνετε τεστ μνήμης, να μιλήσετε για την ψυχική υγεία, θα υπάρχει τεστ κατάθλιψης, να κάνετε παλματογράφημα, κάτι το οποίο ξέρετε δεν το γνωρίζουμε πολύ, ότι χρειαζόμαστε παλματογράφηματα πολλές φορές γιατί μπορεί να μην πατάμε καλά και να μην το γνωρίζουμε και να κουράζεται με αυτόν τον τρόπο η μέση μας. Όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν εντελώς δωρεάν στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στον Δήμο Καλαμαριάς την 5η, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, από τις 9.30 το πρωί και πραγματικά αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση γιατί, ξέρετε, είναι σημαντικό να προσέχουμε τον εαυτό μας, πάνω απ' όλα να προσέχουμε την υγεία μας και αυτές οι προληπτικές δράσεις πραγματικά μας δίνουν αυτές τις ευκαιρίες. Όμορφες συναυλίες έχουμε επίσης στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, πολύ όμορφες συναυλίες. Και ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται στην Θεσσαλονίκη, μία από τις νέες αγαπημένες προσθήκες έτσι που μάθαμε. Και θέλω να σας πω επίσης ότι έχουμε λίγες μέρες στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε την εξαιρετική παράσταση «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Χαίρομαι πάρα πολύ που μου γράψατε πόσο πολύ σας άρεσε, εσείς που πήγατε και εσείς που κερδίσατε διπλές προσκλήσεις μέσα από την συχνότητα του Φλάς. Συνεχίζετε λοιπόν, έχουν μπει έξτρα παραστάσεις, όχι όμως έξτρα μέρες. «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» θα βρίσκεται στο Θέατρο Αριστοτελείων την Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 6 και στις 9, Κυριακή στις 6 και στις 9. Ο Άκης Ακελαρίου που διέται τον Τζον Κίτινγκ, τον αντισυμβατικό αυτό καθηγητή που όλοι θα θέλαμε να έχουμε και που μας μαθαίνει να αδράτουμε τη μέρα μέσα από το Carpe Diem του. Προπόληση στα 15 ευρώ μέσα από το more.com και πρέπει να βιαστείτε γιατί είναι πάρα πολύ λίγες οι παραστάσεις που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτό το αριστούργημα για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Με ρωτήσατε, έχετε δίκιο, δεν σας είπα ημερομηνία και Κωστή Μαραβέγια, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου, ενώ στις 6 Ιουνίου θα βρίσκεται ο Δημήτρης Σταρόβας σε μια υπέροχη συναυλία, βλέπετε το καλοκαίρι. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και θέλω να σας πω ότι αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι βλέπουμε τέτοιες εκπλήξεις, ότι βλέπουμε τέτοια όμορφα πράγματα και τόσο διαφορετικά πράγματα. Γιατί έχουμε και τις ξεχωριστές δράσεις που γίνονται στην Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν σήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, τι θα λέγατε να επισκεφτείτε το Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝΘ. Είναι ένα μουσείο που είναι αφιερωμένο στο μπάσκετ. Πολλοί δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Είναι ανοιχτό σήμερα και άλλες μέρες, αλλά σήμερα ειδικά στο πλαίσιο της ημέρας των μουσείων. Είναι ένα μουσείο στο οποίο θα μάθετε περισσότερα για το μπάσκετ, για το άθλημα αυτό, για το πώς ήρθε το άθλημα αυτό στην Ελλάδα, σίγουρα μέσα από την ομάδα του Άρη, αλλά και η ΧΑΝΘ συνέβαλε τα μέγιστα. Η ΧΑΝΘ ήταν η πρώτη ομάδα, ήταν ο πρώτος φορές που ίδρυσε ομάδα μπάσκετ. Θα μάθετε λοιπόν περισσότερα για το άθλημα αυτό, το οποίο μας έχει χαρίσει τόσο μα τόσο δυνατές στιγμές. Και εφόσον μιλάμε για μουσεία,
Δεν θα μπορούσα παρά να σας πω να κάνετε και μία στάση στο Μουσείο Κινηματογράφου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Βρίσκεται στην Αποθήκη Α στο λιμάνι της πόλης μας. Θα έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και τι να σας πω, είναι από τα ομορφότερα σημεία. Οι επισκέπτες πάντα έχουμε την ευκαιρία εκεί να ανακαλύψουμε σπάνια εκθέματα, αντικείμενα σύμβολοι αγαπημένων ταινιών, αλλά και άγνωστες ιστορίες και από τη διαδρομή του μουσείου, από τη Μελίνα Μερκούρη, από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Είναι εξάλλου και ένα πανέμορφο σημείο εκεί. Στον εκθεσιακό χώρο θα συναντήσετε ένα σπάνιο μαγικό.

0: Θεσσαλονίκης, στην προβλήτα Α στο λιμάνι που θα σας περιμένει και με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε βέβαια να κάνετε και μία στάση μέχρι το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων. Είναι επίσης ένα μουσείο που αξίζει να επισκεφτείτε, ένα μουσείο που αγαπούμε πάρα πολύ, το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα, διότι είναι αφιερωμένο ακριβώς στον αγώνα που δόθηκε για να ελευθερωθεί, να απελευθερωθεί η Μακεδονία μας, και είναι σίγουρο ότι θα σας συγκινήσει. Ξέρετε, πολλές φορές περνάμε από τα μουσεία της πόλης μας, περνάμε και δεν κάνουμε μια στάση ή δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτά. Και ξέρετε, έχουμε πολλά και υπέροχα μουσεία, υπέροχα μνημεία. Επομένως, ίσως είναι μια εξαιρετική αφορμή η μέρα αυτή να τα επισκεπτούμε. Και φυσικά να σας πάω σε μια άλλη σπάνια έτσι, έκθεση και σε ένα άλλο μνημείο που ενδεχομένως δεν έχουμε στο μυαλό μας πολύ συχνά. Είναι η έκθεση Κοιμηλίων Στρατιωτικής Ιατρικής που εδράζει μέσα στο Πολεμικό Μουσείο που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 2 ευρώ το μειωμένο, στα 4 ευρώ το κανονικό. Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα κάθε μέρα και θα δείτε πολύ πολύ σπάνια εκθέματα γύρω από την ιατρική, τη φαρμακευτική, την νοσηλευτική, την κτηνιατρική. Τα κειμήλια αυτά ανήκουν στη συλλογή του Πολεμικού Μουσείου και θα σας εντυπωσιάσουν πραγματικά. Σήμερα λοιπόν που είναι η Διεθνής Μέρα των Μουσείων θα σας έλεγα να επισκεφτείτε το Λευκό Πύργο, αλλά δυστυχώς θα μου πείτε ότι κλείνει αρκετά νωρίς και δίκιο έχετε, είναι και ένα δικό μου παράπονο ότι κλείνει πολύ πολύ νωρίς το εμβληματικό μνημείο αυτό της πόλης μας. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που γίναμε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης και θέλω να σας πω ότι εδώ θα είμαστε και αύριο, 3η 19 Μαΐου, για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Να σας πω κάτι, πάρτε ομπρέλα αύριο. Δεν ξέρω, η Έμι λέει ότι προβλέπονται ασθενείς βροχές κάπου εκεί προς το μεσημεράκι, δηλαδή στις 3 θα ξεκινήσουν, άρα την ώρα που θα φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά θα βρέχει. Ο Κέλσιος σε υψηλά επίπεδα από 18 έως 24 βαθμούς και θέλω να σας πω ότι Τετάρτη 20 Μαΐου θα φτάσουμε στους 28 βαθμούς με συννεφάκια βέβαια, ενώ ο Κωνσταντίνου και Ελένης 30 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Είναι η μέρα που τρώμε κεράσια, Κωνσταντίνου και Ελένης. Εγώ έχω φάει ήδη κεράσια, να σας πω βέβαια, γιατί μου αρέσουν πολύ. Είναι η μέρα που γιορτάζει και η μαμά μου και η ανιψιά μου εκείνη τη μέρα. Οπότε είναι πολύ ξεχωριστή, την αγαπώ έτσι κι αλλιώς. Κάπου εδώ λοιπόν σας αποχαιρετώ για σήμερα φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα τόσο όμορφα πράγματα που κάνουμε μαζί, γιατί μαζί γινόμαστε αυτή η παρέα στον αέρα της πόλης. Θέλω να σας πω ότι εδώ θα είμαστε και αύριο, 3η 19 Μαΐου, να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι και να χαμογελάτε πονηρά και να της κλείνετε το μάτι ακόμα πιο πονηρά και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά, απολαύστε το υπέροχο αυτό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε

0: όλη τη χώρα. ΑΝΑΚΕΜ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
2: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
1: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Πρώτη μετάδοση στον Flash 99,4.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας πολύ, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 18 του Μαΐου. Είμαι ο Λάζαρος Ολαστίδης.

Ο Βαρδάρης ρωσίζει αρκετά. Δεν τη νιώθουμε τη θερμοκρασία. Αύριο ωστόσο έχουμε μικρή πτώση και ψηλόβροχο στην πρωτεύουσα. Γενικά από τη Λίνη Βίλμα, η μετεωρολόγια αυτή την εβδομάδα δεν θα μας λείψει το ψηλόβροχο.

μέχρι νεότερας εδώ στον Flash 99,4. Αυτή την εβδομάδα βεβαίως έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης για την ημέρα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η αυριανή ημέρα, η 19η Μαΐου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου, θα υπάρξει γενικός σημείο στολισμός στην διοικητική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου και των τραπεζών.

ομιλίες για τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις: στις 10.30 το πρωί της Κυριακής πάλι, πάντα δοξολογία και επιμνημόσυνη θέηση στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, ομιλία από εκπρόσωπο της περιφέρειας, κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας από τους εκπροσώπους των κυβερνητικών και τοπικών αρχών. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή και στις έδρες όλων των περιφερειακών ενότητων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με γνώμονα βεβαίως τη μέρημνα της κάστοτε περιφερειακής ενότητας.

χθες η Αριστοτέλους Μητετράπης τεράστια σκακέρα μνήμης με άσπρα και μαύρα πιόνια να γεμίζουν τα τραπέζια τα οποία στήθηκαν εκεί, σημαντίζοντας την ελληνική σημαία για τον τέταρτο σκακιστικό, για το τέταρτο μάλλον σκακιστικό τουρνουά που διοργανώθηκε στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού

0: Μαράκι.
1: Μέχρι νεότερας εδώ στον Φλέας 99,4. Στο μικρόφωνο ο Λάζαρος ο Λαζάρος, στη ρύθμιση του ήχου βεβαίως ο Γιώργης ο Πανάρετος όπως πάντα.

καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε εξέλιξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός εν μέσω του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έθεσε το κόμμα σε προεκλογική ετοιμότητα, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τις επόμενες ημέρες βεβαίως έχουμε τις ανακοινώσεις των κομμάτων Καρισιανού και Τσίπρα, Τσίπρα και Καρισιανού. Καλή επιτυχία σε όλους. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027. Θα δούμε αν και κατά πόσο πρόκειται να κληθούμε νωρίτερα στις κάλπες. Θα δείξει αυτό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρές πιθανότητες αυτοδυναμίας. Και τώρα πάμε να δούμε μια ανάλυση του οίκου Moody's, του γνωστού μας οίκου Moody's. Τον θυμόσαστε όλοι από τον καιρό της κρίσης. Ο οποίος οίκος Moody's λέει ότι αν δεν προκύψει σαφής νικητής στις επόμενες εκλογές, η χώρα ενδέχεται να οδηγηθεί σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις ή παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Moody's, η πρόσφατη μακροοικονομική εικόνα της Ελλάδας εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική. Χαρακτηριστικά η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ η ανάπτυξη της οικονομίας ξεπερνά σταθερά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021. Αυτά λένε τα νούμερα και τα λένε και οι αναλυτές της Moody's, δεν τα λέω εγώ. Παράλληλα, μετά από μια δεκαετία κρίσης, αναφέρουν οι αναλυτές της Moody's, κρίσης και αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας, το δημόσιο χρέος έχει γίνει πιο διαχειρίσιμο, έχοντας περιοριστεί στο 148% του ΑΕΠ το 2025 από 206% το 2020. Ωστόσο, οι πληγές της κρίσης παραμένουν εμφανείς. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον υψηλότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, ενώ το κατακεφαλήν ΑΕΠ παραμένει μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 7,3% του επίπεδου το 2008. Το 2025 το ελληνικό κατακεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις οριακά υψηλότερο από αυτό της Λετωνίας και της Βουλγαρίας, ενώ η χώρα έχει χάσει έδαφος εναντί της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Λιθουανίας και της Κροατίας την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την έκθεση του οίκου Moody's.

Την ίδια ώρα η έκθεση περιγράφει το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα εύθραυστο, από την τραγωδία των Δεμπών το 23 ως τη σύγκρουση με Ευρωπαίους εισαγγελείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση έχει δεχτεί αλλεπάλληλες πιέσεις, παράλληλα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πιθανότητα μονοκομματικής κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές είναι ιδιαίτερως μικρή. Παναλαμβάνω, αυτά λέει ο Μούντις, όχι εγώ. Ο οίκος εκτιμά ότι η παραταμένη πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βαρύδι για την οικονομική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, ενδεχομένως διευρύνοντας περαιτέρω την απόσταση της Ελλάδας από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Δεν μας έφταναν δηλαδή όλα τα άλλα. Είναι και η πολιτική αστάθεια η οποία μας κρατά μακριά από τους μέσους όρους. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην τσέπη του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Μην είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Όπως αναφέρει ο οίκος Μούντις, η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε σπάνια, ιστορικά σπάνια κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες μάλιστα συνδέονται κυρίως με περιόδους έντονης πολιτικής αναταραχής, όπως η κρίση χρέους του 12 και οι διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις του 15. Οι αναλυτές της έκθεσης προσθέτουν ότι η πολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει την οικονομία σε πολλαπλά επίπεδα. Περιορίζει τις επενδύσεις, αυξάνει την προληπτική αποταμίευση, επηρεάζει τις προσλήψεις και τις τιμολογιακές αποφάσεις, ενώ επιβαρύνει τις πιστωτικές συνθήκες και τις κεφαλαιακές ροές. Όταν αυτή συμπίπτει με εκλογικές περιόδους, οι επιπτώσεις ενισχύονται, όπως είχε φανεί και κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, όταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν και η ρευστότητα περιορίστηκε δραστικά.

Σε αυτό το κλίμα, ο δείκτης αβεβαιότητας οικονομικής πολιτικής εκτινάχθηκε το Μάρτιο, προχθές δηλαδή, στις 153 μονάδες, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο από την πανδημία του κορονοϊού, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στις αγορές ενέργειας. Τον Απρίλιο παρέμεινε αυξημένος στις 111 μονάδες εν μέσω της εγχώριας πολιτικής έντασης γύρω από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό που διαφοροποιεί τη σημερινή συγκυρία από προηγούμενες περιόδους έντασης είναι ότι η αβεβαιότητα έχει αρχίσει να επηρεάζει πλέον άμεσα την πραγματική οικονομία. Η ανεργία που μειωνόταν σταθερά επί 4 χρόνια αυξήθηκε από 7,9% το Δεκέμβρη σε 9% το Μάρτιο προχθές. Ενώ ο πληθωρισμός ενισχύθηκε λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω των διαταραχών στο στενό του Ορμούζ και των ακριβότερων εισαγωγών. Επομένως, τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα ταυτόχρονα με υψηλότερες τιμές και επιδείνωση της αγοράς εργασίας, ένα περιβάλλον που θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί περαιτέρω από την πιθανότητα εκλογικής αβεβαιότητας. Η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, βεβαίως, αυτή η ανάλυση του οίκου Μούντις και έχει και συνέχεια.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα τέσσερα σενάρια του οίκου Moody's για τις εκλογές στη χώρα μας. Προσέξτε τώρα, βασικά δεν είναι μόνο, ξέρετε, η αστάθεια, η πολιτική, διότι αυτό αναγνώσκει κανείς διαβάζοντας προσεκτικά την έκθεση. Είναι και όλο το πολιτικό σκηνικό που δημιουργείται, όχι μόνο από τα πεπραγμένα της κυβερνήσεως. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα έργα, αναφέρομαι και στα διαφαινόμενα σκάνδαλα τα οποία την περιτριγυρίζουν, χωρίς κανένας να μπορεί να πει ότι βεβαίως εμπλέκεται ή ότι δεν εμπλέκεται. Θα το πει η δικαιοσύνη, δεν θα το πούμε εμείς. Αλλά σας λέω το εξής, ότι ακόμη και όλα αυτά προκαλούν μια βεβαιότητα στις αγορές, στις επενδύσεις, στα πάντα. Και μαζί όλο αυτό το σκηνικό έρχεται να το συμπληρώσει και ο τρόπος με τον οποίο ασκούν αντιπολίτευση τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, ενισχύοντας το κλίμα της αβεβαιότητας, ενισχύοντας την πολιτική αστάθεια. Τώρα, με βάση το πιο ευνοϊκό σενάριο της Moody's, οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως προβλέπετε γύρω στο δεύτερο τρίμηνο του 27. Και νέα κυβέρνηση θα σχηματιστεί μέσα σε ένα-δύο γύρους. Αυτό, προσέξτε, αυτό είναι το καλό σενάριο τώρα. Οι προεκλογικές παροχές δημιουργούν περιορισμένη και προσωρινή δημοσιονομική όθηση χωρίς να διαταράσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα ή την εμπιστοσύνη των αγορών. Αυτό τουλάχιστον λέει ο οίκος Moody's. Τώρα από εκεί πέρα, σε ένα δεύτερο σενάριο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να διεξάγει πρόωρες εκλογές το τρίτο τρίμηνο του 26. Επιδιώκοντας να διατηρήσει το πολιτικό της πλεονέκτημα. Τρίτο τρίμηνο του 26, σαν να λέμε, αύριο. Μεθαύριο. Η αβεβαιότητα αυξάνεται προσωρινά, αλλά η διαδικασία ολοκληρώνεται ομαλά και η οικονομία επανέρχεται σύντομα στην αναπτυξιακή της πορεία. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο σχηματισμός κυβέρνησης απαιτεί δύο εκλογικούς γύρους. Η πορεία των δημοσίων οικονομικών κινείται στο συνηθισμένο μοτίβο που παρατηρείται πριν από εκλογές, αναμετρήσεις, χωρίς όμως να προκαλεί έντονες αναταράξεις στις αγορές, οι οποίες αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, περισσότερο ως πολιτικό ελιγμό και λιγότερο ως σημάδι θεσμικού κινδύνου. Η επιφυλακτικότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων επηρεάζει πρόσκαιρα την κατανάλωση και την επενδυτική δραστηριότητα μέσα στο 26, ωστόσο η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει σχετικά γρήγορα μόλις περιοριστεί το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας. Και πάμε να δούμε τώρα τα δυσμενή σενάρια. Ο οίκος Moody's δίνει 4. Λοιπόν, η πορεία προς το σχηματισμό κυβέρνησης γίνεται πιο σύνθετη στο σενάριο αυτό, καθώς οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις δεν καταλήγουν σε καθαρό πολιτικό αποτέλεσμα, παρατείνοντας την αβεβαιότητα. Καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερα οριακό αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο, όπου η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος θα είναι μικρή. Μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει τα κίνητρα των πολιτικών δυνάμεων να παρατείνουν την εκλογική διαδικασία, είτε για να ενισχύσουν τη θέση τους στις διαπραγματεύσεις για πιθανές συνεργασίες, είτε για να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα μελλοντικό κυβερνητικό σχηματισμό, είτε ακόμη και για να επιτύχουν αυτοδυναμία σε επόμενη αναμέτρηση. Αντίστοιχες στρατηγικές επιδιώξεις ενδέχεται να αναπτυχθούν και από το τρίτο κόμμα, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την εξέβρεση βιώσιμης κυβερνητικής λύσης. Εδώ αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι κυριαρχεί ο πολιτικός εγωισμός. Μετά από εγώ εμένα και μετά από εμένα εγώ. Κάπως έτσι. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας και μάλιστα το έχουμε δει και πολλάκις. Η παραταμένη αυτή περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας μπορεί να τελικά να τερματιστεί μόνο με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι οι πολίτες υπό την πίεση της επιδεινούμενης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης να δώσουν καθαρή εντολή σε ένα κόμμα, εξαφαλίζοντας του κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο δεύτερος είναι τα κόμματα να αναγκαστούν σε συνεννόηση, καταλήγοντας σε κυβέρνηση συνεργασίας προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών.
Οι συνεχείς αδυναμίες σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης οδηγούν σε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες μπορούν να απλωθούν σε χρονικό ορίζοντα 2 τριμήνων, με την τελική φάση να φτάνει ακόμη και ως τον Αύγουστο του 27. Σε αντίθεση με πιο ήπια σενάρια, οι συνέπειες δεν έχουν πλέον προσωρινό χαρακτήρα, αλλά αντανακλούν μια βαθύτερη και πιο παραταμένη αποδυνάμωση της πολιτικής κατάστασης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δεσμών. Την ίδια ώρα, οι αγορές θα αντιδρούσαν με επιδείνωση των συνθήκων.

0: Λοιπόν, θα το δούμε το τέταρτο και χειρότερο σενάριο μετά τις διαφημίσεις όμως. Θα μας κάνει εδώ ο Πανάρετος τη χάρη να πάει σε διαφημίσεις. Να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα. Λοιπόν, διαφημίσεις και τα λέμε σε ένα λεπτό.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 18 Μαΐου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Γιώργης Πανάρετος βεβαίως πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Σε ρολογόν δογέρι, ραδιοσκηνοθέτη. Wow. Λοιπόν, έχουμε βάλει κάτω την ανάλυση του οίκου Moody's για το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, η οποία μάλιστα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και όχι μόνο αυτό, τα λέει και έξω από τα δόντια, θα έλεγα εγώ. Και μάλιστα καλό είναι να την διαβάσουν όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες, που προφανώς είναι καλό να την διαβάσουν και οι Έλληνες πολίτες και εσείς, για να ξέρουμε λίγο τι μας γίνεται, αλλά καλό είναι να την μελετήσουν προσεκτικά και τα κόμματα.

οφείλουν οι πολιτικοί μας σταγοί να καταλάβουν ότι κάθε φορά που τραβούν ένα θέμα από τα μαλλιά ή του δίνουν πολύ περισσότερη σημασία και ένταση από αυτή που του αναλογεί, θα πω εγώ, και μάλιστα εν γνώση τους πολλές φορές, το μόνο που κάνουν είναι κακό στη χώρα. Ίσως πρόσκαιρα δημοσκοπικό καλό στο κόμμα τους, αλλά τίποτε περισσότερο. Μήπως δεν το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό? Μήπως δεν το έχουμε δει κυβερνήσεις, μάλλον αντιπολιτεύσεις του παρελθόνους, να δημιουργούν τέτοια αστάθεια που να μας κοιτούν οι επενδυτές με μισό μάτι? Μήπως δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό πράγμα? Θα ήμουν προβοκάτορ αν χρησιμοποιούσα και ονόματα σε αυτό το σχόλιο. Αλλά είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι σας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ.

Λοιπόν, τέταρτο σενάριο. Από τον Νίκο Μούντις και έχει να κάνει με πρωτοφανή αβεβαιότητα. Λοιπόν, η εξέλιξη εδώ του τρίτου σενάριου επιταχύνεται και συνδυάζεται με μια ευνίδια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, οδηγώντας σε ιδιαίτερα έντονες οικονομικές αναταράξεις. Η πολιτική αποσταθεροποίηση εκδηλώνεται νωρίτερα στον εκλογικό κύκλο, καθώς οι πρόωρες εκλογές τοποθετούνται ήδη στο τρίτο τρίμηνο του 26, δηλαδή μεθαύριο. Τρίτο τρίμηνο του 26. Ποιο είναι το τρίτο τρίμηνο του 26, αδελφέ? Δεν κατάλαβα. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Οπότε και το τρίτο σενάριο και το τέταρτο θέλουν εκλογές μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως εχθές, όχι συγγνώμη, όχι εχθές, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι εκλογές το 27. Δίχως βεβαίως να μπορούμε να γνωρίζουμε και οι ίδιοι το κατά πόσο θα έχουν αλλάξει τα πράγματα σε ένα μήνα. Λοιπόν, η διαδικασία χαρακτηρίζεται από διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης. Τα αμφίροπα αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ενισχύουν τα κίνητρα των πολιτικών κομμάτων να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση του εκλογικού κύκλου, με αποτέλεσμα μια παραταμένη εκλογική διαδικασία που θα εκτείνεται πολύ πέρα από τα συνήθη χρονικά όρια ενός τριμήνου. Το έχουμε δει να συμβαίνει, βεβαίως το έχουμε δει να συμβαίνει στις αρχές της δεκαετίας του 90, εννοείται. Τα στοιχεία που διαφοροποιεί αυτό το σενάριο σύμφωνα με τον Νίκο Μούντις είναι ο συνδυασμός του ευνηδιαστικού timing των πολιτικών εξελίξεων με τη διαρκή και εκτεταμένη πολιτική αστάθεια. Ως αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική πολιτική παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά και επίμονα επίπεδα. Η συνολική επίδραση μεταφράζεται σε μια παραταμένη φθορά της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας των θεσμικών αποφάσεων και της επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το άμεσο δημοσιονομικό ή διοικητικό κόστος που σχετίζεται με τις εκλογικές διαδικασίες. Εν κατακλείδη, ο Νίκος Μούντις εκτιμά ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από πιθανές εκλογικές εξελίξεις στην Ελλάδα θα είναι περιορισμένες βραχυπρόθεσμα, με μικρές αποκλίσεις σε ανάπτυξη, κατανάλωση και spreads το 2026, αν και οι επενδύσεις επηρεάζονται πρώτες. Το 2027 αποτελεί το κρίσιμο έτος, το ευνοϊκό και το ήπιο σενάριο. Η οικονομία ανακάμπτει με ανάπτυξη 2,4-2,7%, ενώ σε παραταμένη πολιτική αστάθεια οι επενδύσεις υποχωρούν, η ανεργία αυξάνεται και τα spreads εκτοξεύονται. Στο χειρότερο σενάριο, η ανάπτυξη περιορίζεται στο 0,6% το 2027. Η βασική πρόβλεψη είναι ότι η πολιτική σταθερότητα θα επιτευχθεί μετά από το πολύ δύο γύρους εκλογών. Ο πραγματικός κίνδυνος εντοπίζεται στην παράταση της εκλογικής διαδικασίας και όχι στις πρόωρες εκλογές καθ' αυτές.

Ειλικρινά πάνω στο το χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε σήμερα το χρόνο. Τη διάθεση την είχαμε έτσι κι αλλιώς. Και μελετήσαμε παρέα αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ανάλυση του οίκου Μούντις αναφορικά με την πολιτική αστάθεια στη χώρα μας και τα σενάρια των εκλογών, είτε πρόωρων είτε στην ώρα τους. Βέβαια θα μου πείτε τώρα ότι το πρώτο τρίμηνο του 2027, άσχετα με το τι λέει ο Άδωνης, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι γίνονται στην ώρα τους εκλογές. Η ώρα τους είναι η άνοιξη του 27. Δεν είναι ο χειμώνας του 27, ούτε η πρωτοχρονιά, ούτε η πρωτομηνιά. Μην τρελαθούμε κιόλας. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι, όπως λέει ο οίκος Μούντις, επηρεάζονται τα μέγιστα και επιφέρουν πολύ δυστάρεστες επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει και η κυβέρνηση, να το δουν και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, διότι προκαλούν ζημιά ακόμη και με μια αμφιβόλου

0: Κύριε Πεπερόπουλε, συμφωνείτε?
1: Δεν ξέρω, δεν άκουσα τη συζήτηση.
0: Καλησπέριζω τον Γιώργο τον Πεπερόπουλο, καλησπέριζω τον δάσκαλό μας, τον αγαπημένο μας.
1: Απαντούσα στο σημερινό μου άρθρο που δημοσιεύθηκε από την Αθήνα μέχρι το...
0: Αυτό, με τον αυτό για τον Έλλον Μάσκ.
1: Όχι τον Έλλον Μάσκ.
0: Του πλέκεται εγκόμιο.
1: Για τη μαύρη ωραία Ελένη.
0: Διάβασα, του πλέκεται εγκόμιο.
1: Ναι. Καλά, εγώ... Τι λέω, ευχαριστώ μεγάλε.
0: Αυτό με τη μαύρη ωραία Ελένη. Καλά, δεν ξέρω αν θα πάω να τη δω αυτή την ταινία εγώ στον κινηματογράφο. Ειλικρινά σας μιλώ. Δεν ξέρω γενικά αν θα κάτσω να τη δω. Αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα ότι θα πάω να τη δω στον κινηματογράφο. Όχι μόνο για τη μαύρη ωραία Ελένη.
1: Είναι σαν να μου πεις μια μέρα, πάω να πιούμε καφέ στην πρωτεύουσα της στα Σκόπια. Που είναι η πρωτεύουσα εκείνου του κράτους.
0: Σας παρακαλώ, μην το τραβάμε τόσο μακριά.
1: Μα το τραβάω. Είναι όχι, τώρα, όχι. Μια και γυρνάει ο άνθρωπος που τα δημιούργησε και απειλεί μάλιστα να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Εντάξει, εγώ μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αποποιούμεθα την ιδιότητα του να ανήκουμε στο έθνος των Ελλήνων. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως είμαστε όντως αυτό που νομίζουμε.
0: Νομίζω ότι αξίζει να πούμε, αν θέλετε να πούμε μια κουβέντα παρέα αναφορικά με αυτή την ταινία του Νόλαν. Έχουμε χρόνο.
1: Έγραψα άρθρο και έκανα και βίντεο στο YouTube να το δουν οι φίλοι.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να βλέπω τους ληστριγόνες, ας πούμε, να έχουν την εμφάνιση υπό των μεσαιωνικών χρόνων, για όνομα του Θεού. Και σίγουρα δεν μπορώ και να ανεχτώ και την επιλογή που έχει γίνει για τον ηθοποιό που ενσαρκώνει τον Αχιλλέα. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Όλα τα άλλα μπορεί και να τα δεχτώ. Υπό κάποιες συνθήκες, όλα τα υπόλοιπα μπορεί και να τα δεχτώ.
1: Α, και την ωραία Ελένη, μαύρη κενιάτισα.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για Ιλιάδα, μιλάμε για Οδύσσια. Στην Οδύσσια, πόσο να εμφανιστεί η ωραία Ελένη? Σε μία σκηνή, σε δύο σκηνές, σε δύο καρέ, σε τρία καρέ, δεν ξέρω.
1: Το παιχνίδι ποιο είναι? Θα ξεκινήσουν από εκεί ότι αυτή το προκάλεσε ώρα. Και ο έρωτάς της με τον Πάρη, ο οποίος την απήγαγε από το σπίτι του Μενέλαου.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις, οι οποίες εμένα πραγματικά με διεγείρουν σε σημείο που είναι λευρεά και αυτό να ξαποδώ.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα καθίσω να... Θα πάω να τη δω στο κινηματογράφο την ταινία τελικά.
1: Θα σου το πω, άκουσε. Καταρχήν να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι η επιλογή της χαριτωμένης Λουπίτα Νιόγκο, ηθοποιού από την γέννη που μεγάλωσε στην Αμερική, είναι Αφροαμερικανίδα όπως τη λένε. Δεν τους λένε πια Νέγρους, τους λένε Μαύρους, τους έλεγαν και Αφροαμερικανούς, τώρα τους λένε Μαύρους. Ωραία, Black, καμία δίκη. Η κοπέλα έχει κερδίσει και Όσκαρ. Όπως ο κύριος Νόλαν, ο σκηνοθέτης έχει κερδίσει.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά στο ταλέντο και στην αξία τώρα του σκηνοθέτη και της ηθοποιού. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Έλα όμως τώρα. Το να παραποιείς, γιατί εγώ άκουσα και μερικούς πάντα καλοθελητές στην Ελλάδα. Περισσεύουν πάντα καλοθελητές. Άκουσα και μερικούς, διάβασα και μερικά σχόλια. Έλα και τι έγινε, σιγά τώρα παραποίηση. Παραμύθι ήταν η Οδύσσια, παραμύθι ήταν η Ιλιάδα. Δεν κατάλαβα. Εγώ τους είπα κάτι διαφορετικό, γιατί στο παραμύθι αυτό, το να μπει μια μαύρη κενιάτισσα Αφροαμερικανίδα ηθοποιός να παίξει το ρόλο της ωραίας Ελένης, δεν είναι τόσο απλό. Έχει προεκτάσεις. Το Hollywood επιβάλλει σε όλους αυτούς που θέλουν να διεκδικήσουν Όσκαρ καλύτερη ταινία, καλύτερος πρωταγωνιστής άνδρας, καλύτερος ρόλος γυναίκας, καλύτερα τεχνικά, καλύτερα υποβοηθήματα, καλύτερος ήχος, καλύτερη μουσική. Όλα αυτά τα Όσκαρ που βλέπουμε κάθε χρόνο, για να μπορέσεις να μπεις στη σειρά για Όσκαρ, και το ξέρει πολύ καλά γιατί κέρδισε Όσκαρ ο κύριος Νόλαν, ο Κρίστοφερ, ο Βρετανό, γεννημένος στο Λονδίνο, Βρετανο-Αμερικανός σκηνοθέτης. Το ξέρει ότι το Hollywood στον άγραφο νόμο του λέει, για να μπορέσεις να μπει στη σειρά και να διεκδικήσεις, πρέπει να έχεις, τουλάχιστον σε κύριο ρόλο, έναν μαύρο ή μία μαύρη, και ταυτόχρονα ένα μέλος της παρέας των ΛΟΑΤΚΙ. Ω, σοβαρά, βεβαίως. Α, αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι. Συνεπώς δεν υπάρχει. Τώρα, ο δικός μου θυμός, όπως και του Elon Musk, είναι όχι μόνο τον Christopher Nolan. Εγώ έχω θυμώσει, και τι έγινε που θα μπεις που έχεις θυμώσει. 10 χρόνια η κυρία, η δόκτωρ συνάδελφος, εντάξει, είναι η γυναίκα, είναι μορφωμένη γυναίκα, η κυρία Μεδόνη. 10 χρόνια κορυφαίες θέσεις στο Πασόκ, ως στέλεχος του Πασόκ. Γι' αυτό πολλές φορές το λέω με κακία, όχι με πίκρα. Όταν κατάφερε ο Κυριάκος και έχει κάνει μια την θεωρεί επιτυχημένη, να είναι καλά και να μας γράφει. Μια νεοδημοκρατικογενή πασοκιάδα. Η κυρία Μεδόνη, υπουργός πολιτισμού αυτά τα χρόνια, στην κυβέρνηση τη νεοδημοκρατικογενή που την ψήφισε λίγο ο Βλάκας, πώς θα πω, ο Βλάκας που την ψήφισε, εντάξει, η κυρία Μεδόνη ήταν στέλεχος κορυφαίο, γενική γραμματεύς του Υπουργείου επί Πασόκ. Πασόκα, Πασοξού. Σήμερα, γιατί όμως ο κύριος Ισογονή τι ήταν. Γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης τι ήταν. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης τι ήταν. Συνεπώς, εγώ θύμωσαμε την κυρία Υπουργό Πολιτισμού, διότι για την ταινία αυτή που κάνει διαφήμιση και στην Ελλάδα, ποια διαφήμιση. Δυσφήμιση κάνει. Εντάξει. Η κόρη του Τουδία και της Λίδας που έγινε ο κύκλος για να την βολέψει, για να τη σπείρει αυτό που χρειάζεται για να γίνουν παιδάκια ο Δίας. Εντάξει. Τυπικά λοιπόν η μάνα της είναι η Λίδα, τυπικά, πραγματικά είναι η Λίδα. Τυπικά είναι η Ήρα, η γυναίκα του Δία. Εδώ δηλαδή που γεννήθηκα εγώ στους πρόποδες του Ολύμπου, επάνω εκεί καθόταν ένας νέκρος, συγγνώμη, ένας μαύρος. Ρε μπάτε στον εξαπαδό. Πώς κυρία Υπουργέ, ναι, τράβαμε στα δικαστήρια.
0: Τι λέτε τώρα, ήτανε τι πολύ... λέτε, τι
1: είχε...
0: λέτε.
1: Πρόσχε, όχι, όχι, αυτό θέλω να μιλήσουμε.
0: Μα
1: είχε
0: τι
1: πολύ
0: λέτε
1: ευαισθησία.
0: Τώρα.
1: Όχι, με έχω πάρει τηλέφωνο από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Γαλλία, από παντού. Και μου λένε μαζί με τον Έλλον, πες τα Πιπερόπουλε, δεν μπορεί η κυρία Μελώνη τα δικά σου λεφτά που δεν τα έχουμε και τα δικά μου.
0: Οπωσδήποτε. Τώρα, οπωσδήποτε.
1: Δεν μπορεί να δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ χορηγία γιατί κάνει διαφήμιση στην Ελλάδα. Δυσφήμιση κάνει κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, πρώην Πασόκα και τώρα δίθεν Νέα Δημοκρατία. Δυσφήμιση κάνει. Γιατί να μπει μαύρη για να βγάλει τη δουλειά του ονόμα.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είπα... κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Μισό λεπτό, κύριε Περόπλε, ναι, δεν σας έχω. Μα συγγνώμη κιόλας, αλλά συζητάμε και σας αφήνω μιλάτε.
1: Όχι, δεν συζητάμε, μονολογώ. Σας αφήνω,
0: σας αφήνω. Ναι, πόση ώρα θα μονολογήσετε όμως.
1: Εγώ είπα και κάτι άλλο. Εγώ είπα και κάτι άλλο στο YouTube. Δεν μου λες, γιατί ο κύριος Νόλαν, ο τόσο ξύπνιος, δεν έβαλε και τον Μπάρι. Πού ανήκει η Τρία σήμερα, στο κράτος των Τούρκων. Στο τουρκικό έθνος. Η Τρία, βεβαίως. Γεωγραφικά εκεί ανήκει. Γιατί δεν μας έβαλε τον Μπάρι Τουρκόπουλο, γιο του Σουλτάνου. Όταν παίζεις γιατί πολύ καλοπροαίρετοι, εντάξει, ανθέλινες, κατευθείαν έλα μωρέ, δεν παραποιεί τίποτα και δεν κάνει τίποτα και είναι λάθος και ο Μάσκ και ο Πιπερόπουλος και όλοι όσοι αντιτασσόμεθα. Βάλε ρε και τον Μπάρι που ήταν γιος του Σουλτάνου και έκλεψε τη μαύρη από την Κένια από το Μενέλο. Και παίζει και δύο ρόλους η μικρή. Θα παίξει και τον ρόλο της Κλειτεμνήστρας, της γυναίκας του Αγαμέμνονα. Τα κιάζει όποιος καθόλου, βραβευμένη με Όσκαρ. Με μένα και με σένα τη δουλειά έχει. Και εσείς κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, τόσο πολύ περισσεύουν τα λεφτά από τα μπατζάκια σας, όταν φοράτε παντελόνια τρέχουνε. 6 εκατομμύρια στον κύριο Νόλαν, γιατί μας κάνει διαφήμιση, σοβαρά, δυσφήμιση μας κάνει. Αλλά η κυρία αυτή, η Υπουργός Πολιτισμού, την ξέχασες. Όταν πήγε ο Παπαδόπουλος ο Νίκος αυτού του χριστιανικού κόμματο λένε, Χριστέ μου, ωραία, όταν πήγε και κατέβαζε τους τοίχους και τα πέταξε εκείνα δίθεν εικόνες, όταν αυτός ο καλλιτέχνης που δεν ξέρουμε ποιος θα γέννησε, τη μάνα του και αυτόν δεν ξέρουμε. Εγώ δεν καπώ καλό αυτό χιδαίο, τα δημιουργήματά του όμως είναι χιδαιότατα. Όταν βάζει εκείνη τη φάσα στην Παναγιά μας, στη Μαρία, τη Θεοτόκο, και όταν αυτός ο Κύριος βάζει τον Άγιο Γιώργιο κάνοντας σταυρό μου, τώρα δεν βλέπεις, το έκανα στο YouTube. Εντάξει, τον βγάζει σαν γκάγκστερ και επιδρομέα. Γι' αυτός ο καλλιτέχνης. Και πετάει ο Παπαδόπουλος, μεταξύ μας αφελής πολιτικά, πετάει αυτά τα δίθεν εικόνες.
0: Περόπλε, μην το φτάσουμε πάρα πολύ μακριά, σας παρακαλώ. Μην το φτάσουμε.
1: Υπουργός Πολιτισμού. Εντάξει. Και τα ξανακρεμάει. Και κυνηγάνε τον Παπαδόπουλο στα δικαστήρια. Δεν είμαστε καλά. Άσε με τώρα τα οικονομικά. Τα οικονομικά πάμε κατά διόλου. Μας λένε ότι πάμε καλά. Ποιος πάει καλά.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο. Αν τελειώσατε με το μονόλογο, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά μπορούμε και να συζητάμε, ξέρετε.
1: Μα 5 λεφτά έκλεψα, ρε. Λοιπόν, ο μονόλογος είναι 15 λεπτά στο YouTube.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλά, πέρα του μονόλογου στο YouTube, εδώ δεν είναι μονόλογος στο YouTube όμως.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, εδώ είναι μέχρι νεοτέρας και είμαστε παρέα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καταρχήν εγώ θα σας πω ότι η ωραία Ελένη δεν είναι κανένα άγνωστο πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας. Όσοι έχουν μελετήσει ελληνική μυθολογία ανά τον κόσμο και είναι εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο που έχουν μελετήσει ελληνική μυθολογία, εκατοντάδες εκατομμύρια, και αγαπούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία ελληνική μυθολογία, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο ξέρουμε και εμείς, ότι η ωραία Ελένη ήταν μια ωραία ξανθιά, σπαρτιά της, ξέρω εγώ, από Συγγνώμη, όχι Σπαρτιάτης.
1: Κόρη της Λίδας, ναι, και του Δία, λοιπόν, λέμε τώρα. Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Νόλαν να μην φάει κράξιμο από την παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο από την ελληνική κοινότητα, για την επιλογή του αυτή να παρουσιάσει την ωραία Ελένη Μαύρη. Εγώ από τη δική μου πλευρά θα σας πω ότι ναι, έτσι είναι. Η Ακαδημία των Όσκαρ πράγματι έχει θέσει κάποιες προϋποθέσεις. Κακώς εισέθεσε κατά την άποψή μου.
1: Όχι κακώς. Είναι μέσα στη διεθνή παραφροσύνη.
0: Κάκιστα έχει εντάξει, θέσει αυτές τις προϋποθέσεις λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για το πώς δίνει τα Όσκαρ. Ναι, αλλά δεν σου λέει κάνε μαύρη την ωραία Ελένη. Κάνε μαύρο, ξέρω εγώ, όποιον θέλεις.
1: Δεν πρέπει να είναι κύριο. Πρέπει να είναι κύριο ρόλο. Δεν κατάλαβε. Βρε, εγώ κατσάρι να μα διοικεί. Ποιο κοροϊδεύει τώρα, εντάξει. Άντε, μην μπούμε παραπάνω, μα παραξηγήσουν τα καλά παιδιά. Εγώ δεν έχω τίποτα με του ομοφυλόφιλου. Με για τη φεγγαρά του.
0: Μα ποιο έχει με του ομοφυλόφιλου.
1: Ακριβώ.
0: Κανένα δεν έχει κάτι με του ομοφυλόφιλου. Δηλαδή.
1: Καλά. Του ευνόησε πολύ ο πρωθυπουργό μα.
0: Κανένα δεν έχει τίποτε με τους ομοφυλόφιλους. Με συμπεριφορές έχουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και με επιλογές. Και με επιλογές. Λες τώρα η κυρία Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορούσε να πει άντε ρε τράβα στο διάλογο που δεν πάρει σε μένα μαύρη την ωραία Ελένη. Γιατί το είπε αυτό κύριε Μενδώνη.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ναι. Έχει...
1: Δεν αντέβρασε, έδωσε και 6 εκατομμύρια ευρωμείου.
0: Δεν ξέρω με ποιες.
1: 6 εκατομμύρια.
0: Ναι, κύριε Περόπλε, το είπατε αυτό. Αφήστε με να τελειώσω τη φράση μου, σας παρακαλώ σήμερα. Ναι. Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει κάτι πολύ περίεργες επιλογές τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Και να θυμίσουμε την ταινία που αγαπήσαμε. Κύριε Περόπλε, παρακαλώ πολύ δηλαδή. Να θυμίσω θέλω μόνο. Τι τράβηξε ο Γιάννης ο Σμαραγδής να κάνει την ταινία του Καποδίστρια χωρίς καμία ενίσχυση από το Υπουργείο Πολιτισμού, καμία όμως.
1: Από εντάξει. Την Υπουργό, επιμένω, την κυρία Μενδώνη. Σταμάτα να λες το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Από την Έτσι το θέλετε, καμία αντίρρηση, χωρίς καμία ενίσχυση είναι. Λοιπόν από την Υπουργό.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι απρόσωπο.
0: Και μάλιστα κάτι λεφτά του είχε τάξει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι θα του έδινε και μέσω του Υπουργείου του. Τώρα δεν ξέρω πώς. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη θυμάμαι πώς θα κατέληγαν κονδύλια του Υπουργείου Υγείας σε κινηματογραφική παραγωγή, αλλά ούτε αυτά πήγαν. Σας λέω, ο Γιάννης ο Σμαραγδής προσπάθησε να κάνει τον Καποδίστρια και τον έκανε με χορηγίες και με δικά του χρήματα, χωρίς καμία ενίσχυση από το κράτος, ούτε από τη Μενδώνη, ούτε από τον Γεωργιάδη τελικά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ο Νόλαν που μας παίζει με μεσαιωνικές πανοπλίες στους Λεστριγόνες, μαύρη την ωραία Ελένη. Ό,τι να είναι πανοπλίες για τους Έλληνες πολεμιστές, μην το ξεχνάμε και αυτό. Μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό.
1: Γιατί εντάξει. Αυτοί που αγαπούν την Οδύσσια και τις σπουδάσουν όπως είπε σωστά.
0: Και τρανσέξουαλ, τον Αχιλλέα, δηλαδή τρανσέξουαλ ηθοποιός να ενσαρκώνει τον Αχιλλέα. Εδώ δεν μιλάμε για ομοφυλόφιλο. Συγγνώμη, μια στιγμή, γιατί όπως είπαμε δεν έχουμε τίποτε με τους ομοφυλόφιλους, το ξαναλέω. Όχι, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε ομοφυλόφιλο, έχουμε γυναίκα με ανδρική περούκα. Ξέρω εγώ, άνδρα με γυναικεία περούκα.
1: Ανάποδο το είπες, όχι. Ο νεαρός ο Αγγλέζος ηθοποιός γεννήθηκε άντρας, αλλά αποφάσισε να γίνει γυναίκα. Και τώρα, ενώ είναι γυναίκα, αποφάσισε να παίξει τον άντρα. Πολλοί έχουν μπερδευτεί με αυτό.
0: Τέλος πάντων. Μην...
1: Και παίξει τον Αχιλλέα. Αυτό δεν είναι η γελιοποίηση της ελληνικής μυθολογίας. Γι' αυτό λέω στο Υπουργείο. Την Υπουργό. Την Πασοκιάδα κυρία Μενδώνη, που είναι και έχει και ντοκτορά να μας πάρει ευχή. Δεν αμόρφωτη γυναίκα, είναι αρχαιολόγος. Α, δεν πειράζει. Έτσι είναι. Δεν πειράζουν τα θεία.
0: Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε καθηγητά, και δώσαμε πολύ, πάρα πολύ σε αυτό.
1: Μα πρέπει
0: έτσι,
1: να
0: μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Αν δεν μπορούσε η Μενδώνη να κάνει παρέμβαση στην ταινία του Νόλαν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό για τον οποίο εσείς τώρα την επικρίνετε και την επικρίνω και εγώ μαζί σας, είναι ότι όχι μόνο δεν προσπάθησε να κάνει παρέμβαση, αλλά την ενίσχυσε και οικονομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο για εμάς είναι μεμπτόν. Για άλλους μπορεί να μην είναι. Εμένα δεν μας άρεσε.
1: Για μένα είναι, όπως θα πες, για τον Καποδίστρια τι έδωσαν.
0: Τίποτα.
1: Α, μπράβο, εντάξει.
0: Τίποτα. Σας λέω και πάλι, τίποτα. Στο Γέννη του Σμαραγδί δεν έδωσαν
1: άνθρωπο,
0: τίποτα.
1: 200 χρόνια πριν το φάγαμε και σαν ταινία. Γιατί ο Καποδίστρια είναι φοβερός Έλληνας. Αλλά όλοι οι Αθέλληνες που μας διοικούν δεν θέλουν Έλληνες. Μας θεωρούν φασίστες. Εθνοκεντρικούς, εντάξει, ακροδεξιούς, δεν πάνε στο διάβολο με το συμπάθειο. Δεν πάνε στην ευχή του Θεού. Ποια ευχή του Θεού? Δεν πάνε στην ευχή του διαόλου που ανήκουν. Άσε με τώρα. Τα έχω πάρει κατά κέφαλα. Δηλαδή, βεβαίως δεν μπορεί να κάνει να ελέγξει τον Όλαν. Για σκεπές.
0: Προφανώς και δεν μπορεί. Προφανώς και δεν μπορεί να τον ελέγξει τον Όλαν. Προφανώς και δεν
1: μπορεί. Αλλά μπορεί να του πει, εγώ σαν υπουργός πολιτισμού της Ελλάδος. Εντάξει,
0: εγώ πάντως, ειλικρινά, για να την κλείσουμε την κουβέντα, θα σας παρακαλέσω, γιατί πρέπει να πούμε και τίποτα άλλο, όχι μόνο να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ ίσα εξ αρχής σας το είπα με ιδιαίτερη χαρά, βεβαίως και να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να επισημανθούν. Αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι εγώ δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ πώς ένας τέτοιου βεληνικού σκηνοθέτης, μα τέτοιου βεληνικού σκηνοθέτης, μιλάμε για τον διασημότερο αυτή τη στιγμή όλων, έτσι, όλων. Αυτή
1: οι
0: τη στιγμή.
1: Οι ταινίες του έχουν φέρει 6 δισεκατομμύρια
0: δολάρια. Όλοι οι παλαιότεροι έχουν γίνει λίγο παλαιότεροι, ξέρω εγώ, να, για παράδειγμα ο Κάμερον έχει μείνει μετά, ο Κάμερον έχει μείνει μετά, Avatar, ξέρω εγώ, ο Σκορτσέζε βγάζει μια ταινία, θα βγάλει μια-δυο ταινίες ακόμα, έχει μεγαλώσει και αυτός ο άνθρωπος, έχουν μείνει λίγο στο περιθώριο.
1: Τώρα βγήκε στο παιχνίδι,
0: ναι, τώρα, οι μεγάλοι σκηνοθέτες, σε πάση περιπτώσει, ψηλό αποσύρονται. Ο Ντε Πάλμα έχει αποσυρθεί. Μακάρι να δω μια καινούργια ταινία Ντε Πάλμα, αλλά δεν το βλέπω. Παίζει, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Νόλαν είναι μονοπόλιο στο Hollywood και έχει μόλις κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ναι, πρόπερσι το κέρδισε με το Oppenheimer και το άξιζε κιόλας. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να διακυβεύει το όνομά του, που είναι ένα σκηνοθέτης τέτοιου βεληνικούς, με αυτές τις αστοχίες, διότι περί αστοχιών πρόκειται.
1: Όχι, όχι.
0: Ασχολούμενος με ένα θέμα από το οποίο μπορεί να αφορά σε μια μικρή χώρα του πλανήτη, αλλά σε μια ιστορία που την έχει διαβάσει, ο μισός πλανήτης και βάλε. Και την ξέρει και πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, ο Οδυσσέας, για να το πάω λίγο αλλού εγώ τώρα, ο Οδυσσέας ως λογοτεχνικός χαρακτήρας, θα μου επιτρέψετε έτσι, είναι ένας αρχετυπικός χαρακτήρας. Η Οδύσσια, δηλαδή το ταξίδι και οι προσπάθειες ενός ανθρώπου να επιστρέψει στη γενετηρά του, είναι μια αρχετυπική ιστορία. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες είναι βασισμένες στις προσπάθειες του Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες που έχουν υποθεί ακριβώς πατώντας πάνω στην Οδύσσια και αλλάζοντας λίγο τα ονόματα των περιοχών, τα ονόματα των χαρακτήρων και τα ονόματα προφανώς και των εποχών. Έτσι. Εγώ το πάω λίγο αλλού τώρα. Λοιπόν, η Οδύσσια είναι μια αρχετυπική ιστορία στην παγκόσμια λογοτεχνία. Και την έχει μελετήσει όχι μόνο ο μισός πλανήτης, την έχει σπουδάσει ο μισός πλανήτης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας σκηνοθέτης τέτοιου είδους να έρχεται να την παραποιεί με αυτόν τον τρόπο. Τελεία από μένα, ο λόγος σας.
1: Ναι, εγώ διορθώνω το ρήμα σου. Είπες πώς έκανε τέτοια αστοχία. Λάθος. Εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερά εύστοχος σε ό,τι αφορά την επιθυμία του να κερδίσει και πάλι Όσκαρ. Και μεταξύ μας, όπως βγαίνει αυτή η ταινία, μάλλον επειδή είναι η Οδύσσια, μάλλον θα την κερδίσει. Σε μια πιο παλιά Οδύσσια είχε πρωταγωνιστήσει η μεγάλη Ειρήνη Παπά. Εντάξει, η Μελαχρινή ούτε καν ξανθιά. Ερώτημα. Δεν είναι αστοχία. Είναι εύστοχος στην προσπάθειά του να κερδίσει πάλι Όσκαρ. Με λίγα λόγια, στον εξαποδό, μήπως στο διάλογο πάλι, στο διάλογο η Ελλάδα και η ελληνική μυθολογία, αρκεί εγώ να κερδίσω το Όσκαρ. Αυτό
0: καλά,
1: κάνει ο Νόλαν.
0: Δύσκολα η Ακαδημία να δώσει δεύτερη συνεχόμενη φορά το Όσκαρ σκηνοθεσία στον ίδιο σκηνοθέτη. Δύσκολο. Δύσκολο.
1: Θα το δώσει σε κάποιο στην ηθοποιό του, θα το δώσει κάποιο.
0: Απλά σας λέω ότι καταρχήν η ταινία δεν πρόκειται να αποτύχει πρακτικά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος.
1: Δεν σ' άκουσα. Περίμενε.

0: Όπως βλέπετε, δεν διαφωνούμε κάπου. Δεν διαφωνούμε κάπου. Και εγώ τον ίδιο θυμό έχω. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση καταρχήν η επιτυχία να μην έχει πρακτική επιτυχία. Θα έχει πρακτική επιτυχία και μαζί με αυτήν, και μαζί με αυτήν θα έχει και πολύ εντονότερες αντιδράσεις σε σχέση με αυτές που υπάρχουν τώρα. Γιατί τώρα αυτό το οποίο έχουμε δει είναι δύο τρέιλερ. Και βεβαίως έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων έως τώρα τα τρέιλερ που έχουμε δει. Δύο τρέιλερ που έχουν κυκλοφορήσει. Ειδικά εγώ όταν είδα τους λεστριγόνες, κρέμασε το σαγόνι μου όταν τους είδα. Την ωραία Ελένη δεν κατάλαβα ότι. Μια μαύρη που δείξε. Δεν κατάλαβα ότι ήταν η ωραία Ελένη όταν το είδα το τρέιλερ. Μετά το διάβασα ότι θα είναι η ωραία Ελένη και πάθα σοκ. Τι πλάκα μας κάνει. Είναι σοβαρός ο άνθρωπος.
1: Η ποιητική άδεια.
0: Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι την ποιητική αδεία στην προκειμένη περίπτωση.
1: Εγώ το έχω στείλει, θα το πω πάλι, μας κυνηγάει το Ασουρού, στον Αγύριστο. Και αυτό είναι και, όχι την ταινία, την ταινία του, όχι την Οδύσσια. Θα σου πω και κάτι άλλο. Πολλοί που θα το δουν και θα είναι εκατομμύρια και θα βγάλει πολλά λεφτά, και αυτός και η εταιρεία που το χρηματοδοτεί. Δεν ξέρω, η κυρία, η του έδωσε 6 εκατομμύρια, η κυρία Μενδώνη, δεν αγόρασε μετοχές στην ταινία, αλλά εγώ θα σου πω το άλλο. Ξέρεις πόσο κόσμος θα επηρεαστεί με την όμορφη αυτή, είναι πορεία κοπέλα. Και, είναι και έχει κερδίσει Όσκαρ.
0: Μα δεν έχω καμία αντίρρηση να έχω για την...
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι, όχι στον υπόλοιπο πλανήτη, ξέρεις πόσοι άνθρωποι θα πιστέψουν ότι τελικά δεν θα σκεφτούν γιατί είναι μαύροι. Θα σκεφτούν αυτή είναι η ωραία Ελένη. Θα κάνουν παιδάκια και μεγάλοι και μικροί και μπαμπάδες και μαμάδες σε άλλες χώρες, στις 200 χώρες του πλανήτη που τη δουν, θα αισθανθούν ή θα μείνει στο μυαλό τους στα πόδια. Γι' αυτό είμαι θυμωμένος. Θα αφαιθεί αποτύπωμα ότι η ωραία Ελένη είναι η Λουπίτα Γκόμο. Αυτή είναι η μαυρούλα. Αυτό θα πούνε. Γιατί δεν σκεφτούνε ήταν Ελληνίδα και λευκή.
0: Θα σας πω το εξής. Έχω δει αρκετές, έχω δει πολλά πράγματα στο Hollywood τα οποία οι σκηνοθέτες, εν πάση περιπτώσει, τα έφεραν κατά πώς βόλευε το σενάριο. Έτσι. Για παράδειγμα, ναι, στην ταινία 3 που έπαιξε τον Αχιλέα, ναι, ο Μπραντ Πιτ, και ήταν εξαιρετικός,
1: ναι,
0: ο Μπραντ Πιτ,
1: ναι,
0: ο Αχιλέας, ναι, ας πούμε, ο Μενέλαος πεθαίνει την πρώτη μέρα του Τροϊκού Πολέμου. Προσέξτε, αυτό γίνεται για να εξυπηρετήσει το σενάριο. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο Μενέλαος εμφανίζεται ως μαύρος ή ως τρανσέξουαλ. Απλά το δίνει ο σενεριογράφος έτσι, διότι έτσι βόλεψε το σενάριο. Επίσης, ανοίγει ο Δούριος ύπος και από μέσα βγαίνει ο Αχιλλέας, ενώ με βάση το ομηρικό έπος, ο Αχιλλέας έχει πεθάνει πριν τον Δούριο ύπο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτοί οι αναχρονισμοί, όπως σου λέω εγώ, εντάξει, γίνονται για να εξυπηρετήσει ουσιαστικά το σενάριο. Δεν γίνονται για κανέναν άλλο λόγο και βασικά... Και επειδή πρόκειται εκ των πραγμάτων. Επειδή πρόκειται για μύθο. Επειδή πρόκειται για μύθο, δεν τα υπολογίζω αυτά. Εντάξει, ο καθένας ο τρόπος το θέλει.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: τώρα η ωραία Ελένη, το πρόσωπό της, η εμφάνισή της υπάρχει σε μερικές χιλιάδες αγγεία της εποχής που έχουν μείνει από τότε. Ναι. Έχει απεικονηθεί από τότε σε μερικά εκατομμύρια πίνακες ζωγράφων οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τα ομηρικά έπι και έρχεσαι εσύ εν έτη 2026 να την εμφανίσεις μαύρη από πού και ως πού.
1: Εσύ είσαι πιο φοιτητής μου, είσαι μαθητής μου. Λοιπόν, εγώ που είμαι 84 θα σου πω κάτι απλό. 60 χρόνια πριν, 70 χρόνια πριν, όταν βλέπουμε τα καουμπόικα και τα άλλα φιλμ, βγαίναμε εδώ κάτω στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη ή εσύ στη Βέρεια και το παίζαμε. Καουμπόιδες, εντάξει, και Ταρζάν και Μαράν. Εσύ έχεις δίκιο να λες ότι αυτά οι αλλαγές αυτές της μυθολογίας εξυπηρετούν τα σενάρια, μόνο που η εντύπωση που μένει στα εκατομμύρια ανθρώπων που θα δουν την Οδύσσια ή θα δουν τον Αχιλλέα, το άλλο έργο, η εντύπωση που μένει είναι αυτό. Στο μυαλό τους θα έχουν μια μαυρούλα Ελένη. Στο μυαλό τους θα έχουν τον transgender, εντάξει, τον νεαρό ηθοποιό των Βρετανών.
0: Δυστυχώς πιάστηκε από... σας λέω τόση ώρα, και αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι έπιασε πολύ λάθος σημείο ο Νόλαν για να το παραποιήσει. Διότι η ωραία Ελένη δεν είναι καμιά γνωστή παιδούλα σε ένα παραμύθι που υπάρχει από τα αρχαία ελληνικά χρόνια. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο Νόλαν θα αναθεωρήσει κάποια στιγμή, αν δεν το έχει ήδη μετανιώσει για την επιλογή του.
1: Θα σου πω.

0: θα σου πω. Ξάφνιασε την παγκόσμια κοινή γνώμη και ιδιαίτερα τους πολιτικούς του πλανήτη μας η τοποθέτηση για την παγίδα του Θουκυδίδη, η τοποθέτηση του Ξι Γι Πινγκ, ένας άλλος αρχαίος πολιτισμός, ο οποίος δανείστηκε και πληροφόρησε τον κύριο Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί μια κατεστημένη δύναμη, συνήθως 3-4 φορές καταλήγουμε σε πόλεμο. Και του είπε να ακούσουμε αυτά που μας είπε ο Θουκυδίδης, ο Έλληνας. Δεν του είπε να ακούσουμε αυτά που μας είπε, πρόσεχε, ο δικός μας, ο Βραχμίνος, που μας είπε ο Βούδας, που μας είπε ο τάδε φιλόσοφος, ο Κομφούκιος. Είπε ο Θουκυδίδης. Γι' αυτό έχω θυμώσει πολύ. Διότι έχεις εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Εσύ και εγώ έχω μια πολύ σαφή εικόνα του ποια ήταν η ωραία Ελένη. Και με τι έμοιαζε η ωραία Ελένη. Και πώς απεικονίζεται η ωραία Ελένη. Αλλά εκατοντάδες εκατομμύρια που θα πάνε να δουν την ταινία και θα κάνουν πλούσιο τον Νόλαν, ο οποίος υποκύπτει, δεν το κάνει. Δεν είναι αστοχία. Είναι ευστοχία. Ακολουθεί τις επιταγές του Χόλιγουντ. Θα έχεις οπωσδήποτε σε κύριο ρόλο έναν μαύρο ή μία μαύρη και θα έχεις κύριο
1: είναι,
0: ρόλο.
1: Μα συγγνώμη, δεν είναι μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Είναι κύριος ρόλος η ωραία Ελένη στην Οδύσσια. Η ωραία Ελένη είναι.
0: Δεν είναι κύριος ρόλος.
1: Η ωραία Ελένη δεν είναι καν κύριος ρόλος ούτε στην Ηλιάδα.
0: Μα δεν χρειάζεται να είναι
1: στην
0: κύριος
1: Ηλιάδα ρόλος. Στην Ηλιάδα είναι η πέτρα του σκανδάλου.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Από πού και ως πού, κύριε καθηγητά.
0: Μια στιγμή. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Τον πόλεμο.
1: Ναι, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Αυτό είναι έτερον εκάτερον, είναι η πέτρα του σκανδάλου. Δεν είναι βασικός χαρακτήρας που εμφανίζεται πολύ. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά τα διδάσκω εγώ στο πανεπιστήμιο καταρχήν. Όταν λέμε πρωταγωνιστικό ρόλο, εννοούμε τον χαρακτήρα όπως βρίσκεται την περισσότερη ώρα στη σκηνή. Αυτό δεν ισχύει για την ωραία Ελένη. Και δεν ισχύει στην Ιλιάδα και πολύ περισσότερο δεν ισχύει στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια του Ομήρου κιόλας η ωραία Ελένη εμφανίζεται σε μερικές γραμμές σε μία από τις 24 ραψοδίες. Δεν είναι κύριος ρόλος η ωραία Ελένη στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Να μιλούσαμε για την Ιλιάδα, θα σας έλεγα. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ, διότι μπορεί να μην είναι κεντρικός χαρακτήρας, αλλά είναι η πέτρα του σκανδάλου. Στην Οδύσσια είναι ένας πολύ δευτερεύον χαρακτήρας η ωραία Ελένη.
0: Είναι αυτή που δημιούργησε τον Τροϊκό Πόλεμο και έβαλε και σε μπελάδες στο καημένο τον Οδυσσέα.
1: Είναι πολύ δευτερεύον ρόλος. Θα μπορούσε ακόμα, ας πούμε, θα μπορούσε να τον... θα μπορούσε να βάλει αυτή τη μαύρη να κάνει την Κίρκη, ξέρω εγώ.
0: Εκείνη είναι η προστοιχιά του.
1: Τη μάγισσα Κίρκη.
0: Στην τελική μάγισσα είναι.
1: Μάγισσα είναι. Ποιος ξέρει πώς. Ας την απεικονίσει όπως θέλει τη μάγισσα, κύριε. Τι μας νοιάζει κιόλα. Καταλάβατε τώρα τι σας λέω. Η ωραία Ελένη δεν είναι από τους κύριους χαρακτήρες της Οδύσσιας. Είναι της Ιλιάδας. Πολύ ωραία. Εγώ το δέχομαι. Είναι. Πρωταγωνιστικός ρόλος, πρωταγωνιστικός χαρακτήρας δεν είναι. Είναι βασικός χαρακτήρας λόγω του ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, είναι η πέτρα του σκανδάλου. Στην Οδύσσια δεν έχει κάποιο σημαίνοντα ρόλο η ωραία Ελένη.
0: Θα δουν όμως την ωραία Ελένη, θα μείνει σε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια μυαλά η απεικόνιση της κενιάτισσας της Μαυρούλας.
1: Δεν νομίζω. Εδώ πέρα, εγώ θεωρώ ότι θα το χάσει το στοίχημα ο Νόλαν. Ειδικά σε ό,τι αφορά την επιλογή της τοπιού για την ωραία Ελένη, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το στοίχημα θα το χάσει.
0: Τα λεφτά θα βγάλει όμως.
1: Να το δούμε αυτό. Να το δούμε τελικά πόσοι θα πάνε να δουν την ταινία.
0: Να είμαστε καλά του χρόνου.
1: Εγώ σας λέω ότι και μόνο από την επιλογή αυτή που έκανε της ωραίας Ελένης είναι σαν να μην μας σέβεται.
0: 16, το ξέρεις την πρεμιέρα, είναι 16 Ιουλίου. Τον παράλληλο μήνα.
1: Έχω να κάνω άλλα πράγματα 16 Ιουλίου.
0: Σε παγκόσμιο ντεμπούτο.
1: 16 Ιουλίου έχω να κάνω άλλα πράγματα. Δεν νομίζω να πάω να πάω.
0: Καλά. Και να μην είχα θα βρίσκα. Σιγά μην πάρω εδώ την ηλικία. Θα πληρώσω κιόλας.
1: 16, ναι σας λέω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: 16 Ιουλίου. Παγκόσμια πρεμιέρα. Παγκόσμια.
1: Και μάλιστα να κάτσω και 3 ώρες στον κινηματογράφο, διότι ο Νόλαν βγάζει τεράστιες ταινίες. Να κάτσω και 3 ώρες στον κινηματογράφο και να φύγω και με στα νεύρα. Όχι, δεν θα πάρω. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, σε κούρασα.
1: Νομίζω ότι τα βρήκαμε.
0: Καπογελάνε. Τι να πω. Σε φιλό, καλό βράδυ μέχρι την άλλη
1: εβδομάδα. Ελάτε να σας ευχαριστήσω. Δεν είπαμε τίποτα σήμερα ούτε για το τι ακούστηκε στο συνέδριο, ούτε τίποτα.
0: Τι να πούμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, σας έκανε λίγο εγώ τον ψυχολόγο σήμερα που μου ήρθατε θυμωμένος από τα τρέιλερ της Οδύσσειας.
0: Να κλείσουμε με μια ωραία ατάκα.
1: Λέτε.
0: Ήδη προέκυψαν τρεις δελφίνοι, τις οποίες ξέραμε, και είναι τέσσερις βασικά. Ο κύριος Κατζηδάκης, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Πυρακάκης. Ο τέταρτος είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Όμως, εκείνος που έκλειψε την παράσταση και πραγματικά έριξε πολύ καυτό πιπέρι στο συνέδριο, ήταν ο Υπουργός Άμυνας.
1: Τώρα το σχόλιο, γιατί το κάνουμε. Τώρα, γιατί δεν κλείνουμε με την Οδύσσεια όπως ξεκινήσαμε.
0: Όχι, κύριε
1: Καθηγητά. Έχουμε τρία τέταρτα, μιλάμε για την Οδύσσεια. Τώρα δεν θα πούμε τελευταία στιγμή. Α, εσείς που περιμένατε να ακούσετε σχόλιο Πιπερόπουλου για τη Νέα Δημοκρατία, σας θυμηθήκαμε και έχουμε να σας πούμε κάτι στο τέλος. Εντάξει, κύριε Πιπερόπουλε, μην το κάνουμε αυτό. Θέλετε να βγούμε αύριο να μιλήσουμε για αυτά.
0: Όχι. Έκανε μια πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία ομοιοκαταληξία ο κύριος Δένδιας, χωρίς να φανεί. Μίλησε για... Τι μίλησε?
1: Τι μίλησε?
0: Πώς την αποκάλεσε αυτή την παρέα στο Μαξίμου, που κάποιοι τη λένε συμμορία. Αυτός είπε ότι υπάρχει καγκελαρία.
1: Καγκελαρία.
0: Εκπληκτική ομοιοκαταληξία. Συμμορία, όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε καγκελαρία.
1: Μάλιστα.
0: Και τα δύο καταλήγουν σε ρία. Και νομίζω αυτό ήταν το καυτό πιπέρι που έριξε.
1: Να σας πω κάτι και εγώ τώρα. Νομίζω ότι το έχουν πάρει, το έχουν αντιληφθεί. Το έχουν αντιληφθεί στη Νέα Δημοκρατία. Το έχει αντιληφθεί και ο πρόεδρος της, όπως και τα κορυφαία της στελέχη. Και η συναυτό, η ομίγυρη, αν θέλετε, του πρωθυπουργού. Το έχουν αντιληφθεί ότι, εντάξει, ό,τι δεν λέει ο μεγάλος, το λένε οι λίγο μικρότεροι για να μείνουν όλα τα αυτιά ικανοποιημένα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, να ξέρετε.
0: Γι' αυτό
1: και δεν υπάρχουν αντιδράσεις για τα όσα είπε είτε ο Δένδιας είτε οποιοδήποτε Δένδιας στο συνέδριο.
0: Μας προέκυψε επίσημα και ο κύριος Πυρακάκης.
1: Είδατε ότι είχαμε να πούμε πράγματα, αλλά μείναμε στην Οδύσσεια, λοιπόν.
0: Μα εκεί είναι το μυστικό, ναι.
1: Ελάτε να κάνουμε μια έκτακτη εμφάνιση αυτή τη βδομάδα. Κατά την Τετάρτη θα σας πάρω να βγούμε.
0: Θα δούμε. Αν δεν είμαι με παρέα, θα
1: να
0: το
1: μην είσαστε με παρέα. Τετάρτη είσαστε
0: καλό
1: μαζί μου. Εντάξει.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Γιατί όχι τίποτα άλλο, αλλά αν δείτε και την έκθεση του Moody's για την πολιτική αστάθεια στη χώρα μας, θα τη βρείτε τόσο πολύ ενδιαφέρουσα που θα θέλετε σίγουρα να κάνουμε εκπομπή. Και αν το συνδυάσουμε με όλες τις πολιτικές εξελίξεις, το τι γίνεται ακριβώς στο πολιτικό σκηνικό, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Ας βγούμε την Τετάρτη να τα πούμε. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ. Μέχρι εδώ, μέχρι νεωτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ευχή μας πάντα. Ό,τι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Βέβαια θα πω ότι λίγο ευνηδίασε ο Πιπερόπουλος ό,τι αφορά την πολύ μεγάλη αναφορά που κάναμε στην επερχόμενη ταινία του κυρίου Νόλαν. Με ευνηδίασε και εμένα, διότι δεν το είχαμε προγραμματίσει. Ποτέ δεν προγραμματίζουμε τι θα πούμε στις συζητήσεις μας. Συνήθως πιάνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Ωστόσο, άξιζε τον κόπο να μείνουμε λίγο και να το συζητήσουμε αυτό. Ήθελα και εγώ να ακούσω τη γνώμη του, μιας και μου έκανε αυτή την έκπληξη. Ήθελα και εγώ να πω τη δική μου. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από αυτή την κινηματογραφική παραγωγή. Και εύχομαι να μην του γυρίσει η μπούμερανγκ του κυρίου Νόλαν, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σκηνοθέτης του καιρού μας. Αν και κάποιο καλό, δυνατό και διαρκές κράξιμο δεν πρόκειται να το αποφύγει. Μέχρι εδώ. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μου να δεις. Δεν το νιώθεις εκείνο που νιώθει, μα για λίγο μπορείς να βρεθείς. Στη δική μου απέναντι όχθη ήρθες τον ήλιο να βρεις. Κι είμαι παιδί της βρού.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Σπάσε τα λόγια σου στα δυο, τους φόβους όλους διώξε, κι άσε τη νύχτα να μιλάει, εκείνη μόνο ξέρει να φέρνει τα στρατή.

ανάποδες τρόφες και σας βλέπω έτσι όπως πάει να αρχίζω πάλι τις καταστροφές. Ψυχολογικά με έχουν φορτώσει χιλιάδιο προβλήματα πολλά και σας βλέπω έτσι όπως πάει να σας κάνω λαγιά για καρφιά. Θα σας πάρει όλους

Στο μυαλό μου έχω μια δόλωση και δεν σκέφτομαι άλλο καθαρά. Και θέλω κάθε ώρα που περνάει να σας βάλω σ' όλους μια φωτιά. Ψυχολογικά με έχουν φορτώσει χίλια δυο προβλήματα πολλά. Και σας βλέπω έτσι όπως πάει, να σας βάλω σ' όλους μια φωτιά. Θα σας πάρει όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πάγκος απόψε το φεγγάρι, τούτη τη νύχτα του Γενάρη. Και στο φθηνό

σαν την ψυχή της ξεβαμένη που έβλεπε τον σκληρό πελάτη. Σ' όσους της γύριζα

μια υπόσχεση εκείνη που έμοιαζε με έξοδο κινδύνου. Κι όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο βορείο που το κρατάει το φεγγάρι.

0: Habibi, come to Mykonos.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Plus 99,4.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις, μα το μυαλό σου

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.